0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 49. Και ο Ιακώβ κάλεσε τους γιους του και είπε: «Συγκεντρωθείτε για να σας αναγγείλω τι πρόκειται να συμβεί σε εσάς στις έσχατες ημέρες. Συγκεντρωθείτε και ακούστε, γη του Ιακώβ, και ακουραστείτε τον Ισραήλ, τον πατέρα σας. Ρουβίν, πρωτότοκέ μου, εσύ είσαι η ισχύς μου και η αρχή των δυνάμεών μου, έξοχος στην αξία και έξοχος στη δύναμη. Έβρασες σαν νερό. Δεν θα έχεις την υπεροχή, επειδή ανέβηκες στο κρεβάτι του πατέρα σου. Τότε το μίανες. Στο κρεβάτι μου ανέβηκε. Ο Σιμεών και ο Λεβί, οι αδελφοί, όργανα αδικίας είναι τα μαχαίρια τους. Μέσα στη βουλή τους, ψυχή μου, μην πεις. Στη συνέλευσή τους, μην ενωθείς, τιμή μου. Επειδή στο θυμό τους φώνευσαν ανθρώπους και στο πείσμα τους καταγκρέμισαν τείχος. Επικατάρατος ο θυμός τους, επειδή ήταν αυθάδης, και η οργή τους, επειδή ήταν σκληρή. Θα τους διαμοιράσω στον Ιακώβ και θα τους διασκορπίσω στον Ισραήλ. Ιούδα, εσένα θα σε επενέσουν αδελφοί σου. Το χέρι σου θα είναι στον τράχυλο των εχθρών σου. Η γη του πατέρα σου θα σε προσκυνήσουν. Σκύμνος λιονταριού είναι ο Ιούδας. Από κυνήγι ανέβηκες, γέ μου. Καθώς έγειρε, κοιμήθηκε σαν λιοντάρι και σαν σκύμνος λιονταριού. Ποιος θα το ξυπνήσει? Δεν θα εκλείψει το σκύπτρο από τον Ιούδα, ούτε νομοθέτης από μέσα από τα πόδια του, μέχρι ότου έρθει ο Σιλό. Και σε αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών. Στην άμπελο δένει το πουλάρι του και στον εκλεκτό βλαστό το πουλαράκι του γαϊδουριού του. Σε κρασί θα πλύνει το ένδυμά του και στο αίμα του σταφυλιού τη στολή του. Τα μάτια του θα είναι κόκκινα από το κρασί και τα δόντια του άσπρα από το γάλα. Ο Ζαβουλών θα κατοικήσει σε λιμάνι θάλασσας και θα είναι σε λιμάνι πλοίων και το όριό του θα απλωθεί μέχρι τη Σιδώνα. Ο Ισάχαρ είναι γάιδαρος δυνατός, ξαπλωμένος στο μέσο από επαύλης. Και βλέποντας ότι η ανάπαυση ήταν καλή και ο τόπος ευχάριστος, έκλεινε τον ώμο του σε φορτίο και έγινε δούλος υποτελής. Ο Δαν θα κρίνει το λαό του σαν μία από τις φυλές του Ισραήλ. Ο Δαν θα είναι φίδι πάνω στο δρόμο, ασπίδα στο μονοπάτι, δαγκώνοντας τις στέρνες του αλόγου ώστε ο καβαλάρης του θα πέφτει προς τα πίσω. Τη σωτηρία σου περίμενα, Κύριε. Τον Γάδ θα τον κουρσέψουν πειρατές, αλλά και αυτός στο τέλος θα κουρσέψει. Το ψωμί του Ασύρ θα είναι παχύ και αυτός θα δίνει βασιλικές λιχουδιές. Ο Νεφθαλή είναι μια ελαφίνα ξαπολυμένη, δίνοντας αριστά λόγια. Ο Ιωσήφ είναι κλαδί καρποφόρο. Κλαδί καρποφόρο κοντά στην πηγή που οι βλαστοί του απλώνονται πάνω στον τοίχο. Οι τοξότες τον πίκραναν και τόξευσαν εναντίον του και τον εχθρεύτηκαν. Αλλά το τόξο του έμεινε δυνατό και οι βραχίονες των χεριών του ενδυναμώθηκαν διαμέσου των χεριών του δυνατού Θεού του Ιακώβ. Και από εκεί έγινε ο Ποιμένας, η πέτρα του Ισραήλ. Και αυτό διαμέσου του Θεού του πατέρα σου που θα σε βοηθάει και διαμέσου του παντοδύναμου που θα σε ευλογεί. Ευλογίες του ουρανού από πάνω, ευλογίες της αβύσσου από κάτω, ευλογίες των μαστών και της μήτρας. Οι ευλογίες του πατέρα σου ξεπέρασαν τις ευλογίες των προγόνων μου μέχρι τις υψηλές κορυφές των αιώνιων βουνών. Θα είναι πάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ και πάνω στην κορυφή του εκλεχτού ανάμεσα στους αδελφούς του. Ο Βινιαμίν θα είναι άρπαγας λύκος. Το πρωί θα κατατρώει θύραμα και το βράδυ θα διαιρεί λάφυρα. Όλοι αυτοί είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ και αυτό είναι εκείνο που μίλησε σε αυτούς ο πατέρας τους και τους ευλόγησε. Κάθε ένα σύμφωνα με την ευλογία του τους ευλόγησε. Και τους παρήγγειλε και τους είπε «Εγώ προστήθε με στο λαό μου. Θάψτε με μαζί με τους πατέρες μου στο σπήλιο που είναι στο χωράφι του Εφρών του Χεταίου. Στο σπήλιο που είναι στο χωράφι Μαχπελάχ, που είναι απέναντι στη Μαμρή, στη γη Χαναάν, το οποίο ο Αβραάμ αγόρασε μαζί με το χωράφι από τον Εφρών το Χεταίο για κτήμα μνήματος. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και τη Σάρα τη γυναίκα του. Εκεί έθαψαν τον Ισάκ και τη Ρεβέκα τη γυναίκα του. Και εκεί έθαψα και εγώ τη Λία. Η αγορά του χωραφιού και του σπηλαίου που είναι σε αυτό έγινε από τους γιους του Χετ». Και αφού ο Ιακώβ τελείωσε, δίνοντας παραγγελίες στους γιους του, έσυρε τα πόδια του πάνω στο κρεβάτι και ξεψύχησε και προστέθηκε στο λαό του. Γένεσης κεφάλαιο 50. Και ο Ιωσήφ έπεσε πάνω στο πρόσωπο του πατέρα του και έκλαψε πάνω του και τον φίλησε. Και ο Ιωσήφ πρόσταξε τους δούλους του, τους γιατρούς, να βαλσαμώσουν τον πατέρα του. Και οι γιατροί βαλσάμωσαν τον Ισραήλ. Και συμπληρώθηκαν γι' αυτόν 40 ημέρες, επειδή έτσι συμπληρώνονται οι ημέρες της βαλσάμωσης. Και οι Αιγύπτιοι τον πένθησαν 70 ημέρες. Και αφού πέρασαν οι ημέρες του πένθους του, ο Ιωσήφ μίλησε στο παλάτι του Φαραώ λέγοντας: «Αν τώρα βρήκα χάρη μπροστά σας, μιλήστε παρακαλώ στα αυτιά του Φαραώ λέγοντας: Ο πατέρας μου με όρκησε λέγοντας: Να, εγώ πεθαίνω. Στο μνήμα μου που έσκαψα για τον εαυτό μου στη γη Χαναάν, εκεί θα με θάψεις. Τώρα λοιπόν ας ανέβω, παρακαλώ, και ας θάψω τον πατέρα μου και θα επιστρέψω». Και ο Φαραώ είπε: «Ανέβα και θάψε τον πατέρα σου, καθώς σε όρκησε». Και ο Ιωσήφ ανέβηκε για να θάψει τον πατέρα του. Και ανέβηκαν μαζί του

Πένθος στο αλώνι του Ατάδ είπαν «Μεγάλο πένθος είναι αυτό για τους Αιγυπτίους». Γι' αυτό ονομάστηκε το όνομα του Αβέλ Μισραήμ, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη. Και οι γη του έκαναν σε αυτόν όπως τους είχε παραγγείλει. Και αφού οι γη του τον μετακόμισαν στη γη Χαναάν, τον έθαψαν στο σπήλαιο του χωραφιού Μαχπελάχ, που ο Αβραάμ είχε αγοράσει μαζί με το χωράφι για κτήμα μνήματος από τον Εφρόν, το Χεταίο, απέναντι από τη Μαμβρή. Και αφού Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα του, επέστρεψε στην Αίγυπτο αυτός και οι αδελφοί του και όλοι όσοι είχαν ανέβει μαζί του για να θάψουν τον πατέρα του. Και βλέποντας οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι ο πατέρας τους πέθανε, είπαν «Ίσως ο Ιωσήφ μας κρατήσει κακία και μας ανταποδώσει με αυστηρότητα όλα τα κακά όσα πράξαμε σε αυτόν». Και διαμήνυσαν στον Ιωσήφ λέγοντας «Ο πατέρας σου πρόσταξε πριν πεθάνει λέγοντας». Έτσι να πείτε στον Ιωσήφ. Συγχώρεσε, παρακαλώ, την αδικία των αδελφών σου και την αμαρτία τους, επειδή σου έκαναν κακό. Τώρα λοιπόν, συγχώρεσε, παρακαλούμε, την αδικία των δούλων του Θεού του πατέρα σου. Και ο Ιωσήφ έκλαψε όταν του μίλησαν. Πήγαν μάλιστα και οι αδελφοί του, και αφού έπεσαν μπροστά του, είπαν: Δες, εμείς είμαστε δούλοι σου. Και ο Ιωσήφ τους είπε: Μη φοβάστε. Μήπως αντί του Θεού είμαι εγώ. Εσείς θελήσατε κακό εναντίον μου. Ο Θεός όμως θέλησε να το μετατρέψει σε καλό, για να γίνει όπως σήμερα, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Τώρα λοιπόν μη φοβάστε. Εγώ θα θρέψω εσάς και τις οικογένειές σας. Και τους παρηγόρησε και τους μίλησε σύμφωνα με την καρδιά τους. Και ο Ιωσήφ κατοίκησε στην Αίγυπτο αυτός και η οικογένεια του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ έζησε 110 χρόνια. Και ο Ιωσήφ είδε παιδιά του Εφραήμ μέχρι τρίτης γενιάς. Και τα παιδιά του Μαχύρ, του γιού του Μανασί, γεννήθηκαν πάνω στα γόνατα του Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του: Εγώ πεθαίνω, και ο Θεός θα σας επισκεφθεί εξάπαντος και θα σας ανεβάσει από αυτή τη γη, στη γη που με όρκο υποσχέθηκε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Και ο Ιωσήφ όρκησε τους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Ο Θεός εξάπαντος θα σας επισκεφθεί και θα ανεβάσετε τα κόκαλα μου απ' εδώ. Και ο Ιωσήφ πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον βαλσάμωσαν και τέθηκε σε φέρετρο στην Αίγυπτο. Ψαλμός 50. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός το Θεόν, ο Κύριος, μίλησε και κάλεσε τη γη από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του. Από τη Σιών, που είναι η εντέλεια της ωραιότητας, έλαψε ο Θεός. Ο Θεός μας θα έρθει και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά που κατατρώει θα είναι μπροστά από αυτόν και γύρω του δυνατή ανεμοζάλη. Θα προσκαλέσει τους ουρανούς από πάνω και τη γη για να κρίνει το λαό του. Συγκεντρώστε μου τους οσίους μου που έκαναν μαζί μου συνθήκη επάνω σε θυσία. Και οι ουρανοί θα αναγγέλουν τη δικαιοσύνη του, επειδή ο Θεός, αυτός είναι ο κριτής. Άκουσε λαέ μου και θα μιλήσω. Ισραήλ και θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θα σε ελέγξω για τις θυσίες σου. Τα δε ολοκαυτώματά σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Δεν θα δεχθώ μοσχάρια από το σπίτι σου, τράγους από τα κοπάδια σου. Επειδή όλα τα θηρία του δάσους δικά μου είναι και τα ακτίνη που βρίσκονται πάνω σε χίλια βουνά. Γνωρίζω όλα τα πουλιά των βουνών και τα θηρία του χωραφιού είναι μαζί μου. Αν πεινάσω, δεν θα το πω σε σένα, επειδή δική μου είναι η οικουμένη και το πληρωμά της. Μήπως εγώ θα φάω κρέα σταύρων ή θα πιω αίμα τράγων? Θυσίασε στο Θεό θυσία ένεσης και απόδωσε στον ύψιστο της ευχές σου. Και να επικαλείσαι εμένα σε ημέρα θλίψης, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Και στον Ασεβή ο Θεός είπε «Τι συμβαίνει με σένα, ώστε να διηγείσαι τα διατάγματά μου και να παίρνεις τη διαθήκη μου στο στόμα σου? Επειδή εσύ μισείς την παιδεία και πετάς πίσω σου τα λόγια μου. Αν δεις κλέφτη, τρέχεις μαζί του». Και η μερίδα σου είναι μαζί με τους μιχούς. Παραδίνεις το στόμα σου στην κακία και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιότητα. Όταν κάθεσαι, μιλάς ενάντια στον αδελφό σου. Βάζεις σκάνδαλο ενάντια στο γιο της μητέρας σου. Έπραξες τέτοια πράγματα και σιώπησα. Νόμισες ότι πραγματικά είμαι όμοιος με σένα. Θα σε ελέγξω και όλα θα τα παρουσιάσω μπροστά στα μάτια σου. Βάλτε λοιπόν τούτο στο νου σας. Εσείς που ξεχνάτε το Θεό, μήπως και σας αρπάξω και δεν υπάρξει κανένας για να σας λυτρώσει.
Εκείνος που προσφέρει θυσία ένεσης

0: αυτός με δοξάζει. Και σε εκείνο που βάζει τον δρόμο του σε ευθύτητα, θα δείξω τη σωτηρία του Θεού. Ψαλμός 51. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σε αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βηρσαβέ. «Ελέησέ με, ο Θεέ, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος. Σύμφωνα με το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου, καθάρισέ με. Επειδή τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου είναι μπροστά μου συνεχώς. Σε σένα μονάχα αμάρτησα και έπραξα μπροστά σου το πονηρό, για να δικαιωθείς τα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Δες, είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου. Δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά και στα ενδόμηχά θα με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπο και θα είμαι καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάνε με να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη για να εφρανθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην το αφαιρέσεις από εμένα. Απόδωσέ μου την αγαλίαση της σωτηρίας σου και με ηγεμονικό πνεύμα στήριξέ με. Θα διδάξω στους παραβάτες τους δρόμους σου και αμαρτωλοί θα επιστρέφουν σε σένα. Θεέ, ελευθέρωσέ με από αίματα, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα ψάλει τη δικαιοσύνη σου με αγαλίαση. Κύριε, άνοιξε τα χείλη μου και το στόμα μου θα αναγγέλει την ένεσή σου. Επειδή δεν θέλεις θυσία, αλλιώς θα είχα προσφέρει. Σε ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσίες του Θεού είναι συντριμμένο πνεύμα. Συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις. Ευεργέτησε τη Σιών με την εύνοια σου. Οικοδόμησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα ευαρεστηθείς σε θυσίες δικαιοσύνης, σε προσφορές και ολοκαυτώματα. Τότε θα προσφέρουμε ως χάρια πάνω στο θυσιαστήριό σου. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Κάποτε, καθώς τα πλήθη συνοστίζονταν γύρω του και άκουγαν το λόγο του Θεού, και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανάβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρεκάλεσε να τραβηχτεί λίγο από τη ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυά σας για ψάρεμα». Ο Σίμωνας του αποκρίθηκε: «Αφέντη, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω τα δίχτυα». Αφού τα έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισαν να σχίζονται τα δίχτυά τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συντρόφους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν και να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμωνας Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατά του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καίκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που έπιασαν. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνέτεροι με τον Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ήταν κάποτε ο Ιησούς σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος, γεμάτος λέπρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακάλεσε: «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε: «Θέλω, να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανένα, για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε, του λέει, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι καθόρισε ο Μωυσής. Η φήμη του απλωνόταν όλο και περισσότερο και πολλοί άνθρωποι πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη για να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη, άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι ένα παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και ανάμεσα από τα κεραμίδια τον κατέβασαν μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού. Και όταν είδε την πίστη τους, είπε: «Άνθρωπε, σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους: «Ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό?» Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε: «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο, να πω σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», είπε στον παράλυτο, «σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Αμέσως σηκώθηκε μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν: «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε ένα τελώνι, που τον έλεγαν Λεβί, να κάθεται στο τελωνίο και του είπε: «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ο Λεβί του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοί κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό όσοι είναι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια αυτούς που νομίζουν πως είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Τότε εκείνοι του είπαν: «Οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές. Το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων. Οι δικοί σου όμως τρώνε και πίνουν». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστέψουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες». Τους είπε ακόμη και μια παραβολή: «Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό, γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά σκιά, γιατί αλλιώς το καινούριο κρασί θα κάνει τα σκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα σκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να το βάζουν σε καινούργια σκιά. Επίσης, κανένας που θα πιει παλιό κρασί δεν θέλει καινούριο, γιατί λέει ότι το παλιό είναι καλύτερο». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Συνέβη κάποιο Σάββατο να περνάει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του έκοβαν στάχια, τα έτριβαν με τα χέρια και έτρωγαν τους σπόρους. Κάποιοι Φαρισαίοι τότε τους είπαν: «Γιατί κάνετε κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Ούτε και αυτό το διαβάσατε στη γραφή που έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασαν αυτός και οι σύντροφοί του? Μπήκε στο ναό του Θεού, πήρε και έφαγε και έδωσε και στους άντρες του τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να φάνε παρά μόνο οι ιερείς». Και καταλήγοντας ο Ιησούς τους είπε: «Ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Ένα άλλο Σάββατο μπήκε ο Ιησούς στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο το δεξί του χέρι. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λοιπόν πρόσεχαν να δουν αν κάνει θεραπείες το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς, που γνώριζε τους διαλογισμούς τους, είπε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι: «Σήκω και στάσου στη μέση». Και αυτός σηκώθηκε και στάθηκε. Τότε ο Ιησούς είπε στους γραμματείς και Φαρισαίους: «Σας ρωτώ, επιτρέπει ο νόμος να κάνει κανείς το Σάββατο καλό ή να κάνει κακό? Να διασώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί. Και αφού έριξε τη ματιά του σε όλους αυτούς γύρω, είπε στον παράλυτο: «Τέντωσε το χέρι σου». Αυτός το έκανε και το χέρι του έγινε καλά. Εκείνοι όμως έγιναν έξω φρενών και συζητούσαν μεταξύ τους τι θα έπρεπε να κάνουν εναντίον του Ιησού. Εκείνες τις μέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Το Σίμωνα, που του έδωσε το όνομα Πέτρος, και τον αδελφό του τον Ανδρέα. Τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο, τον Θωμά, τον Ιάκωβο, το γιο του Αλφαίου, τον Σίμωνα, που λεγόταν Ζηλωτής, τον Ιούδα, το γιο του Ιακώβου, και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, αυτόν που έγινε προδότης. Κατεβαίνοντας ο Ιησούς με τους μαθητές του από το βουνό, στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος από μαθητές του και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας ήρθαν για να τον ακούσουν και για να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα βρήκαν τη γιατριά τους. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει, γιατί κάποια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε: «Μακάρι εσείς οι πτωχοί, γιατί δικός σας είναι ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε για το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί θα χαρείτε. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και επιδείξτε από χαρά. Ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω. Γιατί οι πρόγονοί τους έτσι συμπεριφέρονταν στους προφήτες. Αλίμονο όμως σε εσάς τους πλούσιους. Τελειώνει η καλοπέρασή σας. Αλίμονο σε εσάς που τώρα είστε χορτάτοι απ' όλα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα θρηνήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν, γιατί οι πρόγονοί σας έτσι συμπεριφέρονταν στους ψευδοπροφήτες. Σε εσάς όμως που μ' ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σε όποιον σε χαστουκίζει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Καν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην το εμποδίσεις να πάρει και το σακάκι. Σε όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το. Και από όποιον σου παίρνει ό,τι σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοιούς τους για να πάρουν άλλο τόσο τόκο. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτε. Και έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμη και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Μην κρίνετε τους ανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Μην τους καταδικάζετε για να μην σας καταδικάσει και εσάς ο Θεός. Συγχωράτε για να σας συγχωρέσει και εσάς ο Θεός. Δίνετε για να σας δώσει και εσάς ο Θεός. Το μέτρο της δωρεάς Του θα είναι πλούσιο, καλοζυγισμένο και ξέχυλο, γιατί ό,τι μέτρο χρησιμοποιείτε για τους άλλους, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για εσάς ο Θεός. Και τους έκανε ο Ιησούς και μια παρομοίωση. Μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει άλλο τυφλό? Δεν θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι? Ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι πάνω από το δάσκαλό του. Όποιος όμως καταρτιστεί τέλεια, μπορεί να φτάσει το δάσκαλό του. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου: «Αδελφέ, άφησε να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο μάτι σου? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα μπορέσεις να δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Ένα καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό, ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε στα φύλλα από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του και ο κακός από το κακό απόθεμα βγάζει το κακό. Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Γιατί με προσφωνείτε, κύριε, κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με εκείνον που χτίζει σπίτι. Αφού έσκαψε βαθιά, έβαλε τα θεμέλια πάνω σε βράχο. Και όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν σαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν γιατί είχε χτιστεί σωστά. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον που έχτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω του, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε το σπίτι ήταν μεγάλη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Έξοδος, κεφάλαιο Β. Υπήγε δε άνθρωπός της εκ του οίκου Λεβί και έλαβεν εις γυναίκα μίαν εκ των θυγατέρων Λεβί και συνέλαβεν η γυνή και γέννησεν ιών. Ιντούσα δε αυτόν ότι ήτο εύμορφος, έκρυψεν αυτόν 3 μήνας. Μη δυνάμενη δε να κρύπτει αυτόν πλέον, έλαβε δι' αυτόν κυβότιον Σπάρτινον και κατέχρισεν αυτό με άσφαλτον και πίσαν και ενέβαλε το πεδίον εις αυτό και έθεσεν εις το ελώδες μέρος παρά το χείλος του ποταμού. Η δε αδελφή αυτού παρεμόνευε μακρόθεν δια να είδη το αποβυσσόμενον εις αυτό. Και κατέβη η θυγάτηρ του Φαραώ δια να λουστεί εις τον ποταμόν, εδε θεράπαινε αυτής περιεπάτουν επί την όχθην του ποταμού. Και ότε είδε το κυβότιον εις το ελώδες μέρος, έστειλε την παιδίσκην αυτής και έλαβεν αυτό. Και ανοίξασα, βλέπει το παιδίον, και ιδού τον ήπιον έκλαιε. Και ελυπήθη αυτό, λέγουσα, εκ των παιδίων των Εβραίων είναι τούτο. Τότε είπεν η αδελφή αυτού προς την θυγατέρα του Φαραώ, «Θέλεις να υπάγω να καλέσω εισέ γυναίκα θυλάζουσαν εκ των Εβραίων, δια να συθυλάσει το παιδίον?» Και είπε προς αυτήν η θυγάτηρ του Φαραώ, «Ήπαγε». Και υπήγε το κοράσιον και εκάλεσε την μητέρα του παιδίου. Και είπε προς αυτήν η θυγάτηρ του Φαραώ, «Λάβε το παιδίον τούτο και θύλασόν μη αυτό, και εγώ θέλω σι δώσει των μισθών σου». Έλαβε δε η γυνή το παιδίον και εθύλαζεν αυτό. Και αφού εμεγάλωσε το παιδίον, έφερεν αυτό προς την θυγατέρα του Φαραώ και έγινεν υιός αυτής. Και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωυσήν, λέγουσα ότι εκ του ύδατος έσυρα αυτό. Κατά δε τας ημέρας εκείνας, αφού ο Μωυσής εμεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντα Εβραίων τεινά εκ των αδελφών αυτού. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί και ειδών ότι δεν είτο ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιον και έκρυψεν αυτόν εν τη άμμο. Και εξήλθεν την ακόλουθον ημέραν και ειδού 2 άντρες Εβραίοι διεπληκτίζοντο. Και λέγει προς τον αδικούντα, «Διατί τύπτης των πλησίων σου?» Ο δε είπε, «Τι σε κατέστησεν άρχοντα και κριτήν εφημάς? Μήπως θέλεις σύ να με φωνεύσεις καθώς εφώνευσα στον Αιγύπτιον?» Και εφοβήθη ο Μωυσής και είπε, «Βεβαίως το πράγμα τούτο έγινε γνωστόν. Ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωυσήν. Αλλά ο Μωυσής έφυγεν από προσώπου του Φαραώ και κατόκισεν εν τη γη Μαδιάμ. Εκάθισε δε πλησίον του φρέατος. Ο δε ιερεύς της Μαδιάμ είχεν 7 θυγατέρας. Έτινες ελθούσε, ίντλησαν είδωρ και εγέμισαν τα σποτίστρας δια να ποτίσωσι τα πρόβατα του πατρός αυτών. Ελθόντες δε υπημένες, εδίωξαν αυτάς. Και σηκωθείς ο Μωυσής, εβοήθησεν αυτάς και επότισε τα πρόβατα αυτών. Και ότε ήλθον προς Ραγουήλ τον πατέρα αυτών, είπε προς αυτάς, «Διατί τόσον ταχαίως ήλθετε σήμερον?» Εδέ είπον, «Άνθρωπος Αιγύπτιος ελύτρωσεν ημάς εκ των χειρών των ποιμένων και προσέτη ίντλησεν εις ημάς είδωρ και επότισε τα πρόβατα». Ο δε είπε προς τα στιγατέρας αυτού, «Και πού είναι? Διατί αφήκατε τον άνθρωπον? Καλέσατε αυτόν δια να φάγει άρτον». Και ευχαριστήθη ο Μωυσής να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Ώστις έδωκεν εις τον Μωυσήν εις γυναίκα σε πφόραν την θυγατέρα αυτού. Και γέννησε ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Γυρισόμ, λέγον «Πάρικος είμαι εν ξένη γη». Μετά δε πολλήν καιρόν ετελεύτησεν ο βασιλεύς της Αιγύπτου και κατεστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν και η βοή αυτών ανέβη προς τον Θεόν εξαιτίας της δουλείας. και εισήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών, και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκην αυτού, την προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και επέμπλεψεν ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ, και ηλέησεν αυτούς ο Θεός.
0: Ψαλμός νι βήτα. Εις των πρώτων μουσικών, Μασχήλ του Δαβίδ, ότε ήλθε Δοήκο Ιδουμαίος και ανήγγειλε προς τον Σαούλ και είπε προς αυτόν, ήλθεν ο Δαβίδ εις την οικίαν του Αχιμέλεχ. Τι καυχάσαι εις την κακίαν δυνατέ, το έλεος του Θεού διαμένει εις τον αιώνα. Η γλώσσα σου μελετά κακίας, ως ξηράφιον εικονημένων εργάζεται δόλων. Η γάπη σας το κακόν μάλλον παρά το αγαθόν, το ψεύδος παρά να λαλείς δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα στους λόγους του αφανισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός θέλει σε εξολοθρεύσει διαπαντός, θέλει σε αποσπάσει και σε μετατοπίσει εκ της σκηνής σου και θέλει σε εκριζώσει εκ γης ζώντων. Και οι δίκαιοι θέλουν συνειδεί και φοβηθεί και θέλουν σε γελάσει επ' αυτών λέγοντες «Ιδού ο άνθρωπος, ώστις δεν έθεσε τον Θεόν δύναμην αυτού, αλήλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και επεστηρίζετο επί την πονηρίαν αυτού. Εγώ δε θέλω είστε ως ελέα ακμάζουσα εν το οίκο του Θεού. Ελπίζω επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα του αιώνος. Θέλω σε δοξολογεί πάντοτε, διότι έκαμε σούτο, και θέλω ελπίζει επί το όνομά σου, διότι είναι αγαθόν έμπροσθεν των οσίων σου». Ψαλμός νι γάμα. Εις των πρώτων μουσικών, επί Μαχαλάθ, Μασχήλ του Δαβίδ. Είπεν ο άφρον εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν και έγιναν βδελυροί δια την ανομίαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, δια να είδη εάν είναι της έχων σύνεσιν, εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλυναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέ εις. Δεν έχουσι γνώσιν οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου. Τον Θεόν δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, όπου δεν είναι το φόβος, διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά των στρατοπεδευόντων κατά σου. Κατήσχυνα σ' αυτούς, διότι ο Θεός κατεφρόνησεν αυτούς. Τις θέλει δώσει εξιών την σωτηρίαν του Ισραήλ? Όταν ο Θεός επιστρέψει τον λαόν αυτού από της εχμαλωσίας, θέλει αγάλεσθε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεσθε ο Ισραήλ.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού, εις τας

διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγην μου. Όθεν ουδέ εμ' αυτόν έκρινα άξιον να έλθω προς σε. Αλλά υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν. Έχων υπέ μ' αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει. Και προς τον άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασεν αυτόν και στραφείς προς τον όχλον τον ακολουθούντα αυτόν είπε «Σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ έβρον το σαύτην πίστην». Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι εις τον οίκον, έβρον τον ασθενή δούλον υγιένοντα. Την δε ακόλουθον ημέρα, επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν. Και συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε επλησίασεν εις την πύλην της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός, υιός μονογενής της μητρός αυτού, και αυτή ήτο χείρα, και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μετ' αυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος, εσπλαχνίστη δι' αυτήν, και είπε προς αυτήν, «Μη κλαίε», και πλησιάσας, ίγγισε τον νεκροκράβατον. Οι δε βαστάζοντες εστάθησαν, και είπε, «Νεανίσκε, προσέλεγω, σηκώθητη». Και ανεκάθισεν ο νεκρός, και ήρχισε να λαλεί, και έδωκεν αυτόν εις την μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε απαντάς φόβος, και εδόξασον τον Θεόν, λέγοντες, ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν, και ότι επεσκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθεν ο λόγος ούτως περί αυτού, εν όλη τη Ιουδαία, και εν πάση της περιχώρης. Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννην οι μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων. Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησούν, λέγον, «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι, είπον, «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλεν ημάς προς σε, λέγον, «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα είδετε και οικούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι, ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Αφού δε ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπον ενδεδειμένων μαλακά ημάτια? Ιδού, οι λαμπρός ενδεδειμένοι και τρυφώντες ευρίσκονται εν της βασιλικής παλατής. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην? Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου. Ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροστέν σου. Διότι σας λέγω μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Και πας ο λαός ακούσας και ητελώνε, εδικαίωσαν τον Θεόν, βαπτιστέντες το βάπτισμα του Ιωάννου. Οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτού στην βουλήν του Θεού, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Και είπεν ο Κύριος, «Με τι λοιπόν ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης, και με τι είναι όμοιοι? Είναι όμοιοι με παιδεία καθήμενα εν τη αγορά και φωνάζοντα προς άλληλα και λέγοντα, «Αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε. Σας εθρηνοδίσαμεν και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθεν Ιωάννης ο Βαπτιστής, μήτε άρτων τρώγων, μήτε ίνων πίνων, και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων, και λέγεται ιδού άνθρωπος φάγος και ινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από πάντων των τέκνων αυτής. Παρεκάλλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει μετ' αυτού, και εσελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου εκάθισεν εις την τράπεζαν. Και ιδού γίνητης εν τη πόλη, ήτης ήτου αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζαν εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρον μύρου. Και σταθήσα πλησίων των ποδών αυτού ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα, και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής, και κατεφύλλει τους πόδας αυτού, και ήλυφε με το μύρον. Ιδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν, είπε καθεαυτόν λέγον, «Ούτως, εάν ήτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι υγιεινή, ή της εγγίζει αυτόν, ότι είναι αμαρτωλή».

0: και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν: «Σίμων, έχω να σοι είπω τι». Ο δε λέγει: «Διδάσκαλε, είπε». Είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας. Ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχω να αποδώσω συν, εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών, είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον? Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε: «Νομίζω ότι εκείνο εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον». Ο δε είπε προς αυτόν: «Ορθώς έκρινας». Και στραφής προς την γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα: «Βλέπεις ταύτην την γυναίκα? Εισήλθον εις την οικίαν σου. Είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχας της κεφαλής αυτής σε σπόγγισε. Φίλημα δε μη έδωκας. Αυτή δε, αφής εισήλθον, δεν έπαυσε κατά φιλούσα τους πόδας μου. Με έλαιον την κεφαλήν μου δεν ήλείψας. Αυτή δε με μύρον ήλείψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένα είναι η αμαρτία αυτή σε πολλέ, διότι αγάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά». Και είπε προς αυτήν: «Συγκεχωρημένα είναι η αμαρτία σου». Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι εις την τράπεζαν να λέγωσι καθεαυτούς: «Τις είναι ούτως, ως της και αμαρτία συγχωρεί?» Είπε δε προς τη γυναίκα: «Η πίστης τους έσωσεν». Είπαγε εις ειρήνην. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Και μετά ταύτα διήρχετο αυτός πάσαν πόλην και κόμην, κηρύττων και ευαγγελιζόμενος στην βασιλείαν του Θεού. Και οι 12 ήσαν μετ' αυτού. Και γυναίκες τινές, έτινες ήσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, εκ της οποίας είχον εκβεί 7 δαιμόνια, και Ιωάννα η γυνή του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδου, και Σουσάνα, και άλλε πολλέ, έτινες διεικόνουν αυτών από τον υπαρχόντων αυτών. Επειδή δε συνέτρεχεν όχλος πολλής και ήρχοντο προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε δια παραβολής: «Εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχε νικμάδα. Και άλλο έπεσεν εις το μέσον των ακανθών και συμφυτρώσασε εάκανθε, απέπνιξαν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί την γήν την αγαθήν και αναφιέν έκαμε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώναζεν, ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Ηρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες: τι σημαίνει η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν: εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μη βλέπωσιν ενώ βλέπουσι και να μη καταλαμβάνωσιν ενώ ακούουσιν. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από της καρδίας αυτών, δια να μη πιστεύσωσι και σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας είναι εκείνη ήτινες όταν ακούσωσι, με τα χαράς δέχονται των λόγων. Και ούτι ρίζαν δεν έχουσιν, ήτινες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αποστατούσι. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτι είναι εκείνη ήτινες ήκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι. Το δε εις την καλήν γην, ούτε είναι εκείνοι οι τινες ακούσαντες των λόγων, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον ανάψας, σκεπάζει αυτόν με σκεύος ή θέτει υποκάτω κλίνης, αλλά θέτει επί του λιχνοστάτου, δια να βλέπωσι το φως εισερχόμενη. Διότι δεν υπάρχει κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί στο φανερόν. Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε, διότι ως της έχει θέλει δοθεί εις αυτόν, και ως της δεν έχει, και εκείνο το οποίον νομίζει ότι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Ήλθον δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού, και δεν ειδύναντο δια των όχλων να πλησιάσωσιν αυτόν. Και απηγγέλθη προς αυτόν υποτινών λεγόντων: «Η μήτυρ σου και η αδελφή σου ίστανται έξω, θέλοντες να σε είδωσιν». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: «Μήτυρ μου και αδελφή μου είναι ούτη, οι ακούοντες των λόγων του Θεού και πράττοντες αυτών. Και εν μια των ημερών εισήλθεν εις πλοίον αυτός και οι μαθητές αυτού, και είπε προς αυτούς, «Ας διέλθομεν εις το πέραν της λίμνης», και εσηκώθησαν, ενώ δε έπλεον απεκοιμήθη. Και κατέβει ανεμοστρόβιλος εις την λίμνην, και γεμίζεται το πλοίον και εκινδύνευον. Προσελθόντες δε εξύπνησαν αυτόν, λέγοντες, «Επιστάτα, επιστάτα, χανόμεθα». Ο δε σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και την ταραχήν του ύδατος και έπαυσαν και έγινε γαλήνη. Είπε δε προς αυτούς, «Πού είναι η πίστη σας?» Και φοβηθέντες εθαύμασαν, λέγοντες προς αλλήλους, «Τις λοιπόν είναι ούτως, ότι και τους ανέμους προστάζει και το ίδωρ και υπακούς είναι εις αυτόν?» Και κατέπλευσαν εις την χώραν των Γαδαρινών, ή της είναι αντιπέραν της Γαλιλαίας. Και καθώς εξήλθεν επί την γην, υπήντησεν αυτόν άνθρωπός της εκ της πόλεως, ως της είχε δαιμόνια από χρόνων πολλών, και ημάτιον δεν ενεδίαιτο, και ενοικία δεν έμενεν, αλλά εν της μνήμασιν. Ιδών δε τον Ιησούν, ανέκραξε και προσέπεσεν εις αυτόν, και με τα φωνής μεγάλης είπε, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Δέομαι σου, μη με βασανίσεις, διότι προσέταξεν εις το πνεύμα του ακάθαρτον να εξέλθει από του ανθρώπου, επειδή προ πολλών χρόνων είχε συναρπάσει αυτόν και δεσμεύεται με αλύσεις και εφυλάται το με ποδόδεσμα, και διασπών τα δεσμά εφέρεται υπό του δαίμονος εις τα σερήμους». Και ρώτησαν αυτόν ο Ιησούς, λέγον, «Τι είναι το όνομά σου?» Ο δε είπε, «Λεγεών», διότι δαιμόνια πολλά εισήλθον εις αυτόν. Και παρεκάλουν αυτόν να μην προστάξει αυτά να απέλθωσιν εις την Άβυσσον. Ήτο δε εκεί αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένων εν το όρι. Και παρεκάλουν αυτόν να επιτρέψει εις αυτά να εισέλθωσιν εις εκείνους. Και επέτρεψαν εις αυτά. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνην και απεπνίγει. Ιδώντες δε οι βοσκοί των γενόμενων έφυγον, και απελθόντες απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον δια να είδωσι το γεγονός, και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον τον άνθρωπον εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού, ενδεδειμένον και σοφρονούντα και εφοβήθησαν. Διηγήθησαν δε προς αυτούς και οι ειδώντες πώς εσώθη ο δαιμονιζόμενος. Και άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών, παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει από αυτόν, διότι κατήχοντο υπό μεγάλου φόβου, αυτός δε εμβάσει στο πλοίον, υπέστρεψεν. Ο δε άνθρωπος, εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, παρεκάλει αυτόν να είναι μετ' αυτού. Ο Ιησούς όμως απέλυσεν αυτόν, λέγον, «Επίστρεψον εις τον οίκον σου και διηγού όσα έκαμεν εισέ ο Θεός». Και ανεχώρησε κηρύττων καθόλην την πόλην όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς. Ότε δε υπέστρεψαν ο Ιησούς, απεδέχθη αυτόν ο όχλος, διότι πάντες ήσαν περιμένοντες αυτόν. Και ιδού ήλθεν άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ως της ήτο άρχον της συναγωγής, και πεσώνει στους πόδας του Ιησού, παρεκάλει αυτόν να εισέλθει στον οίκον αυτού. Διότι είχε θυγατέρα μονογενή, ως ετών 12, και αύτη απέθνησκεν. Ενώ δε επορεύεται, η όχλη συνέθλιβον αυτόν. Και γινήτης εχουσαρίσιν αίματος 12 έτη, ή της δαπανίσασα εις ιατρούς όλων των βίων αυτής, δεν ειδινήθη να θεραπευθεί υπουδενός, πλησιάσασα όπισθεν, ίγκυσε το άκρον του αιματίου αυτού, και παρευθείς εστάθη η ρίσης του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, «Τις μου ίγκυσε?» Και ενώ ειρνούντο πάντες, είπεν ο Πέτρος και η μεταυτού, «Επιστάτα, η όχλη σε συμπιέζουσι και σε συνθλίβουσι, και λέγεις, τις μου ίγκυσεν?» Ο δε Ιησούς είπε, «Μου ίγκυξε τις, διότι εγώ ενόησα ότι εξήλθε δύναμης απ' εμού. Ιδούσα δε η γηνή ότι δεν εκρύφθη, ήλθε τρέμουσα και προσπεσούσα εις αυτόν, απήγγειλε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, διαπίανε τι ανήγκησεν αυτόν και ότι παρευθείς ιατρεύθη. Ο δε είπε προς αυτήν, «Θάρι θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσεν, είπαγε εις ειρήνη». Ενώ δε ελάλει έτη, έρχεται έτη εις παρά του αρχισυναγόγου, λέγον προς αυτόν, «Ότι απέθανεν η θυγάτηρ σου, μη ενόχλη των διδάσκαλων». Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη προς αυτόν λέγον, «Μη φοβού, μόνον πίστευε και θέλει σωθεί». Και ότι εισήλθεν εις την οικίαν, δεν αφήκεν ουδέν να εισέλθει ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και εθρύνουν αυτήν. Ο δε είπε «Μη κλαίετε, δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτών εξεύροντες ότι απέθανεν. Αλλά αυτός εκβαλών έξω πάντας και πιάσα στην χείρα αυτής, εφώναξε λέγον «Κοράσιον, σηκώθητη». Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευθής και προσέταξε να δοθεί εις αυτή να φάγει. Και εξεπλάγησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν εις αυτούς να μη υποσυν εις μηδένα το γεγονός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς λοιπόν μελετούσα, ο Κύριος μου έδωσε και άλλα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, ώστε να κατανοήσουμε, αδελφοί, το που μας κάλεσε ο Θεός και το τι θέλει από μας τελικά. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία. Και ο Κύριος μας καλεί προς τον εαυτό Του να αγιαστούμε, να καθαριστούμε. Όμως ο διάβολος από την άλλη μεριά κάνει τη δουλειά του. Και αυτές οι τρεις παραβολές έχουν να κάνουν με το χαμένο πρόβατο, το οποίο χάθηκε, το απολωλός πρόβατο, το οποίο ο Κύριος, ο βοσκός, ο καλός ποιμένας, αφήνει τα 99 και πάει να βρει το πλανόμενο. Έχασε ένα πρόβατο. Η δεύτερη παραβολή είναι η γυναίκα η οποία χάνει μια δραχμή μέσα στον οίκο της και πιάνει το λίχνο και σαρώνει όλο τον οίκο για να βρει αυτή τη χαμένη δραχμή, και μόλις τη βρίσκει χαίρεται και θέλει να τη συγχαρούν και οι γειτόνισσές της. Το ίδιο και την πρώτη παραβολή. Βρίσκει το πρόβατο και χαίρεται ο βοσκός, ο ποιμένας, ο καλός. Και η τρίτη παραβολή είναι με τον άσωτο γιο, ο οποίος χάνεται κι αυτός, φεύγει, όμως επιστρέφει. Και βλέπουμε ότι γίνεται ένα μεγάλο τραπέζι. Βλέπουμε το μόσχο, το σιτευτό, τον σφάζει ο πατέρας του και να χαίρεται όλη η οικογένεια, όλοι γνωστοί, γιατί αυτός ο γιος ήταν νεκρός, λέει, και ευρέθη. Και στις τρεις παραβολές υπάρχουν τρεις λέξεις: χάνω, βρίσκω, χαίρομαι. Και όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τον Κύριο που μας κάλεσε. Ο Κύριος, αδερφοί, μας πρώτα απ' όλα μας έφτιαξε όλους μας, όλα τα πλάσματά του, όλους τους ανθρώπους μας έφτιαξε κατ' εικόνα του. Όμως πώς είναι χαμένοι αυτή τη στιγμή, που χάνονται, που είναι χαμένοι, είναι μακριά από το Θεό? Πώς τους βρίσκει? Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας, αυτή είναι η δεύτερη λέξη: χάνω, βρίσκω, χαίρομαι. Χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό, λέει, που μετανοεί. Και οι τρεις παραβολές λοιπόν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι μπορεί να είμαστε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και να είμαστε ψηλό ή χοντρό χαμένοι, να είμαστε αλλού. Πολλοί ήρθαν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και χάθηκαν. Πολλά παιδιά γεννήθηκαν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και είναι χαμένα. Δεν είναι ανάμεσά μας, είναι στον κόσμο τους. Και ιδιαίτερα, αδελφοί, θέλω έτσι να ανοίξω τα αυτιά των νέων μας περισσότερο, που έχουν να κάνουν επιλογές μέσα στη ζωή τους. Περισσότερο. Αλλά και όλοι εμείς, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα μήνυμα ιδιαίτερο που ο Κύριος θέλει να μας επαναλάβει, θα λέγαμε, σήμερα. Να το κατανοήσουμε ακόμα πιο καθαρά μέσα στη ζωή μας. Το χαμένο τώρα πρόβατο είναι η πρώτη πλευρά της αμαρτίας. Υπάρχουν μορφές αμαρτίας. Η πρώτη μορφή είναι το πρόβατο, το οποίο χάνεται και έχει να κάνει με την ανοησία του ανθρώπου, ο οποίος είναι κάτω από τον ποιμένα του και λόγω ανοησίας. Αυτό περισσότερο θέλω σήμερα να αγγίξω, το δικό μας, όχι τους έξω, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από Θεό. Το πρόβατο ήταν στο ποίμνιο και κάπου χάθηκε λόγω ανοησίας. Δηλαδή είναι και τα πιο ανόητα ζώα που υπάρχουν, τα πρόβατα χάνονται πολύ εύκολα. Φωνάζει ο βοσκός, βελάζει το πρόβατο και αντί να έρθει στο βοσκό πάει αλλού, βρίσκει μια τρύπα στο δίχτυ, μπαίνει μέσα. Στο δρόμο τα βλέπεις έτσι, δεν αψηφούν κάθε κίνδυνο, δεν έχουν μέσα τους μυαλό, όπως και πιστοί άνθρωποι οι οποίοι λόγω ανοησίας χάνονται. Δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της σωτηρίας, της προστασίας του Κυρίου. της φύλαξης του Θεού, της προμήθειας του Θεού. Πάμε εδώ, πάμε. Ναι, ανοησία. Όλα είναι στην επιφάνεια, μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά. Δεν έχει εισχωρήσει ο λόγος του Θεού βαθιά μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην καρδιά, ώστε τελικά να καρποφορήσει. Ανοησία. Δεν γίνεται επίγνωση, δηλαδή, η σωτηρία του Κυρίου, το έλεος και η χάρη του Θεού, ώστε να ανταποκριθεί σωστά. Το πρόβατο και αυτός ο τύπος των ανθρώπων δεν σκέφτεται τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του, της ανοησίας του. Ότι ό,τι κάνουμε, αδερφοί, έχει ένα αποτέλεσμα. Και απλά ο άνθρωπος τρέχει από εδώ και από εκεί και χάνεται. Μπορεί να είναι στην εκκλησία ή μπορεί να έρθει μια φορά στο τόσο λόγω ανοησίας. Γιατί δεν έχει ζυγίσει σωστά τα πράγματα, τις αξίες μέσα του, να καταλάβει και να βάλει σωστές προτεραιότητες μέσα στη ζωή του. Το δεύτερο είναι η χαμένη δραχμή, που αυτή η δραχμή χάνεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και η γυναίκα που συμβολίζει την εκκλησία πιάνει το λίχνο που έχει να κάνει με το λόγο του Κυρίου και ψάχνει επιμελώς να βρει αυτή την χαμένη δραχμή. Παλιά οι γυναίκες, η μόνη περιουσία που είχαν ήταν κάποια νομίσματα τα οποία ήταν από γενιά σε γενιά ίσως. Αν την έδιωχνε ο άντρας της, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που είχε και έπρεπε να το πάρει μαζί της ήταν αυτές οι δραχμές. Κάπου διάβασα ότι μιλάει για κάποιες ασημένια νομίσματα τα οποία είχαν τη σφραγίδα του βασιλιά πάνω, του ανώτατου άρχοντα, και έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος μας έχει κάνει όλους κατοικώνα του, όλους τους ανθρώπους ή πολύ περισσότερο εμάς, και χάνεται μέσα στη σκόνη. Είναι εκεί που ο άνθρωπος που μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία χάνεται εξαιτίας των μεριμνών, της σκόνης του κόσμου, των συνθήκων που έρχονται στη ζωή του, των καταστάσεων που έρχονται μέσα στη... καθώς ζει, αδελφοί, και λέει ότι είναι χριστιανός. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την απροσεξία. Όχι με την ανοησία, αλλά με την απροσεξία. Περνάει ο καιρός, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, τρέχουμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, μεριμνούμε για το ένα, μεριμνούμε για το άλλο, και τελικά χανόμαστε όπως χανόμαστε στη σεζόν. Ελπίζω να μην σας πλάχνουμε κανένα λίχνο. Αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται, καθώς ο άνθρωπος τρέχει από εδώ και από εκεί και αφήνει τον Κύριο. Δεν μιλάμε τόσο για τα πράγματα του Κυρίου, αλλά τον ίδιο τον Κύριο και τα πράγματα του Κυρίου. Χάνεται. Πού χαθήκατε, πού χάθηκε, βρε αδερφέ? Είναι αυτή η χαμένη δραχμή. Αλλά όταν βρει ο Κύριος, κάνει χαρά μεγάλη. Λέει ότι ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια, αυτή είναι εκείνη που ενώ άκουσαν και από μεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσε και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσε. Θυμάστε αυτή την παραγωγή του Σπύροντα. Χάνονται. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας όμως εδώ. Να ξέρετε ότι η Εκκλησία, ο Κύριος πρώτα απ' όλα, αλλά και η Εκκλησία προσεύχεται. Αμήν. Θυμάστε που λέγαμε ότι πριν κάπως ο καιρό για τους πολλούς και για τους λίγους, ότι συνήθως οι λίγοι προσεύχονται για τους πολλούς. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που απλά είμαστε καλεσμένοι, αλλά όλοι θέλουμε να είμαστε από τους εκλεκτούς που ο Κύριος είναι κοντά τους και έχουν αυτή την επαφή, την πνευματική επαφή μαζί με τον Κύριο. Το τρίτο τώρα είναι ο χαμένος γιος, ο άσωτος γιος. Και εκεί τώρα τι βλέπουμε? Ξέρουμε την ιστορία ότι αυτός ήταν ο μικρότερος γιος, πάει στον πατέρα του και του λέει «Δώσ' μου ό,τι μου ανήκει από την περιουσία». Του απέτησε ό,τι του άνοικε. Και ξέρουμε ότι ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε τα 2/3 της περιουσίας και ο νεότερος μετά έπαιρνε το 1/3 της περιουσίας, αν ήταν δύο γη. Τότε ήταν αυτή η κατάσταση, έτσι την είχε ορίσει και ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε τα πρωτοτόκια. Το ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτός τώρα, ο γιος ο νεότερος, ήθελε να πάρει ό,τι του άνοιγε, δηλαδή έπρεπε να πουλήσει ο πατέρας του το 1/3 της περιουσίας και να το δώσει στο γιο του. Και ξέρουμε ότι τι έγινε μετά. Πήγε στον κόσμο, στη σάρκα, στις πόρνες και σπατάλησε όλη του την περιουσία, ό,τι κι αν είχε, και έφτασε στο σημείο, καθώς ήρθε και πείνα σε αυτή τη γη που είχε πάει, να παρακαλάει να βόσκει χείρους και να παρακαλάει, καθώς επιθυμούσε, λέει, να φάει ξυλοκέρατα, να φάει χαρουπάκια ίσως και να ζήσει λίγο. Και δεν του έδιναν κιόλας. Παρακαλάς για ένα χαρούπι και να μην στο δίνουν. Εκεί κατάντησε ο άσωτος γιος. Και μετά ήρθε στα συγκαλά του, λέει, οι δούλοι του πατέρα μου, λέει, χορταίνουν από άρτο. Θα πάω πίσω, θα ζητήσω συγχώρεση από τον πατέρα μου, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάνε με ένα από τους μισθωτούς σου. Έτσι και έγινε. Ήρθε στα συγκαλά του. Και ο πατέρας τον περίμενε. Πότε θα επιστρέψει αυτός ο χαμένος γιος. Αυτή η ιστορία έχει να κάνει, αδερφοί, με μια άλλη μορφή αμαρτίας, που είναι η επιθυμία για σαρκική ελευθερία και σαρκική απόλαυση. Μεγάλος πειρασμός αυτό, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, αλλά και για όλους μας. Να ζήσω ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Μου ανήκει. Αφού μου ανήκει, θα το πάρω και θα το χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Θα απολαύσω τη ζωή μου. Θα ζήσω όπως θέλω, ελεύθερος. Δεν θα με καταδυναστεύει κανένας. Δεν θα μου λέει ο πατέρας μου τι να κάνω και τι να μην κάνω. Θα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Θα ζήσω εγώ όπως θέλω. Και θα ζήσω την τέλεια ελευθερία. Σήμερα θα δούμε ποια είναι η τέλεια ελευθερία όμως. Πότε ο άνθρωπος πραγματικά είναι ελεύθερος. Γιατί βλέπουμε μια επιπολαιότητα ως προς αυτό στους ανθρώπους. Όλοι θέλουν να ζήσουν ελεύθερα, να μην τους ελέγχει κανένας. Λέει, άκου την επιθυμία σου. Άκου την επιθυμία σου. Διαφημίζουν οι άνθρωποι. Έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει. Νομοθετούν οι άνθρωποι τη διαστροφή, ώστε όλοι να νιώθουν ελεύθεροι. Αλλά είναι ελεύθεροι. Άραγε είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι. Κανονικά ο πατέρας του, του είχε δώσει ο Θεός το δικαίωμα, εάν ο γιος ήταν πεισματώδης, απειθής, να το φέρει μπροστά στους άρχοντες της πόλης και να τον λιθοβολήσουν. Και τι κάνει ο πατέρας του? Για να γλιτώσει ο γιος του από το λιθοβολισμό, κάνει αυτό που του λέει. Δεν αντιστάθηκε σε αυτό. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, δεν ήρθε να απολέσει ψυχές, αλλά να σώσει ψυχές. Και έτσι κάνει ακριβώς αυτό. Για φανταστείτε τώρα πώς θα ένιωθε ο μικρός γιος όταν πήρε ό,τι του άνοικε. Δούλοι, είχαν δούλους. Αυτό σημαίνει ότι είχε μια μεγάλη περιουσία. Θα κάνω ό,τι θέλω. Αν δούμε λίγο το φρόνημα του κόσμου, γιατί Αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου που πολλές φορές επηρεάζει εμάς. Ναι, καλά είναι στην εκκλησία, αλλά βρε παιδί μου, μη το ένα, μη το άλλο. Το έχετε ακούσει αυτό? Μη κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνω εκείνο, δεν πρέπει να κάνω το άλλο. Και οι άνθρωποι δυστυχώς μένουν στο μη. Είναι όμως μια λάθος τοποθέτηση των ανθρώπων. Και μάλλον πολύ περισσότερο των ανθρώπων του Θεού. Η Εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, δεν έχει σκοπό να λέμε στον έναν και στον άλλο μην κάνεις εκείνο ή μην κάνεις εκείνο. Σκοπός είναι της Εκκλησίας να δείξει το σωστό δρόμο ποιος είναι. Να φανερωθεί ο δρόμος της πραγματικής ελευθερίας. Γι' αυτό και λέει όποιος εγκύψει εις τον νόμο της ελευθερίας, αυτός τότε πραγματικά είναι ελεύθερος. Μέσα στο Λόγο του Θεού να καταλάβουμε γιατί ο Θεός θέλει να μας προφυλάξει. Το φρόνημα του κόσμου τι λέει? Εσείς οι χριστιανοί είστε δεμένοι. Έχετε διάφορους ηθικούς φραγμούς, βρε παιδί μου. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Ενώ εμείς κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί, τέλος πάντων. Θέλουμε να κάνουμε αυτό, το κάνουμε. Θέλουμε να πάμε με γυναίκες, το κάνουμε. Θέλουμε να πιούμε, θα κάνουμε. Θέλουμε να γλεντήσουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Και όλο αυτό μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, καθώς έχουν κοινωνία σχέση με άλλα παιδιά, είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός να πεις θέλω κι εγώ να ζήσω τη ζωή μου. Να ζήσω και να χαρώ. Μια ζωή τη ζούμε. Μια ζωή έχουμε να τη ζήσουμε. Τη φάμε, ό,τι πιούμε. Μια διδασκαλία. Γνωστή διδασκαλία. Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο θέλουμε να αποθάνει. Τελείωσε. Τι σημαίνει όμως η ολοκληρωτική ελευθερία? Η πραγματική ελευθερία. Α, δούμε λίγο τι είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 8.31, σε αυτούς που πίστεψαν σε Αυτόν. Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Στο λόγο, στις εντολές, στις διακηρύξεις, στο λόγο του Θεού, εάν μείνουμε, τότε είμαστε πραγματικοί μαθητές του. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτοί που άκουγαν λέει, Κύριε, μα τι λες τώρα? Τι μου λες τώρα? Εμείς ποτέ δεν γίναμε δούλοι, αν και ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Και απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας ως της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Ο Υιός μένει πάντοτε. Από πού ξεκινάει η δουλεία? Αυτός ο άσωτος γιος έγινε δούλος. Από πού ξεκινάει? Ποιο είναι το πρώτο σκαλοπάτι? Η επιθυμία. Η άνομη επιθυμία. Και καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, αυτό που μας δημιουργεί και θέλει ο Θεός να δημιουργήσει είναι να βάλει τις σωστές επιθυμίες μέσα μας. Να επιθυμήσουμε εκείνον. Η πρώτη εντολή ποια είναι? Αυτός ο θεμέλιος λίθος. Να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την διάνοια. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Τι σημαίνει να τον αγαπήσουμε? Να τον επιθυμήσουμε μέσα στη ζωή μας τόσο πολύ. Αυτός να είναι η επιθυμία μας, όχι ο κόσμος και η αμαρτία. Ο δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Έφυγε ο γιος. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Ποιος μας ελευθερώνει? Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και θα δούμε σήμερα με ποιο τρόπο. Την πραγματική ελευθερία, αδερφοί, τη δίνει μόνο Αυτός. Αμήν. Εάν κάποιος επιθυμήσει να ζήσει τελείως ελεύθερος, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ως προς αυτό. Υπάρχουν τέσσερις προϋποθέσεις. Είτε να ζήσεις μια σαρκική ελευθερία, είτε να ζήσεις την πνευματική ελευθερία που ο Θεός θέλει. Υπάρχουν τέσσερις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η επιθυμία. Δηλαδή, θέλει ο άσωτος γιος, επιθύμησε να ζήσει. Μέσα στο μυαλό του, καθώς ήταν στο σπίτι του πατέρα του, που είχε κάποιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, μέσα του τι είχε δημιουργηθεί μέσα στο μυαλό του? Η επιθυμία να ζήσω, να χαρώ. Εάν έχεις μόνο την επιθυμία, δεν είσαι ακόμα ελεύθερος. Το πάρουμε σαρκικά πρώτα, όπως είπαμε. Θα πρέπει να έχεις και την ικανότητα, είναι το δεύτερο. Δηλαδή να μπορέσεις να το κάνεις. Να ζήσεις δηλαδή αυτό που εσύ επιθυμείς. Έχεις την ικανότητα. Αν το πάρουμε στο θέμα της πορνείας. Η επιθυμία στους ανθρώπους ξεκινάει από πολύ νωρίς. Για πορνεία ή για μοιχεία. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια ηλικία, ίσως μπορεί να έχει την επιθυμία και έχει πάντοτε ο άνθρωπος την επιθυμία, αλλά δεν έχει την ικανότητα. Όπως επίσης σωματικά δεν έχει την ικανότητα. Όπως επίσης και άλλα εμπόδια που μπορεί να έχουν προκύψει. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος την επιθυμία να μοιχεύσει ή να πορνεύσει, αλλά κάτι είναι εκεί που τον κρατάει να μην το κάνει αυτό, γιατί θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Ο άσωτος γιος είχε την επιθυμία, αλλά καθώς ο πατέρας του πούλησε τα υπάρχοντά του, δημιουργήθηκε και η ικανότητα να το κάνει. Δηλαδή, τώρα έχω την ικανότητα να ζήσω τη ζωή μου. Έχω τα λεφτά. Έχω τη δύναμη να το κάνω. Και το τρίτο είναι να έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Να έχεις την ευκαιρία. Αν θυμάστε τον Δαβίδ με τη Βρυσαβέ. Την επιθύμησε. Είχε την ικανότητα. Ήταν βασιλιάς. Και βρέθηκε και η ευκαιρία. Έλειπε ο άντρας της. Και αμάρτησε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την επιθυμία, θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα και θα πρέπει να έχουμε την ευκαιρία. Εάν έχεις την επιθυμία αλλά δεν έχεις την ικανότητα, δεν είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Εάν έχεις την επιθυμία και την ικανότητα αλλά δεν έχεις την ευκαιρία, πάλι δεν νιώθεις ελεύθερος. Πολλοί άνθρωποι έχουν τις επιθυμίες, έχουν την ικανότητα να αμαρτήσουν, όμως δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Μπορεί να μου αρέσει μια κοπέλα, αλλά δεν μου δίνει, και να είμαι ικανός, αλλά ίδια να μην μου δίνει την ευκαιρία. Γιατί? Γιατί η ελευθερία μου σταματάει πότε? Όταν ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου σε κάποιον ο οποίος δεν θέλει. Δεν σου έχει δώσει την ευκαιρία. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, ενώ θέλουν να ζήσουν την πλήρη ελευθερία και την ολοκληρωτική ελευθερία, δεν μπορούν να το κάνουν. Έχουν την επιθυμία, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Και το τέταρτο είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να σκεφτεί και το αποτέλεσμα. Να σκεφτεί και το αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα στην περίπτωση του Δαβίδ? Τελικά, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Γι' αυτό και μιλάει ο λόγος του Θεού για τους νέους, που λέει ότι μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά πρόσεξε, όλα ο Κύριος θα τα φέρει σε κρίση. Πολλοί άνθρωποι έχουν την επιθυμία, έχουν την ικανότητα, έχουν την ευκαιρία και στον κόσμο έξω, αλλά σκέφτονται ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. σοφά. Και πάλι δεν είσαι ελεύθερος να ζήσεις την επιθυμία σου όπως εσύ τη θες. Πόσο μάλλον εμάς, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που ο λόγος του Θεού κηρύτεται. Ξέρουν οι άνθρωποι όσον αφορά την αμαρτία. Κάποιοι φοβόνται την αμαρτία και το θάνατο στο τέλος. Ψαλμός όμικρον γάμα 27, 73 ψαλμός. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουσι απολεστεί. Συ εξολόθρευσας πάντας τους εκκλίνοντας από σου. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και δεν είναι μόνο ότι το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν και πολλοί άλλοι, που μπορεί να είναι σε άλλα δόγματα, μπορεί να είναι στην ειδωλολατρία, μπορεί να είναι σε χίλια δυο. Και καθώς λοιπόν οι άνθρωποι φοβόνται την κόλαση, ενώ έχουν τις επιθυμίες και τις ικανότητες και τις ευκαιρίες, δεν το κάνουν. Και ξέρετε τι νιώθουνε, εγκλωβισμένοι. Όπως και πολλοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που απλά έρχονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού για να μην πάνε στην κόλαση. Γιατί ο Θεός θα τα κρίνει μια μέρα όλα. Και αγωνίζονται και μάχονται με τη σάρκα τους και δεν νιώθουν την ελευθερία που ο Κύριος τελικά θέλει να νιώσουμε. Και θα δούμε το πώς μας τη δίνει αυτή την ελευθερία. Ο Άσωτος Γιος λοιπόν αντιπροσωπεύει την επιθυμία για μια ολοκληρωτική ελευθερία. Είχε την επιθυμία, είχε την ικανότητα, του δόθηκε ευκαιρία, αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Και να σας πω κάτι, ο Θεός θα επιτρέψει στον άνθρωπο να περάσει μέσα από πείνα, μέσα από δυσκολία, μέσα από αρρώστια, μέσα από καταστάσεις δύσκολες, ώστε τελικά να έρθει στα σύγκαλά του και να επιστρέψει. Σε ποιον? Σε αυτόν που τον καταδυνάστευε λίγο, γιατί ο άσωτος γιος ένιωθε πιεσμένος μέσα στο σπίτι του, γιατί κάποιος άλλος έκανε κουμάντο και δεν τον άφηνε να κάνει ό,τι θέλει, ο πατέρας του. Αλλά ο πατέρας του, αδερφή, ό,τι απαγόρευση και αν του έκανε, το έκανε για ποιο λόγο? Για καλό του. Για καλό του. Εάν ο άσωτος γιος καταλάβαινε την καρδιά του πατέρα, θα ζούσε μέσα στον οίκο του πατέρα και θα ήταν ελεύθερος. Θα ήταν ελεύθερος. Θα χαιρόταν μέσα σε αυτό που το όμορφο περιβάλλον. Ο Κύριος θα του έδινε την ύφη του, θα ευχαριστιόταν πραγματικά μέσα σε αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, δύσκολο ο άνθρωπος να βρει την πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Και ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό, ώστε οι άνθρωποι τελικά να μπουν μέσα στο σωστό δρόμο, στο δρόμο του Θεού. Η σαρκική επιθυμία λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Γιατί η σαρκική επιθυμία είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί στο θάνατο. Διαβάζω στον Ιάκωβο. Ιάκωβος 1:14. Είναι εκεί που ο διάβολος τον πειράζει τον κάθε άνθρωπο. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Και είναι ο πειρασμός. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Άκουγε ο άσωτος γιος το πώς ζει ο κόσμος. Τη λαμπρότητα που έχει, μπορεί να κάνει ό,τι θες. Δελεαζόμενος. Παρασυρώμενος. Έπειτα η επιθυμία, αυτό είναι το πρώτο, το κύριο. Αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Και η αμαρτία, καθώς εκτελείται, γεννά το θάνατο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, αυτό που πραγματικά πρέπει να αλλάξει, αδελφοί, είναι η δικιά μας η επιθυμία. Δεν είναι για να βρούμε την πλήρη ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Εάν θες να βρεις την πραγματική ελευθερία, θα τη βρεις καθώς αλλάζει η επιθυμία σου. Δεν θα έρθει με νόμο. Δεν θα έρθει με απαγορεύσεις. Και δεν έχεις καταλάβει το βασικό, το αρχικό, που είναι πρώτα απ' όλα η αγάπη του Θεού. Καθώς προσευχόμασταν στην αρχή, άκουσα την αρχή μας να λέει: Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την επιθυμία να έρθουμε εδώ. Και ξανά το επανάλαβε τρεις φορές. Ότι επιθυμούμε το πρόσωπό σου, Κύριε. Αυτό είναι όλο το κλειδί. Αυτό είναι όλο το κλειδί της πραγματικής ελευθερίας μας. Η επιθυμία μας σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό σταυρώθηκε και μας ελευθέρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός έδωσε τη ζωή του για μας. Και έχισε το αίμα του για μας. Για να σπάσουν τα δεσμά της αμαρτίας μας, της καταδυναστείας του εχθρού, και να είμαστε ελεύθεροι. Λέει ο Απόστολος Παύλος να μην μεταχειρίζεστε όμως την ελευθερία σας προς αφορμή της σαρκός. Σημαίνει ότι μας ελευθέρωσε ο Κύριος για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας ελευθέρωσε για να τον λατρεύουμε, να τον δοξάζουμε, τον υψώνουμε. Να κάνουμε το θέλημά του και μέσα στο θέλημά του να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Άνθρωποι πολλοί αγαπάνε τον Κύριο και ζουν σε δύσκολα καθεστώτα. Απαγορεύσεων. Είτε μουσουλμάνοι, είτε ξέρω εγώ στην Αφρική, που δεν μπορούν, είτε στην Κίνα, δεν μπορούν οι άνθρωποι να λατρεύσουν δημόσια τον Κύριο. Αλλά η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός, η οποία ξεκινάει από την επιθυμία μας στο πρόσωπό Του, δεν μπορεί κανένας και τίποτα να τη δεσμεύσει. Μπορεί να μην μπορούν δημόσια να λατρεύσουν τον Κύριο, αλλά από τη στιγμή που αγαπάνε τον Κύριο, ο Κύριος, αδερφοί, τους δίνει και την ικανότητα και την ευκαιρία, γιατί είναι ο Θεός πνεύμα. Κανένας δεν μπορεί να παρέμβει μέσα στο νου μας και μέσα στην καρδιά μας ιδιαίτερα. Αμήν. Και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα που είναι η ζωή η αιώνια. Έχουμε και την επιθυμία, έχουμε και την ικανότητα που ο Κύριος έσπασε τα δεσμά της αμαρτίας ή του θανάτου. Έχουμε και την ευκαιρία. Θα δούμε ένα εδάφιο που λέει τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Έχουμε όμως και το αποτέλεσμα που είναι τι? Η ζωή αιώνια. Εκείνη πήρε η ελευθερία. Εκεί νιώθουμε μέσα μας, αδελφοί, ελεύθεροι, γιατί δεν υπάρχει η κατάκριση. Δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Δεν υπάρχει μέσα μας κάτι το οποίο να μας κρατάει προς τα πίσω. Είμαστε ελεύθεροι. Και μακάριος είναι ο χριστιανός, αδελφοί, που θα φτάσει σε αυτήν την ελευθερία. Αλλά το πρώτο μυστικό είναι η επιθυμία στο πρόσωπό του. Να επιθυμήσουμε εκείνον. Για να είμαστε λοιπόν πραγματικά ελεύθεροι, πρέπει να έχουμε την επιθυμία, την ικανότητα και την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που πραγματικά μας κάνει χαρούμενος για πάντα. Αμήν. Μας κάνει χαρούμενος

0: το μυστικό. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου θυγατέρας της Ιερουσαλήμ. Πω! Αγαπάμε έτσι τον Κύριο, αδερφοί. Αγαπάμε εκείνον που μας αγάπησε πρώτα εκείνος. Δεν τον αγαπήσαμε εμείς. Εκείνος μας αγάπησε και το απόδειξε. Έχει το χαρακτήρα αυτόν τον οποίον θα ερωτευτείς. Την καρδιά της αγάπης. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Οι λόγοι του είναι γλυκασμοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν έχεις αυτή τη σχέση και αυτή την επιθυμία, αδελφοί, ο Κύριος σου παρέχει όλα τα υπόλοιπα, ώστε τελικά να είσαι πραγματικά ελεύθερος. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τι σημαίνει να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού? Να πληρωθούμε. Η λέξη αυτή τι σημαίνει πρώτα απ' όλα? Να γεμίσουμε μέχρι πάνω, όπως το νερό, το οποίο βάζει νερό μέχρι να χυθεί. Να πληρωθούμε. Και λέει μέσα η Γραφή ότι είμαστε, θα πρέπει να είμαστε. Λέει ότι είμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πλήρης εν Χριστώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχεις κάποιο κενό ώστε να επιθυμείς μέσα σου να το γεμίσεις με κάτι άλλο. Είσαι γεμάτος με εκείνον. Είσαι πλήρης. Ζεις μέσα στη μακαριότητα. Περπατάς και μπορεί να έχεις δυσκολίες, θλίψεις, διωγμούς, δεν ξέρω τι μπορεί να έχεις, προβλήματα, όμως είσαι πλήρης με αυτόν. Καθώς τον επιθυμείς, το ζητάς, γεμίζεις, πληρώνεσαι κάθε μέρα με το πρόσωπό του, είσαι πλήρης, δεν έχεις ανάγκη από κάτι άλλο. Αυτό θέλει, να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα λέει πάσα γνώση, για να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Επιθυμούμε εκείνον, γεμίζουμε από εκείνον. Αλλά πώς μπορούμε να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση? Ξέρετε τι λέει στην Β' Κορινθίους? Ακούστε τι λέει, 3ο κεφάλαιο 5 εδάφιο. Ουχίω διότι είμαστε, λέει, ικανοί αφ' εαυτόν να νοήσουμε τι? Δεν είμαστε ικανοί από μόνοι μας να καταλάβουμε την αγάπη του Κυρίου, να γνωρίσουμε την αγάπη του Κυρίου που υπερβαίνει κάθε γνώση. Δεν είμαστε ικανοί. Αλλά η ικανότης η μόνη είναι εκ του Θεού. Άρα ο Κύριος, καθώς μας βάζει την επιθυμία, μας δίνει και την ικανότητα. Αμήν. Μας δίνει και την ικανότητα να γνωρίσουμε την αγάπη του. Να γεμίσουμε από εκείνον. Ώστε τελικά να μπούμε μέσα στην πραγματική ελευθερία. Έχουμε την επιθυμία. Ο Κύριος μας δίνει την ικανότητα. Μας δίνει και την ευκαιρία. Λέει, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Πάντοτε ο Κύριος θα δώσει ευκαιρίες στον κάθε έναν άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης για να το γνωρίσει και να γνωρίσει την αγάπη του. Αμήν. Πάντοτε. Γι' αυτό και ο Κύριος χώρισε την ιστορία του κόσμου σε δύο μέρη. Προ Χριστού, μετά Χριστόν. Οποιοςδήποτε μπορεί να ρωτήσει, γιατί το λέμε αυτό, ποιος ήταν αυτός ο Χριστός? Για να γνωρίσει την αγάπη του Χριστού πάνω στο Σταυρό ο καθένας άνθρωπος. Ναι. Καθώς έχουμε την επιθυμία, μας δίνει την ικανότητα και μας δίνει την ευκαιρία με το Ευαγγέλιο. Και το αποτέλεσμα είναι η αιώνια αγάπη του Θεού, αδερφοί. Αμήν. Είναι η αιώνια αγάπη του Θεού. Καταλαβαίνουμε και νιώθουμε μέσα μας ελεύθεροι. Για φαντάσου να κοιμάσαι, πας να ξαπλώσεις, να αναπνές, να μην ξέρεις το επόμενο δευτερόλεπτο πού θα βρίσκεσαι, όμως η καρδιά σου να είναι αναπαυμένη στον Κύριο. Να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Ναι, είμαστε αμαρτωλοί,
1: Όμως ξέρουμε τη χάρη και τη συγχαρητήρια.

0: Συγχώρεσαι του Κυρίου. Άμα αμαρτήσεις, πήγαινε στον Κύριο, ζήτησε συγχώρεσαι ταπεινά. Ο Κύριος θα σε συγχωρέσει. Και η συνείδησή σου είναι ελεύθερη. Και ξέρεις ότι ό,τι και να συμβεί, μπαίνεις στο αεροπλάνο. Μην φοβόμαστε το αεροπλάνο. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέει μέσα για το φόβο του θανάτου, ότι οι άνθρωποι ήταν διαπαντός, λέει, δούλοι, υπόδουλοι, σε αυτό το φόβο του θανάτου και ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Αμήν. Και άλλο του στο βίο, να είσαι δούλος. Και καθώς λοιπόν επιστρέφεις εκεί που πραγματικά ανήκεις, δηλαδή στην αγάπη του Πατέρα, στην αγάπη του Θεού, γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε την τάση να κάνουμε τα δικά μας. Όταν γνωρίζεις την αγάπη του Θεού όμως, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι 5 χρόνια, 10 χρόνια στον Κύριο, πάντα υπάρχει τάση προς την αμαρτία. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή την πραγματική ελευθερία ποια είναι. Αμήν. Και να επιστρέψεις. Είτε νωρίς, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, δεν έχει σημασία. Όταν επιστρέψεις, ο Κύριος θα σε δεχτεί. Αμήν, θα σε δεχτεί. Θα σου βάλει τη στολή την πρώτη. Όταν ο άνθρωπος επιστρέφει, ενώ ήταν μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι τον κάνει, τον τίνει με το ένδυμα της δικαιοσύνης του. Νιώθεις ότι έχεις σωθεί. Η σωτηρία σου. Όσοι λέει στο Χριστό βαπτιστήκαμε, Χριστό ντυθήκαμε. Έχουμε το ένδυμα της δικαιοσύνης, το λευκό. Μετά βλέπουμε ο πατέρας ότι το έβαλε το δαχτυλίδι. Να δούμε τώρα και το αποτέλεσμα της ελευθερίας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας σώζει, μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, τον αραβόνα της κληρονομίας μας. Μας δίνει και μας παρέχει μέσα στη ζωή μας τη δύναμη εξύψους, τη ομορφιά, και μετά τι του δίνει, τα υποδήματα του Ευαγγελίου, τα παπούτσια. Στους εχμαλώτους, όταν οι άνθρωποι ήταν εχμάλωτοι, τους έβγαζαν τα παπούτσια εκείνο τον καιρό, ώστε να ζούσαν μέσα στην ταλαιπωρία, φανταστείτε, αγκάθια, πέτρες, εχμάλωτος. Ο χαρκάς στο λαιμό και πήγαινες, εχμάλωτος, ξυπόλυτος. Να μην μπορείς να τρέξεις και πολύ. Έτσι και ο άσωτος γιος δεν είχε παπούτσια. Γιατί? Γιατί ήταν δούλος και εχμάλωτος του διαβόλου. Δεν είχε δαχτυλίδι και δεν είχε και φόρεμα, δεν είχε το ένδυμα αυτό. Ήταν σχεδόν γυμνός. Θυμάστε αυτό που λέει στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Νομίζεις ότι είσαι πλούσιος, αλλά δεν ξέρεις ότι είσαι γυμνός, είσαι τυφλός, ταλέπορος, ελεϊνός. Αυτή είναι η πνευματική κατάσταση. Και χωρίς παπούτσια. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας δίνει το ένδυμα της δικαιοσύνης, μας δίνει το δαχτυλίδι της κληρονομίας μας, το Πνεύμα το Άγιο, και μας δίνει και τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Ξέρετε τι σκέφτομαι σε αυτό, ότι μπορεί να μας έχει ντύσει ο Κύριος με το ένδυμα της δικαιοσύνης, να έχουμε πάρει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά τελικά να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά και τα παπούτσια είναι βασικό στοιχείο του ενδύματος, της χάριτος του Θεού που ο Θεός μας δίνει, αδερφοί, για να γίνουμε τελικά ελεύθεροι. Όποιος δεν έχει τα υποδήματα του Ευαγγελίου και έχει τα δύο ή τα υπόλοιπα, ξέρετε τι μου λέει αυτό? Ότι κάπου ο εχθρός ακόμα μας κρατάει εχμαλώτους. Αυτό μου λέει. Φοβάμαι τον κόσμο. Φοβάμαι τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Μα ο Κύριος θέλει να ζήσουμε μέσα στην ολοκληρωτική ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό. Αμήν. Αυτό είναι το μυστικό. Να μην υπάρχει φόβος. Γιατί λέει η αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Αμήν. Τότε είσαι ελεύθερος. Επιθυμείς τον Κύριο. Ο Κύριος σε έχει δεχτεί. Σε έχει χρήσει, σε έχει ευλογήσει, σου έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο, σου έχει δώσει και την μεγάλη την αποστολή. Οι πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εκεί αδερφοί είναι τελικά που ο άνθρωπος του Θεού είναι πραγματικά ελεύθερος. Θέλουμε την πραγματική ελευθερία. Αμήν. Είναι καθώς επιθυμούμε εκείνον, αδερφοί. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει ο καθένας μας αδερφοί να ζητήσει από τον Κύριο. Αμήν. Και όλα τα άλλα μετά ο Κύριος θα δίνει. Και θα είσαι ελεύθερος. Δηλαδή θα κάνεις τελικά αυτό που πραγματικά θέλεις. Θα ζεις μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος του Κυρίου. Αμήν. Και ξέρεις ότι στο τέλος θα είμαστε μαζί του για πάντα. Για πάντα. Αμήν, ελάτε να σηκωθούμε. Το αποτέλεσμα, αδερφοί, είναι το εξής. Ότι η φαινομενική σαρκική ελευθερία ποτέ δεν φέρνει την ολοκληρωτική ελευθερία. Αλλά φέρνει τα δεσμά. Αμήν, φέρνει δεσμά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, πρώτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ. Μπήκαν μέσα, καθένας μαζί με την οικογένειά του, ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί και ο Ιούδας, ο Ισάχαρ, ο Ζαβουλών και ο Βενιαμίν, ο Δάν και ο Νεφθαλή, ο Γάδ και ο Ασίρ. Και όλες οι ψυχές που βγήκαν από τον μυρό του Ιακώβ ήσαν 70 ψυχές. Ο Ιωσήφ όμως ήταν ήδη στην Αίγυπτο. Και ο Ιωσήφ πέθανε και όλοι οι αδελφοί του και ολόκληρη εκείνη η γενναία. Και αυξήθηκαν οι γη Ισραήλ και πληθύνθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν και δυναμώθηκαν σε αρκετά υπερβολικό βαθμό ώστε ο τόπος γέμισε από αυτούς. Και ένας καινούργιος βασιλιάς σηκώθηκε στη διακυβέρνηση της Αιγύπτου που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Και είπε στο λαό του «Δέστε, ο λαός των γιών Ισραήλ είναι μεγάλο πλήθος και ισχυρότερος από μας. Ελάτε, ας σοφιστούμε εναντίον τους για να μην πολλαπλασιαστούν και αν συμβεί πόλεμος, ενωθούν και αυτοί μαζί με τους εχθρούς μας και μας πολεμήσουν και αναχωρήσουν από τον τόπο». Και έβαλαν πάνω τους επιστάτες των εργασιών για να τους καταθλίβουν με τα βάρη τους. Και οικοδόμησαν στο Φαραώ πόλεις αποθηκών, την Πιθόμ και τη Ραμεσή. Όσο όμως τους κατέθλιβαν, τόσο περισσότερο πληθύνονταν και αύξαναν. Και οι Αιγύπτιοι αποστρέφονταν τους γιους Ισραήλ. Και οι Αιγύπτιοι καταδυνάστευαν τους γιους Ισραήλ με σκληρότητα. Και καταπίκραναν τη ζωή τους με σκληρή δουλεία στον πυλό και στις πλήθες και σε όλες τις εργασίες των πεδιάδων. Όλες οι εργασίες τους με τις οποίες τους καταδυνάστευαν ήσαν σκληρές. Και ο βασιλιάς των Αιγυπτίων μίλησε στις μαμές των Εβραίων, από τις οποίες η μία ονομαζόταν Σεπφόρα και η άλλη Φουά, και είπε «Όταν με έβετε τις Εβραίες και τις δείτε πάνω στη γένα, αν μεν είναι αρσενικό, να το θανατώνετε. Αν όμως είναι θηλυκό, τότε ας ζήσει». Και οι μαμές φοβήθηκαν το Θεό και δεν έκαναν όπως είχε πει σε αυτές ο βασιλιάς της Αιγύπτου, αλλά άφηναν τα αρσενικά να ζουν. Και αφού ο βασιλιάς της Αιγύπτου κάλεσε τις μαμές, είπε σε αυτές «Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα και αφήνετε τα αρσενικά να ζουν?» Και οι μαμές αποκρίθηκαν στο Φαραώ ότι «Οι Εβραίες δεν είναι όπως οι γυναίκες της Αιγύπτου, επειδή είναι εύρωστες και γεννούν πριν μπουν σε αυτές οι μαμές». Και ο Θεός αγαθοποιούσε τις μαμές και ο λαός πληθυνόταν και δυναμωνόταν υπερβολικά. Και επειδή οι μαμές φοβόνταν το Θεό, έκανε σε αυτές σπίτια. Και ο Φαραώ πρόσταξε ολόκληρο το λαό του λέγοντας «Κάθε αρσενικό που θα γεννηθεί να το ρίχνετε στο ποταμό και κάθε θηλυκό να το αφήνετε να ζει». Έξοδος, δεύτερο κεφάλαιο. Και ένας άνθρωπος από την οικογένεια του Λεβί πήγε και πήρε για γυναίκα μία από τις θυγατέρες του Λεβί. Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο. Και βλέποντας τον ότι ήταν όμορφος, τον έκρυψε 3 μήνες. Και επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει περισσότερο, πήρε γι' αυτόν ένα κυβότιο σπάρτινο και το άλυψε με άσφαλτο και πίσα και έβαλε το παιδί μέσα σε αυτό και το τοποθέτησε στο ελώδες μέρος, κοντά στην άκρη του ποταμού. Και η αδελφή του παραμόνευε από μακριά για να δει τι θα του συνέβαινε. Και η θυγατέρα του Φαραώ κατέβηκε για να λουστεί στον ποταμό και οι υπηρέτριές της περπατούσαν κοντά στην όχθη του ποταμού. Και όταν είδαν το κυβότιο στο ελώδες μέρος, έστειλε την υπηρέτριά της και το πήρε. Και όταν το άνοιξε, βλέπει το παιδί και να, τον ήπιο έκλαιγε. Και το λυπήθηκε λέγοντας «Από τα παιδιά των Εβραίων είναι αυτό». Τότε η αδελφή του είπε στη θυγατέρα του Φαραώ «Θέλεις να πάω να καλέσω για σένα μια γυναίκα από τις Εβραίες που θυλάζει για να σου θυλάσει το παιδί?» Και η θυγατέρα του Φαραώ είπε σε αυτή «Πήγαινε». Και το κοριτσάκι πήγε και κάλεσε τη μητέρα του παιδιού.

0: του. Και κοιτάζοντας ολόγυρα εδώ και εκεί και βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανένας, χτύπησε τον Αιγύπτιο και τον έκρυψε στην άμμο. Και βγαίνοντας την επόμενη μέρα, ξάφνου δύο άνδρες Εβραίοι διαπληκτίζονταν και λέει σε εκείνον που αδικούσε: «Γιατί χτυπάς το διπλανό σου?» Και εκείνος είπε: «Ποιος σε έβαλε άρχοντα και κριτή επάνω μας? Μήπως εσύ θέλεις να με φωνεύσεις καθώς φώνευσες τον Αιγύπτιο?» Και ο Μωυσής φοβήθηκε και είπε: «Σίγουρα αυτό το πράγμα έγινε γνωστό». Και όταν ο Φαραώ άκουσε το πράγμα αυτό, ζητούσε να θανατώσει τον Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής έφυγε από μπροστά από τον Φαραώ και κατήγησε στη γη Μαδιάμ και κάθισε κοντά στο πηγάδι. Και ο ιερέας της Μαδιάμ είχε 7 θυγατέρες, που όταν ήρθαν άντλησαν νερό και γέμισαν τις ποτίστρες για να ποτίσουν τα πρόβατα του πατέρα τους. Και όταν ήρθαν οι βοσκοί τις έδιωξαν, και αφού ο Μωυσής σηκώθηκε, τις βοήθησε και πότισε τα πρόβατά τους. Και όταν ήρθαν στον Ραγουήλ τον πατέρα τους, είπε σε αυτές: «Γιατί ήρθατε σήμερα τόσο γρήγορα?» Και εκείνες είπαν: «Ένας άνθρωπος Αιγύπτιος μας λύτρωσε από τα χέρια των βοσκών και ακόμα άντλησε για μας νερό και πότισε τα πρόβατα». Και εκείνος είπε στις θυγατέρες του: «Και πού είναι? Γιατί αφήσατε τον άνθρωπο? Καλέστε τον για να φάει ψωμί». Και ευχαριστήθηκε ο Μωυσής να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο, ο οποίος έδωσε στο Μωυσή για γυναίκα τη Σεφόρα, τη θυγατέρα του. Και γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Γυρσόμ, λέγοντας: «Πάρικος είμαι σε ξένη γη». Και ύστερα από πολύ καιρό πέθανε ο βασιλιάς της Αιγύπτου και καταστέναξαν οι γη Ισραήλ εξαιτίας της δουλείας και αναβόησαν και η βοή τους ανέβηκε στο Θεό εξαιτίας της δουλείας. Και ο Θεός εισάκουσε τους στεναγμούς τους και ο Θεός θυμήθηκε τη διαθήκη του προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και ο Θεός έριξε το βλέμμα του πάνω στους γιους Ισραήλ και ο Θεός τους ελέησε.
1: Ψαλμός 52. Στον αρχιμουσικό Μασχίλ του Δαβίδ, όταν ήρθε ο Ιδουμαίος Δοΐκ και ανήγγειλε στον Σαούλ και του είπε: «Ο Δαβίδ ήρθε στο σπίτι του Αχιμέλεχ». «Γιατί καυχάσαι στην κακία, δυνατέ? Το έλεος του Θεού παραμένει στον αιώνα. Η γλώσσα σου μελετάει κακίες. Εργάζεται δόλο σαν ακονισμένο ξηράφι. Αγάπησες το κακό μάλλον παρά το αγαθό. Το ψέμα παρά να μιλάς δικαιοσύνη. Αγάπησες όλα τα λόγια του αφανισμού, τη δόλια γλώσσα. Γι' αυτό ο Θεός θα σε εξολοθρεύσει για πάντα. Θα σε αποσπάσει και θα σε μετατοπίσει από τη σκηνή σου και θα σε ξεριζώσει από τη γη των ζωντανών ανθρώπων. Και οι δίκαιοι θα δουν και θα φοβηθούν και θα γελάσουν γι' αυτόν, λέγοντας: «Δέστε ο άνθρωπος που δεν έβαλε το Θεό δύναμή του, αλλά έλπισε στο πλήθος του πλούτου του και επιστηριζόταν στην πονηρία του. Εγώ όμως θα είμαι σαν ελαιόδεντρο που ακμάζει στον οίκο του Θεού. Στο έλεος του Θεού ελπίζω στον αιώνα του αιώνα. Θα σε δοξολογώ πάντοτε επειδή ενέργησες έτσι και θα ελπίζω στο όνομά σου επειδή είναι αγαθό μπροστά στους οσίους σου».
2: Ψαλμός 53. Στον αρχιμουσικό σε Μαχαλάθ, Μασχίλ του Δαβίδ. Είπε ο άφρονας μέσα στην καρδιά του: «Δεν υπάρχει Θεός. Διαφθάρηκαν και έγιναν βδελυροί εξαιτίας της ανομίας. Δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό. Ο Θεός έσκυψε από τον ουρανό πάνω στους γιους των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει τον Θεό. Όλοι ξέκλυναν. Μαζί εξαχριώθηκαν. Δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν έχουν γνώση αυτοί που εργάζονται την ανομία, αυτοί που κατατρώνε το λαό μου σαν να τρώνε ψωμί. Τον Θεό δεν επικαλέστηκαν. Εκεί φοβήθηκαν φόβο όπου δεν υπήρχε φόβος, επειδή ο Θεός διασκόρπισε τα κόκαλα εκείνων που στρατοπέδευσαν εναντίον σου. Τους κατατρόπιασες επειδή ο Θεός τους καταφρόνησε. Ποιος θα δώσει από τη Σιών τη σωτηρία του Ισραήλ? Όταν ο Θεός επαναφέρει το λαό του από την εχμαλωσία, ο Ιακώβ θα αγάλεται, ο Ισραήλ θα εφραίνεται».
3: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί ο δούλος κάποιου εκατόνταρχου ήταν βαριά άρρωστος, έτοιμος να πεθάνει.

0: Ο εκατόνταρχος που αγαπούσε πολύ το δούλο του, όταν άκουσε πως ερχόταν ο Ιησούς, έστειλε Ιουδαίους πρεσβυτέρους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει το δούλο του. Εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τον παρακαλούσαν θερμά λέγοντας «Αξίζει να τον βοηθήσεις γιατί αγαπάει το έθνος μας και τη συναγωγή μας αυτός μας την έκτισε». Όταν όμως ο Ιησούς προχωρώντας μαζί τους είχε κιόλας φτάσει κοντά στο σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε φίλους και του είπε «Κύριε, μην κάνεις τον κόπο. Δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφτεί. Ένα λόγο πες μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Γιατί ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Στον ένα λέγω πήγαινε και πηγαίνει. Στον άλλο έλα και έρχεται. Και στο δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ιησούς, τον θαύμασε και γυρίζοντας προς το πλήθος που τον ακολουθούσε είπε «Σας διαβεβαιώνω πως τέτοια πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Όταν οι φίλοι του εκατόνταρχου γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν το δούλο θεραπευμένο. Την άλλη μέρα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που τη λέγανε Ναΐν. Μαζί του ήταν οι μαθητές του και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν την πύλη της πόλης, βγάζανε ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα ο Κύριος, τη σπλαχνίστηκε και της είπε «Μη κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξασαν το Θεό λέγοντας «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε ανάμεσά μας και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του». Και διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και σε όλα τα περίχωρα. Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να πούν στον Κύριο «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε άλλον». Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε άλλον». Εκείνη την ώρα ο Ιησούς γιάτρεψε πολλούς αρρώστους και βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Και γυρίζοντας τους είπε «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και είναι μακάριος όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπο ντυμένο με πολυτερή ρούχα? Όσοι φορούν λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα νάκτορα. Τι λοιπόν βγήκατε να δείτε? Ένα προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή «Να, εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Σας διαβεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του». Όλος ο κόσμος που άκουσε το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμη και οι τελώνες, βαφτίστηκαν από αυτόν γιατί πίστεψαν πως τον έστειλε ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, με το να μην βαφτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς. Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τη σημερινή γενιά των ανθρώπων? Με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια και εσείς δεν χορέψατε». Και η άλλη απαντάει «Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια και εσείς δεν κλάψατε». Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε Ιωάννης ο Βαπτιστής και δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί και τον βγάλατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και εσείς λέτε «Να ένας άνθρωπος φαγάς και πότης που κάνει παρέα με τελώνες και κάθε λογής αμαρτωλούς». δικαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η σοφία του Θεού στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της. Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστερινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας έβρεχε με τα δάκρυά της τα πόδια του και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του: «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε πια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Και απαντώντας σε αυτές τις σκέψεις, ο Ιησούς είπε: «Σίμωνα, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε αυτός. Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιο δανειστή, ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δυο. Ποιος λοιπόν από τους δυο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη? Και ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω εκείνος στον οποίο χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς, και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα του είπε: «Βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Όταν μπήκα στο σπίτι σου δεν μου έπλυνες τα πόδια με νερό. Αυτή αντίθετα με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, ενώ αυτή από τη στιγμή που μπήκε δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρέθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σε όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και είπε στη γυναίκα: «Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν». Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι άρχισαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι αυτός που τολμάει να συγχωράει αμαρτίες?» Και ο Ιησούς είπε στη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Λίγο καιρό αργότερα, ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας το χαρμόσυνο άγγελμα για τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και δαιμονικά πνεύματα. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές που τους υπηρετούσαν με τα υπάρχοντά τους. Όταν κάποτε συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλοί κόσμος που έρχονταν από διάφορες πόλεις, τους είπε μια παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν και τους έφαγαν όλους τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν: «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε: «Σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές ώστε να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής: ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν το λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν προσωρινά και όταν έρθει η στιγμή της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Κανένας, όταν ανάβει το λιχνάρι, δεν το καλύπτει με κάποιο σκεύος, ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετεί πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα μαθευτεί και δεν θα έρθει στο φως. Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί. Και όποιος δεν έχει, θα του αφαιρεθεί και αυτό που νομίζει ότι έχει. Ήρθαν τότε να συναντήσουν τον Ιησού η μητέρα και τα αδέλφια του. Δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν τότε, «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε, «Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Μια μέρα ο Ιησούς μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε ένα πλοιάριο και τους είπε, «Ας πάμε στην απέναντι όχθη της λίμνης». Και τράβηξαν στα νυχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλοιάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε και τον ξύπνησαν λέγοντας του, «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε». Εκείνος τότε ξύπνησε και επιτίμησε τον άνεμο και τα κύματα. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές του, «Πού είναι η πίστη σας?» Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ τους, «Ποιος άραγε είναι αυτός που διατάζει ακόμη και τους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούνε?» Κατέπλευσαν στην περιοχή των Γαδαρινών που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε από το πλοιάριο στη ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άντρας από την πόλη που είχε μέσα του δαιμόνια. Αυτός για πολύ καιρό δεν ντυνόταν ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και με δυνατή φωνή του είπε, «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του και για να τον συγκρατήσουν τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν σιδερένια δεσμά στα πόδια. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε, «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος απάντησε, «Λεγεών», γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Τον παρακαλούσαν λοιπόν να μην τα διατάξει να πάνε στην κόλαση. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακάλεσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Βγήκαν λοιπόν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους. Το κοπάδι όρμησε προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και την ύπεθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι είχε γίνει, τους είπαν για το πώς ο δαιμονισμένος σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους έπιασε μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος, από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια, τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια. «Γύρνα στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε για σένα ο Θεός». Και έφυγε διαλαλώντας σε όλη την πόλη όσα έκανε για αυτόν ο Ιησούς. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υποδέχθηκε το πλήθος γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος που τον έλεγαν Ιάιρο και ήταν άρχοντας της συναγωγής. Αυτός έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρόνων που ήταν ετοιμοθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε εξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά, πήγε κοντά στον Ιησού, άγγιξε την άκρη του ρούχου του και αμέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Τότε ο Ιησούς είπε, «Ποιος με άγγιξε?» Ενώ όλοι αρνούνταν, ο Πέτρος του είπε, «Διδάσκαλε, οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν». Ο Ιησούς όμως είπε, «Κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του, τρέμοντας ήρθε και έπεσε στα πόδια του και είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέει: «Η κόρη σου πέθανε, μη ενοχλείς πια το δάσκαλο». Όταν το άκουσε, ο Ιησούς του είπε: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί». Φτάνοντας στο σπίτι, δεν άφησε κανένα να μπει μέσα μαζί του εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, καθώς και τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού. Όλοι έκλαιγαν και την θρηνολογούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Μην κλαίτε, γιατί δεν πέθανε, κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν, σίγουροι πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς την έπιασε από το χέρι και της είπε δυνατά: «Κορίτσι, σήκω». Το πνεύμα της γύρισε και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην μπουν σε κανένα τι είχε γίνει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμις προς σωτηρία. Σε κάθε έναν λέει που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Ο Λόγος. Και θέλω να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο Λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 61, εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο Λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας των Υιών Του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφοί? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Σήμερα. Και λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά, τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης, το επόμενο βήμα που έχετε στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι, τι λέει? Για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι, λέει?
3: Ελευθερία.
1: Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφοί, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους? Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός το Μωυσή στην Αίγυπτο. Ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια. Άκουσαν, είδαν. Και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τους την μετέδωσε, τους τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούρια γενιά και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα είναι δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει?
2: Ο
1: Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος ο οποίος είναι δύναμης Θεού σε ποιους, αδερφοί? τους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι? Δύναμη. Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ. Και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μες στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει η ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος, εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον, να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε τον Λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδερφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος, σαν σύνολο, άκουσε ή δεν άκουσε. Πολλοί δεν άκουσαν. Οι πολλοί δεν άκουσαν, γιατί ο λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας, δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, αν ήσουν εσύ και εγώ τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Αρών, πάρε τα... Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρεύσουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Και αργότερα όταν συνεχίζει ο λαός να είναι σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος του λέει, άφησέ με να τους εξαφανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής, σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο, αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε εμένα πρώτα, σβήσε με από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε την καρδιά του εκεί, έκανε τα πάντα, αλλά λαός τι έκανε? Δεν άκουγε. Άνοιξη δεσμοτηρίου στις δεσμίους, να κηρύξω ελευθερία. Αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδερφοί, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω από το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδερφοί, να κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιόρταζαν ήταν... Τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσουν? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαγμός της Άλπιγκος τη δεκάτη του εβδόμου μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη δεκάτη ημέρα του εβδόμου μήνα, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία μου. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κληρό. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η Σάλπιγκα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει Σάλπιγκα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ, θα κηρύξετε ελευθερία, θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιωβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιωμπέλ, που είναι, Ιωμπέλ είναι το κέρας από το κρυάρι. Το κέρας του κρυαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιωμπέλ ήταν από το κρυάρι αυτό το οποίο έπαιρναν για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ότι η γη αυτή δεν τους άνοιγε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στην... στη Βαβυλώνα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα, θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 41ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτή τι έκανε? Τι έκανα? Δεν ήθελα να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω? Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφήσεως και τα Ιωβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε? Περαστικοί είστε. Είστε πάρυχοι, παρεπίδημοι, εδώ είσαι, σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Αμήν. Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφοί, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο. Έχουμε ότι το 40, έπρεπε να σπείρουν το 48ο έτος, με τη σπορά του 48ου έτους θα έπρεπε να ζήσουν το 48ο, το 49ο, που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, Και το 50ο έτος το οποίο ήταν το Ιουβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη. Τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζα. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει. Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ που είπαμε τι σημαίνει η λέξη Σατανάς στα Συριακά νομίζω ή στα Αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος. Ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει «Στοπ, θα σταματήσεις το 49ο και το 50ο έτος και δεν θα κάνεις τίποτα». Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι μέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης. Και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές, δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό. Καμία εργασία. Αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε από τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά. Δεν αναφέρεται εκεί. Αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα. Από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από εμάς να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε, να το έχουμε μέσα μας, ότι ο Κύριος, η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αμήν. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Και ρωτάω, σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί. Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα. Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά, το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι, ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτους ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα. Ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε. Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο, μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και ο μωρός, όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού, να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Προσέξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτός, αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, εάν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνω με Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Την ίδια, το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε πιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός είχε διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί, κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμότανε για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε? Τι έγινε? Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδελφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτοι χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας. Που λέει, στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται ότι όταν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο. Διότι ο νόμος του πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση, αδελφοί. Γιατί ο νόμος του πνεύματος, της ζωής, εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε? Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από την αρχή. Διότι ο νόμος του πνεύματος, της ζωής, εν Χριστώ Ιησού, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το πνεύμα του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
2: ζωή.
1: Ζωή. Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο, αδελφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Που σημαίνει τώρα τι έχουμε μέσα μας? Αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδελφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος. Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές. Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί, πού είναι το πνεύμα του Κυρίου? Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Η εκκλησία, αδελφοί, είναι ότι πάνω στη γη η εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπεις την εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Έφη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κική, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξής, να μην τους πω όλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, λέει ότι ήταν δέναν από το πόδι του ένα σκηνί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκηνάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος το οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί εν αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού στο όνομά του να τον δοξάσουν, ο Κύριος είναι εκεί. Έχει την παρουσία του, έχει τη δόξα του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε πάνω ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφεί θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι με κωδικούς, μπαίνουν μέσα σε σπίτια κρυφά να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από έξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι. Αυτές είναι ομολογίες που σας λέω. Καλοκαίρι, μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κύρικα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδελφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε μεταμόρφωσέ με, Κύριε μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ, ας σε μεταμορφώσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή τη είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία, ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας, πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν τζινούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να το θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν τζινούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφωνο. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, Άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό.

δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νοός. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νους, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε να κάνει στο λαό, τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους, όποιος έβγαινε βασιλιάς, έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει το λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν. Λέει, οι οφθαλμοί μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζομαι το νου μας. Αμήν. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει σαν καλός οικονόμος να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος. Σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο Λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχεις και σε απασχολεί και αφού τον ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις είναι σαν να βάζεις μέσα σου δυναμίτες, βάλε όποια ισχύος θέλεις και καθώς τον πιστεύεις, θα εξολοθρεύσει ο Λόγος του Θεού από μέσα την καρδιά σου. Οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δέσμιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος. Προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτη. Τι θα κάνεις μετά? Θα αγαπήσεις ενθέρμος τον άλλο. Θα τον αγαπήσεις ένθερμα από μια καρδιά η οποία έχει καθαριστεί, είναι

0: καθαρή καρδιά. Επειδή αναγεννήθητε, λέει και για ποιο λόγο. Λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο μένει στον αιώνα. Και ξέρεις τι δύναμη έχει αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις τον Λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, δεν θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι, θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας. 3 χρόνια, τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο. Εξητούσε τον Κύριο και μετά λέει ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει. Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια? Έψαχνε. Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη ώστε να του δώσει ο Θεός, να ενωθεί ο Λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν λέει δεξιά κοινωνία και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει το Λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι. Κοίταξε τι λέει, φύλαξε τα μαρτύρια, εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Αυτοί βεβαίως, τι κάνουν? Δεν πράττουν ανομία. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αμαρτία? Θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά? Τι λέει ο Δαβίδ? Φύλαξε τα μαρτύρια, φύλαξε τον λόγο και τι να κάνεις? Να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο? Τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο? Σκέψου λίγο. Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλη σου το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι, καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Φυλάτων τους λόγους. Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει. Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις την αμαρτία? Τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο σαν παιδί του Θεού να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδερφοί, δεν είναι για να την περπατήσεις. Δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα, αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε, αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι δύσκολο. Λέει, το βάρος του λόγου του Κυρίου την εποχή του Ιερεμία, του Εζεκίλ. Το βάρος του λόγου του Κυρίου. Ο Κύριος τους λέει, ο λόγος μου δεν είναι βάρος. Δεν είναι φορτίο όπως το λέτε. Τι είναι? Λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ελαφρύς. Σαν να παίρνεις το ζυγό του Κυρίου επάνω και να αισθάνεσαι, μόλις τον πάρεις, ανοίγει η καρδιά σου, είσαι πανάδαφρος. Μόλις αγγίζει ο Κύριος, τι παθαίνεις? Διαβάζεις ένα εδάφιο, το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν. Και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει τη σκέψη. Και αν Θανάση μου την πίεση, δεν θέλει βλάψεις αυτούς. Οπότε τι έκανα? Ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι εκεί πέρα, είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν Θανάση μου πιω κάτι, δεν θα με βλάψει, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Αμήν. Το φορτίο είναι αυτό. Το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες στον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη? Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί μέσα, ο οποίος είναι το Α ή το Ω, η αρχή, το τέλος, και αυτός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει τέλος. Και όσο μπαίνεις μέσα στο λόγο, δεν υπάρχει κάτι να πεις πάλι τα ίδια. Είναι κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Θέλεις ψωμί, θα σου δώσει ψωμί. Θέλεις κρέας, θα σου δώσει κρέας. Θέλεις γάλα, θα σου δώσει γάλα. Ό,τι θες, θα σου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Η πρόσκλησή μας, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Αμήν. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθερη. Ελεύθερη. Μόνον λέει μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή λέει ο Παύλος, όταν υπηρετείς τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι το πνευματικό βάδισμα στο οποίο προσκληθήκαμε να ζήσουμε και είναι ο ορισμός του να βαδίζεις ελεύθερος. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του, μόνο με τον εαυτό του, είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σκυλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς. Και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως, καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14, διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται, εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, ε. Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που το έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς, δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα. Ποιο είναι το βάδισμα για το πνεύμα του σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω? Αγάπη. Να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό, για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις τον Λόγο Του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την περιστερά που λέει ο Δαβίδ. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγεις την καρδιά σου, ψάλλεις, τον ευλογείς, γεμίζω ο Κύριος την καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρος. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά, τη στραβή, και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει... Ε? Σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά, πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Πώς αισθάνεσαι? Ε? Μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Βλέπετε πόσο ο Θεός το έχει κάνει? Είναι πολύ απλά. Εγώ έτσι αποφάσισα να πιστέψω στο Χριστό. Γιατί σκεφτόμουν και έλεγα, κοίτα να δεις. Όταν πιστεύω και υπακούω και πράττω, δίπλα μου πετάνε πουλάκια, βλέπω πεταλούδες και όλα είναι χαρούμενα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην απιστία, πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός λέει, κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Οπότε τι με συμφέρει? Θα υπακούω, θα λέει ο Κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο αφού ο Κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο Κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει? Πρακτικά πράγματα. Ε? Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούν ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Δηλαδή, όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι, σαν παιδιά του Θεού? Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, διότι από όντινα νικάται κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, περπατάνε στη σάρκα και τους ονομάζει δούλους της διαφθοράς. Και αυτός που νικιέται από τη διαφθορά γίνεται δούλος της, αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι της διαφθοράς? Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικώνται. Στο κείμενο λέει, εδώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει εμπλακέντες. Λέει και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή. Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις από τα μολύσματα του κόσμου, γυρίζεις πάλι και παίρνεις ενεργά μέρος αυτά και ξαναμπλέκεις αυτά μέσα. Και λέει ο Πέτρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την ελευθερία και ξαναμπήκαν να εμπλακούν μέσα στα μολύσματα του κόσμου, ποιο είναι, τι γίνεται λέει σε αυτούς? Λέει, γίνονται σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και λέει, καλύτερα, λέει στο 21, καλύτερα ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσε σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσει, ξαναστραφεί στα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36: εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8:21, λέει: επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλειές της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5:1. Γαλάτας 5:1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, τι λέει? Μένετε σταθεροί. Είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει? Ισαΐας 61:4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει, μετά ο Κύριος τι θα κάνει? θα σε χρησιμοποιήσει για να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερείπια και να, τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες, χωρίς ζωή, ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρήσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρήσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρήσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρήσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε για να σε χρησιμοποιήσει, να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανεγείρεις τα αρχαία ερείπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις, που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε? Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή, που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε σένα, Ιησού. Τους εαυτούς μας σε σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ μου. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο. Να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα αυτό το πνεύμα θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε. Για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να απαυθούμε μέσα σε σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 41. Εκάλεσε δε ο Ιακώβ τους υιούς αυτού και είπε: «Συνάχθητε για να σας αναγγείλω τι μέλει να συμβεί σε εσάς εν τέσσες χάτες ημέρες. Συνάχθητε και ακούσατε υιοί του Ιακώβ και ακροάστητε τον Ισραήλ των πατέραν σας. Ρουβίνο πρωτό το κόσμο, σύ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεών μου, έξοχος κατά την αξίαν και έξοχος κατά την δύναμην. Εξέβρασας ως είδωρ, δεν θέλεις έχει την υπεροχήν, διότι ανέβεις επί την κλίνην του πατρός σου, τότε εμίανας αυτήν, επί την κλίνην μου ανέβει. Σιμεών και Λεβί οι αδελφοί, όργανα αδικίας είναι εμάχαιρε αυτών. Εις την βουλήν αυτών μη εισέλθεις ψυχή μου, εις την συνέλευσιν αυτών μη ενωθείς τιμή μου, διότι εν το θυμό αυτών εφώνευσαν ανθρώπους και εν το πείσματι αυτών κατηδάφισαν τείχος. Επί κατάρατος ο θυμός αυτών, διότι ήτο αυθάδης, και η οργή αυτών, διότι ήτο σκληρά. Θέλω διαμοιράσει αυτούς εις τον Ιακώβ και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις τον Ισραήλ. Ιούδα, εσέ θέλω συνεπενέσει οι αδελφοί σου. Η χείρ σου θέλει είστε επί των τράχυλων των εχθρών σου. Η ή του πατρός σου θέλουσι σε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Εκ του θυρεύματος ιέ μου ανέβεις. Αναπεσών εκοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος λέοντος. Τι θέλει εγύρι αυτόν? Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέν ομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθει ως υλό, και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών. Εις την άμπελον δένει το πολάριον αυτού και εις των εκλεκτών βλαστών, το παιδί της όνου αυτού. Θέλει πλύνει ενίνο το ένδυμα αυτού και εν το αίματι της ταφυλής το περιβόλαιον αυτού. Η οφθαλμή αυτού θέλου συνείστε ερυθρή εκ του ίνου και οι οδόντες αυτού λευκή εκ του γάλακτος. Ο Ζαβουλών θέλει κατοικήσει εν λιμένη θαλάσσης και θέλει είστε εν λιμένη πλοίων. Το δε όριον αυτού θέλει εκτανθεί έως Ιδόνος. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτόμενος εν το μέσο των επαύλεων. Και ειδών ότι η ανάπαυση το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον νόμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Ο Δάν θέλει κρίνει τον λαόν αυτού ως μία εκ των φυλών του Ισραήλ. Ο Δάν θέλει είστε όφης επί της οδού, ασπής επί της τρίβου, δάκνων τας πτέρνας του ύπου, ώστε ο υπεύς αυτού θέλει πίπτη εις τα οπίσω. Την σωτηρίαν σου περιέμεινα, Κύριε. Τον Γάδ θέλουσι πειρατεύσει πειρατέ. Πλην και αυτός εις το τέλος θέλει πειρατεύσει. Του Ασσύρου άρτος θέλει είστε παχής, και αυτός θέλει δίδει βασιλικά στριφάς. Ο Νεφθαλή είναι έλαφος απολελημένη, δίδων λόγους αρεστούς. Ο Ιωσήφ κλάδος καρποφόρος πλησίων πηγής, του οποίου οι βλαστοί εκτείνονται επί του τείχου. Οι τοξότε επίκραναν αυτόν, και ετόξευσαν κατά αυτού, και εχθρέφτησαν αυτόν. Αλλά το τόξον αυτού έμεινε δυνατόν, και οι βραχίονες των χειρών αυτού ενεδυναμώθησαν, δια των χειρών του ισχυρού Θεού του Ιακώβ. Εκεί Θεοποιμήν, η πέτρα του Ισραήλ. Και τούτο δια του Θεού του πατρός σου, ώστις θέλει σε βοηθεί, και δια του παντοδυνάμου, ώστις θέλει σε ευλογεί, ευλογίας του ουρανού άνωθεν, ευλογίας της αβύσου κάτωθεν, ευλογίας των μαστών και της μήτρας. Ευλογία του πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρ τας ευλογίας των προγόνων μου, έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θέλουσιν είστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κορυφής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού. Ο Βενιαμίν θέλει είστε λύκος άρπαξ. Το πρωί θέλει κατατρώγει θύραμα και το εσπέρας θέλει διαιρή λάφυρα. Πάντες ούτι είναι εδώδεκα φυλέ του Ισραήλ και τούτο είναι το οποίον ελάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών και ευλόγησεν αυτούς. Έκαστος κατά την ευλογίαν αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και παρήγγειλεν εις αυτούς και είπε προς αυτούς: «Εγώ προστίθεμε εις τον λαόν μου. Θάψατε με μετά των πατέρων μου εν το σπηλαίο εν το αγρό Εφρών του Χεταίου, εν το σπηλαίο το εν το αγρό Μαχπελάχ, το απέναντι της Μαμβρή εν τη γη Χαναάν, το οποίον ο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού παρά του Εφρών του Χεταίου, διακτήμα μνημείου. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και την Σάραν την γυναίκα αυτού. Εκεί έθαψαν τον Ισαάκ και την Ρεβέκαν την γυναίκα αυτού. Και εκεί έθαψα εγώ την Λίαν. Η αγορά του αγρού και του σπηλαίου του εν το αυτό έγινε παρά τον ιών του Χέτ. Και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ παραγγέλων εις τους υιούς αυτού, έσυρε τους πόδας αυτού επί την κλίνην και εξέπνευσε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 50. Και έπεσεν ο Ιωσήφ επί το πρόσωπον του πατρός αυτού και έκλαυσεν επ' αυτόν και εφίλησεν αυτόν. Και προσέταξεν ο Ιωσήφ τους δούλους αυτού τους ιατρούς να βαλσαμώσωσι τον πατέρα αυτού. Και εβαλσάμωσαν οι ιατροί τον Ισραήλ και συνεπληρώθησαν δι' αυτόν 40 ημέρε, διότι ούτω συμπληρούνται ημέρε της βαλσαμώσεως. Και επένθησαν αυτόν οι Αιγύπτιοι 70 ημέρας. Αφού δε παρήλθον ημέρε του πένθους αυτού, ελάλησεν ο Ιωσήφ προς τον οίκον του Φαραώ λέγον: «Εάν τώρα έβρικα χάριν ενώπιόν σας, λαλήσατε, παρακαλώ, εις τα ότα του Φαραώ, λέγοντες: Ο πατήρ μου με όρκησε, λέγον: Ιδού εγώ αποθνίσκω, εις το μνημείον μου το οποίον έσκαψε εις εμ' αυτόν, εν γη Χαναάν, εκεί θέλεις με θάψει. Τώρα λοιπόν ας αναβώ, παρακαλώ, και ας θάψω τον πατέρα μου, και θέλω επιστρέψει». Και είπεν ο Φαραώ: «Ανάβηθη και θάψον τον πατέρα σου, καθώς εόρκησε». Και ανέβη ο Ιωσήφ για να θάψει τον πατέρα αυτού, και συνανέβησαν με ταυτού πάντες οι δούλοι του Φαραώ, οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού, και πάντες οι πρεσβύτεροι της γης Αιγύπτου. Και πας ο οίκος του Ιωσήφ, και η αδελφή αυτού, και ο οίκος του πατρός αυτού. Μόνον τα οικογενείας αυτών και τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών αφήκαν εν τη γη Γεσέν. Και συνανέβησαν με ταυτού και άμαξε και υπείς, ώστε έγινε συνοδεία μεγάλη φόδρα, και ήλθον εις το αλώνιον του Ατάδ, το πέραν του Ιορδάνου. Και εκεί εθρύνησαν θρύνων μέγαν και δυνατών σφόδρα. Και έκαμεν ο Ιωσήφ δια τον πατέρα αυτού πένθος 7 ημέρας. Και ειδώντες οι κάτοικοι του τόπου, οι Χαναναίοι, το πένθος εν του αλωνίου του Ατάδ, είπων: «Πένθος μέγα είναι τούτο εις τους Αιγυπτίους. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτού Αβέλ Μισραήμ, το οποίον είναι πέραν του Ιορδάνου». Και έκαμον εις αυτόν η ή αυτού, καθώς παρήγγειλεν εις αυτούς. Και μετακομίσαντες αυτόν η ή αυτού εις γην Χαναάν, έθαψαν αυτόν εν το σπηλαίο του αγρού Μαχπελάχ, το οποίον ο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού, διακτήμα μνημείου παρά του Εφρών του Χεταίου, κατέναντι της Μαμβρή. Και αφού ο Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα αυτού, επέστρεψεν εις Αίγυπτον, αυτός και οι αδελφοί αυτού, και πάντες οι συναναβάντες μετ' αυτού, δια να θάψωσι τον πατέρα αυτού. Και ειδώντες οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι απέθανεν ο πατήρ αυτών, είπων: «Ίσως ο Ιωσήφ θέλει μνησικακίσει εις ημάς και θέλει μας ανταποδώσει αυστηρώς πάντα τα κακά όσα επράξαμεν εις αυτόν». Και εμήνυσαν προς τον Ιωσήφ λέγοντες: «Ο πατήρ σου προσέταξε πριν αποθάνει, λέγον: Ούτω θέλετε είπε προς τον Ιωσήφ: Συγχώρησον παρακαλώ την αδικίαν των αδελφών σου και την αμαρτίαν αυτών, διότι έπραξαν κακόν εισέ. Τώρα λοιπόν συγχώρησον παρακαλούμεν την αδικίαν των δούλων του Θεού του πατρός σου». Και έκλαυσεν ο Ιωσήφ ότι ελάλησαν προς αυτόν. Υπήγαν δε και οι αδελφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού είπων: «Ιδού ημείς είμεθα δούλη σου». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ: «Μη φοβήστε, μήπως αντί Θεού είμαι εγώ? Σεις μεν ευουλεύθητε κακόν εναντίον μου, ο δε Θεός ευουλεύθη να μεταστρέψει τούτο εις καλόν και να γίνει καθώς την σήμερον, ώστε να σώσει την ζωήν πολλού λαού. Τώρα λοιπόν μη φοβήστε, εγώ θέλω θρέψει εσάς και τα οικογένεια σας». Και παρηγόρησεν αυτούς και ελάλησε κατά την καρδίαν αυτών. Και κατόκισεν ο Ιωσήφ εν Αιγύπτο, αυτός και ο οίκος του πατρός αυτού. Και έζησεν ο Ιωσήφ 110 έτη. Και είδεν ο Ιωσήφ τέκνα του Εφραήμ έως τρίτης γενεάς, και τα παιδεία του Μαχήρ, Ιούτα.

Αίγυπτο. Ψαλμός Νι. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος ελάλησε και εκάλεσε την γην από Ανατολής Ηλίου έως Δύσεως αυτού. Εκ της Ιών ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψεν ο Θεός. Θέλει ελθεί ο Θεός ημών και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατατρόγων θέλει είστε έμπροσθεν αυτού και πέριξ αυτού σφοδρά ανεμοζάλι. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γην, δια να κρίνει των λαών αυτού. Συναθρίσα τέμι τους οσίους μου, ήτινες έκαμον με τεμού συνθήκην επιθυσίας. Και οι ουρανοί θέλουν συναναγγέλει την δικαιοσύνην αυτού, διότι ο Θεός, αυτός είναι ο κριτής. Άκουσον λαέ μου, και θέλω λαλήσει. Ισραήλ, και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει δια τα θυσία σου, τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενώπιόν μου. Δεν θέλω δεχθεί εκ του οίκου σου μόσχων τράγους εκ των πυμνίων σου, διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πεθυνά των ωραίων και τα θηρία του αγρού είναι με τεμού. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέας ταύρων, υπή αίμα τράγων? Θυσίασον εις τον Θεόν, θυσίαν ενέσιος, και απόδοση στον ύψιστον τα σευχά σου. Και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψιος, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Προσδέτω να σε βει, είπεν ο Θεός, τι προσέ να διηγήσε τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνεις την διαθήκη μου εν το στόματί σου, σι δε μισείς παιδείαν και απορρίπτεις ο πίσω σου τους λόγους μου. Εάν είδες κλέπτην, τρέχεις μετά αυτού και μετά των μοιχών είναι η μερή σου. Παραδίδεις το στόμα σου εις την κακίαν και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιότητα. Καθήμενος λαλείς κατά του αδελφού σου. Βάλεις σκάνδαλον κατά του ιού της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και αισιώπησα. Υπέλαβες ότι είμαι το όντι ομοιό σου. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Θέσατε λοιπόν τούτο εις τον νουν σας, οι λησμονούντες των θεών, μήποτε σας αρπάσω και ουδείς ο λυτρώσον. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως, ούτως με δοξάζει. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού, θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Ψαλμός Νι Α. Εις τον πρώτον μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε ήλθε Νάθαν ο προφήτης προς αυτόν, αφού εισήλθε προς την Βίθ Σαβέε. Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το έλεος σου. Κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον τα ανομήματά μου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Για να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσης σου. Ιδού, συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησεν η μήτυρ μου. Ιδού η γάπη σας αλήθειαν εν τη καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφίαν. Ράντισον με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόν με. Θέλω διδάξει εις τους παραβάτας τα σοδού σου και αμαρτωλή θέλου συνεπιστρέφει εισέ. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων, Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλλει εν αγαλιάσει την δικαιοσύνην σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσήν σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών δια της ευνία σου. Οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης

0: προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλουσι προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριόν σου.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβεν αυτόν για να ακούει τον λόγον του Θεού, αυτός ίστα το πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ, και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνην. Οι δε αλλοίς, αποβάντες από αυτόν, εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάσδε εις εν των πλοίων, το οποίο ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνει αυτό ο λίγον από της γης. Και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών για να οψαρεύσετε». Και αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, διόλης της νυκτός σκοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν. Αλλ' όμως, επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυον». Και αφού έκαμον αυτό, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτών. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, για να έλθωσι να βοηθήσω συν αυτούς. Και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε ευηθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού, λέγον, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού, δια την άγραν των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννην, τους υιούς του Ζεβεδαίου, ήτινες ήσαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Και ενώ ήτο εν μια των πόλεων, ιδού άνθρωπος πλήρης λέπρας, και ειδών τον Ιησούν, έπεσε κατά πρόσωπον και παρεκάλεσεν αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείρα, ίγγισεν αυτόν και είπε, «Θέλω, καθαρίσθητη». Και ευθύς η λέπρα έφυγεν από αυτού. Και αυτός παρήγγειλεν αυτόν να μη είπει τούτο προς μηδένα. Αλλά είπαγε λέγει και δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Αλέτι μάλλον διήρχε το η φήμη περί αυτού και συνηθρίζοντο όχλοι πολλοί για να ακούωσι και να θεραπεύονται υπ' αυτού από τον ασθενειών αυτών. Αυτός δε απεσύρετο εις τας ερήμους και προσήφιετο. Και εν μια των ημερών, ενώ αυτός εδίδασκεν, εκάθην το Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ήτινες είχον ελθεί εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου ήτο εις το να ιατρεύει αυτούς. Και ιδού, άνδρες φέροντες επί κλίνης άνθρωπον, ώστις ήτο ο παραλυτικός, και εζήτουν να φέρω συν αυτόν έσω και να θέσω συν ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες διαπίας εισόδου να φέρω συν αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα και δια των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστεν αυτόν, είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε, συγκεχωρημένε είναι η σε αμαρτίες σου». Και ήρχισαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, «Τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ή μη μόνος ο Θεός». Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκρίθη και είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένε είναι εις σε αμαρτίες σου, ή να είπω, σηκώθητη και περιπάτη, αλλά δια να γνωρίσετε ότι η εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας», είπε προς τον παραλυτικόν, «Προσέλεγω, σηκώθητη και σήκωσον το κλινίδιόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και παρευθείς εγερθείς ενώπιον αυτών, εσήκωσε το κλινίδιον εφού κατέκητο και ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού δοξάζον τον Θεόν. Και έκστασης κατέλαβεν άπαντας και εδόξαζον τον Θεόν και επλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Και μετά ταύτα εξήλθε και είδε τελώνην την Αλεβήν το όνομα καθήμενον εις το τελώνιον και είπε προς αυτόν, «Ακολούθημοι». Και αφήσας άπαντα εσηκώθη και ακολούθησεν αυτόν. Και έκαμεν εις αυτόν ο Λεβής υποδοχήν μεγάλην εν τη οικία αυτού. Και ήτο πλήθος πολλοί τελωνών και άλλων, ήτινε σε κάθυντο μετ' αυτόν εις την τράπεζαν. Και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, «Διατί μετά τελωνών και αμαρτωλών τρώγεται και πίνεται». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν έχουσι χρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλοιπάσχοντες. Δεν ήλθον για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ιδέ είπον προς αυτόν, «Διατί οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύουσι συχνά και κάμνουσι ιδεήσεις, ομοίως και οι των Φαρισαίων, ιδέ οι δικοί σου τρώγουσι και πίνουσιν?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Μήπως δίναστε να κάμετε τους ιούς του νυμφώνος να νηστεύωσιν, ενώ σου είναι μετ' αυτόν ο νυμφίος? Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, τότε θέλουσιν νηστεύσει εν εκείνες τες ημέρες». Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδείς βάλει επίραμα ηματίου νέου επί ηματίων παλαιών. Ιδέ μη, και το νέον σχίζει, και με το παλαιόν δεν συμφωνεί το επίραμα το από του νέου. Και ουδείς βάλει ίνον νέον εις ασκούς παλαιούς. Ιδέ μη, ο νέος ίνος θέλει σχίσει τους ασκούς, και αυτός θέλει εκχυθεί, και οι ασκοί θέλουν συφθαρεί. Αλλά πρέπει να βάλετε ο νέος ίνος εις ασκούς νέους, και αμφότερα διατηρούνται. Και ουδείς αφού πει ίνον παλαιών, θέλει ευθύς νέων, διότι λέγει ο παλαιός είναι καλύτερος. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο έκτο. Κατά δε το δευτερόπορτον Σάββατον, διέβαινεν αυτός για τον Σπαρτών, και οι μαθητές αυτού ανέσπων τα στάχια και έτρωγον, τρίβοντες με τα σχήρας. Την έσδε των Φαρισαίων είπων προς αυτόν, «Διατί πράτετε ότι δεν συγχωρείτε να πράτετε εν τη Σάββαση?» Και αποκριθείς προς αυτούς, είπεν ο Ιησούς, «Ουδέ τούτο δεν ανεγνώσατε, το οποίον έπραξεν ο Δαβίδ, οπότε επείνασεν αυτός και οι μεταυτού όντες. Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έλαβεν τους άρτους της προθέσεως και έφαγε, και έδωκε εις τους μεταυτού, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένο να φάγωσιν, ή μη μόνον οι ιερείς?» Και έλεγε προς αυτούς, ότι ο Υιός του ανθρώπου, Κύριος είναι και του Σαββάτου. Και πάλιν, εν άλλο Σαββάτο, εισήλθεν εις την συναγωγήν και εδίδασκε, και ήτο εκεί άνθρωπος του οποίου η δεξιά χείρ ήτο ξηρά. Παρετήρουν δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει, για να εύρωσει κατηγορίαν κατά αυτού. Αυτός όμως εγνώριζε τους διαλογισμούς αυτών, και είπε προς τον άνθρωπον τον έχοντα ξηρά την χείρα, «Σηκώθητη και στήθη εις το μέσον». Και εκείνος σηκωθείς εστάθη. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, «Θέλω σας ερωτήσει τι. Είναι συγκεχωρημένον να αγαθοποιήσει τις εν τη Σάββασιν ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχήν ή να απολέσει?» Και περιβλέψας πάντα σε αυτούς, είπε προς τον άνθρωπον, «Έκτινον την χείρα σου». Ο δε έκαμε νούτο, και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Αυτοί δε επλήστησαν μανίας και συνομήλουν προς αλλήλους, τι να κάμωσιν εις τον Ιησούν. Εν εκείνες δε τες ημέρες, εξήλθεν εις το όρος να προσευχηθεί, και διενυκτέρευεν εν τη προσευχή του Θεού. Και ότε έγινε ημέρα, έκραξε τους μαθητάς αυτού και εξέλεξεν εξ αυτών 12, τους οποίους και ονόμασεν Αποστόλους. Τον Σίμωνα, τον οποίον και ονόμασε Πέτρον, και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν, Ιούδαν των αδελφών Ιακώβου και Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ώστις και έγινε προδότης. Και καταβάσμετ' αυτόν, εστάθη επί τόπου παιδινού. Και παρήσαν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίας Τύρου και Σιδώνος, ήτινες ήλθον για να ακούσωσιν αυτόν και να ιατρευθώσιν από τον νόσον αυτόν και οι ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, διότι δύναμις εξήρχετο παρά αυτού και ιάτρευε πάντας. Και αυτός, σηκώσα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού, έλεγε, «Μακάρι εσείς οι πτωχοί, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορταστεί. Μακάρι οι κλαίοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι είστε όταν σας μισήσωσιν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσωση και ονειδήσωση και εκβάλλωση το όνομά σας ως κακόν ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέι σε εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορίαν σας. Ουέι σε εσάς οι κεχορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέι σε εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε πενθήσε και κλάψει. Ουέι σε εσάς
2: όταν πάντες οι άνθρωποι σας εφημίσωση, διότι ούτως έπαρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους ήτινες σας μισούσιν, ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται, και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσιν. Εις τον τύπτοντά σε επί της Ιαγώνα, πρόσφερε και την άλλην, και από του αφαιρούντος το ημάτιόν σου, μη εμποδίσεις και το χιτώνα. Εις πάντα δε τον ζητούν τα παρά σου, δίδε, και από του αφαιρούντος τα σά, μη απέτη. Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, κι εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή αγαπώσει τους αγαπώντας αυτούς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή το αυτό πράτουσι. Και αν δανείζετε εις εκείνους παρών ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή εις αμαρτωλούς δανείζουσι, δια να λάβωσιν πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας, και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μη δε μίαν απολαβήν ελπίζοντες. Και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής, και θέλετε είστε υιοί του υψίστου, διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Και μη κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μη καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Δίδετε και θέλει δοθεί εις εσάς. Μέτρων καλών, πεπιεσμένων και συγκεκαθισμένων και υπερεκχυνόμενων θέλουσι δώσει εις τον κόλπον σας. Διότι με το αυτό μέτρον με το οποίο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Είπε δε παραβολήν προς αυτούς. Μήπως δύνατε τυφλός να οδηγεί τυφλόν, δεν θέλουσι πέσει αμφότεροι εις βόθρον. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού. Πας δε, τετελειοποιημένος, θέλει είστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Και δια τι βλέπεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν τι εν το ιδίο σου οφθαλμό δεν παρατηρείς, ή πώς δύνασαι να λέγεις προς τον αδελφόν σου, αδελφέ, άφες να εκβάλω το ξυλάριον το εν το οφθαλμό σου, ενώ εσύ δεν βλέπεις την δοκόν την εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ειδή καθαρός, δια να εκβάλεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίον κάμνει καρπών καλών. Επειδή έκαστον δέντρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζετε. Διότι δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σίκα, ουδέ τριγώσιν εκ της βάτου στα φύλλα. Ο αγαθός άνθρωπος, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού, εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος, εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού, εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Διατί δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω? Πας ώστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν, ώστις έσκαψε και εβάθινε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν. Ότε δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης, και δεν ειδηνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν. Ώστις όμως ακούσει και δεν κάμει, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την υγιήν χωρίς θεμέλιον, κατά τις οποίες προσέβαλεν ο ποταμός και ευθύς έπεσε, και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ψάλαμε λοιπόν προηγουμένως αυτό τον ύμνο που λέει ότι η νύφη σου κράζει σε σένα, ντύθηκε στα λευκά και σε περιμένει. Και θέλω να ρωτήσω ή μάλλον να σκεφτούμε όλοι μαζί το ένδυμά μας κατά πόσο είναι λευκό, λαμπρό, ένδοξο, κατά πόσο το πρόσωπό μας είναι λαμπερό και περιμένει τον Κύριο να έρθει. Ένας λόγος που ερχόμαστε, κάποιος θα πει, μα γιατί πηγαίνεις κάθε Σάββατο εκεί και Τετάρτη. Ερχόμαστε εδώ γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι ένα μαχαίρι, αν θέλεις μπορεί να το πεις και διαφορετικά, ένα ωραίο νηστέρι που με θαυμάσιο τρόπο αφαιρεί όλο και κάτι από την μόλυνση του κόσμου που υπάρχει επάνω μας. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι φως. Έρχεσαι εδώ και έρχομαι εδώ και μπαίνει φως μέσα στο νου μου και φεύγει το σκοτάδι. Θα ακούσω ένα μήνυμα για το βάδισμα και θα πάρω απόφαση ότι ξέρεις, μέχρι σήμερα δεν βάδισα 100%, βάδισα 80%. Και αν έρθει ο Κύριος τώρα, δεν θα μπορέσω, γιατί για να πάμε εκεί τι πρέπει να είμαστε, να ακούσω. Άγιοι. Την ώρα που η σάλπιγγα θα σαλπίσει, την ώρα που ο Κύριος θα έρθει, οι Άγιοι θα πάνε στην παρουσία Του. Αυτοί που θα πούνε μισό λεπτό να βάλω τα παπούτσια μου και έρχομαι, ή αυτοί που θα λένε ένα λεπτό έχω να παντρέψω δύο παιδιά. Έτσι δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτοί που θα λένε ότι αχ, αυτό τον αγρό που αγόρασα και τον έχω φυτέψει και περιμένω να βγει το στάρι να γεμίσουμε τις αποθήκες. Τι θα του πει ο Κύριος? Γεια σας. Ο Κύριος θα έρθει και θα πάρει αυτούς που έχουν μέσα στην καρδιά τους μία φλόγα αγάπης για Αυτόν. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν γιατί το νηστέρι του Θεού θέλει να κάνει καλά την ακοή μας, γιατί είμαστε λίγο βαρύκοοι. Θέλει να κάνει κάποια εγχείρηση στην καρδιά μας, γιατί έχουμε κάποιες αριθμίες. Εύχομαι ο Θεός να βάλει ένα βηματοδότη στην καρδιά μας πνευματικό και να δίνει το βήμα του σταθερό. Όταν ο βηματοδότης αυτό κάνει, όταν η καρδιά αρχίζει και παραλύει, δίνει ο βηματοδότης και η καρδιά ακολουθεί. Να γίνει αυτό πνευματικά. Να έρθει και να πάρει το λίπος από πάνω μας, την παχύτητα, την αυθονία της σάρκας. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ερχόμαστε να ψάλουμε, να ευλογήσουμε τον Κύριο, να χαρούμε, να δούμε τους αδερφούς. Ερχόμαστε γιατί θα κάνουμε και κοινωνία σήμερα, να θυμηθούμε τη θυσία του Ιησού Χριστού, να έρθει λίγος φόβος μέσα μας, γιατί θα διαβάσουμε εκεί που λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι όποιος δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου θα κριθεί, και να αναλογιστούμε αυτές τις ημέρες πώς θα πάμε, η καρδιά μας σε τι κατάσταση είναι. Γενικά ερχόμαστε στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε, για να τελειοποιηθούμε. Όποιος νομίζει ότι είναι υγιής, όποιος νομίζει ότι δεν έχει καμία ανάγκη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εκκλησιάσετε. Εάν όμως έχουμε ελλείψεις και τις νιώθουμε τις ελλείψεις, είναι καλό να ερχόμαστε και την Τετάρτη. Γιατί και στην Τετάρτη γίνονται ωραία έργα από τον Κύριο. Θέλω σήμερα να θυμηθούμε λοιπόν κάποια πράγματα που ο Κύριος επισημαίνει στο λαό Του. Δεν έχω να πω κάτι νέο, γιατί κηρύττω πόσα χρόνια, κάπου 30 ξέρω εγώ, 25, 27, 30, ούτε θυμάμαι. Έχω πει πάρα πολλά κηρύγματα, έχω αναφέρει μέσα από το Λόγο του Θεού πάρα πολλές φορές τα ίδια πράγματα και τώρα δεν έχω κάτι νέο να σας δώσω. Αλλά έχω να σας δώσω κάτι πολύ όμορφο. Θα έρθει από τον Κύριο, καθώς θα μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός ανοίγει το Λόγο, δεν το ανοίγει άνθρωπος. Μπορεί να διαβάσεις ένα εδάφιο και να μην καταλάβεις τίποτα σήμερα, να το διαβάσεις αύριο και να σου ανοίξει ο ουρανός. Εύχομαι σήμερα να είναι η καλή μας μέρα που θα ανοίξει ο ουρανός επάνω μας. Και δεν θέλω να φύγεις και να πεις σήμερα δεν αγγίχτηκα. Ο άλλος ξέρεις θα πει σήμερα ήταν η πιο ωραία συνάδελφη που έχω ζήσει. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Αλφα Πέτρου 1-3 έως 7. Ακούστε τι λέει. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Ο Κύριος μας λέει εδώ το εξής, ότι φυλάγεσαι με πίστη κάτι που δεν είναι δικό σου, κάτι που το έκανε αυτός, κάτι που το έδωσε αυτός για να αποκαλυφθεί ο Κύριος αυτές τις ημέρες και να σε πάρει μαζί Του. Ο Κύριος θέλει την πίστη σου να είναι ενωμένη με το Λόγο Του, να είναι τα αυτιά σου θεραπευμένα, να είναι ο νου σου εκεί προστατευμένος για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Πολλές φορές μιλάμε για τη δοκιμασία της πίστης μας. Θυμόσαστε ότι λέει ότι πολλές φορές η δοκιμασία, ας το διαβάσουμε λοιπόν τώρα λίγο πιο κάτω, πάνε στο 7. Η δοκιμή της πίστεώς σας λέει είναι πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενον διαπυρός δε δοκιμαζόμενον. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι η πίστη που έχουμε είναι ανώτερη από το χρυσάφι. Το χρυσάφι είναι μια αξία. Είναι κάτι που μένει αναλύωτο, σταθερό, είναι χρήμα, είναι δύναμη. Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα, αλλά όχι τα πνευματικά. Τα πνευματικά πώς τα κερδίζεις? Να ακούσω. Διαπίστεως. Σήμερα λοιπόν, όσο πλούσιος και να είσαι, όσο και να έχεις την τράπεζα, όσα και να έχεις επάνω σου, και αν φοράς χρυσά ρολόγια και χρυσές καδένες και έχεις αντίκρισμα έξω να αγοράσεις και να κάνεις τα πάντα, πνευματική δύναμη δεν έχεις καμία αν δεν έχεις πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που αποκάλυψε σε εμάς τους φτωχούς την αξία αυτή τη μεγάλη της πίστεώς μας. Θυμόσαστε μια ωραία ιστορία? Τι έκανε αυτός ο Σίμων ο μάγος? Είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 8:9-20. Πήγε ο Φίλιππας, μίλησε και η Σαμάρια πίστεψε και πήγαν, Πράξεις 8:9-20. Και υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Σίμων, κάμνων, λέει, μαγείας και εκπλήτων το λαό της Σαμαρίας, λέγον εαυτόν ότι είναι μέγας, πλούσιος, εις τον οποίον έδιναν προσοχή πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχή σε αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολύ καιρό με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσεν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού, ευαπτίζονται άνδρες και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστεψε και βαπτιστής έμεινε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν τη Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια δέχει το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Οι τινές καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών δια να λάβωση πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχε έτη επιπέσει επί ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνο ήσαν βιβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθανε τα σχήρας από αυτούς και έλαβαν πνεύμα Άγιον. Ό,τι είχε γίνει την ημέρα της Πεντηκοστής γινόταν και τότε. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται πνεύμα Άγιο, προσέφερε εις αυτούς χρήματα. Τι τους πήγε? Το χρυσάφι που είχε. Λέει, μεγάλη δόξα να βάζεις τα χέρια σου επάνω και να λαμβάνουν πνεύμα Άγιο. Ήμουνα μεγάλος, ήμουνα τρανός, με ήξερε όλη η Σαμάρια, τώρα είμαι το αποκορύφωμα. Έλα που ο Θεός δεν χρηματίζεται. Δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό το χρυσάφι, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν αγοράζονται τα πνευματικά, αδερφοί. Δεν αγοράζονται. Και τους λέει, δότε και είσαι με την εξουσία ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας, να λαμβάνει πνευμάγιο. Πληρώνω όσο, όσο. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλεια, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Σωζόμαστε με πίστη. Ξέρεις, δεν μπορείς να πληρώσεις τη σωτηρία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όσα λεφτά και αν έχεις. Δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρω εν το λόγο τούτο, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησο λοιπόν από τις κακίας σου ταύτης και δεήθ του Θεού, ίσως σε συγχωρήσει εισέ την επίνεια της καρδιάς σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριτής δε ο Σιμών είπε, δεήθτε εσείς υπέρ μου προς τον Κύριον, για να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπατε. Τι του λέει ο Πέτρος, το αργύριό σου λέει να είναι μετά σου. Η δωρεά του Θεού, όπως όλα τα δώρα του Θεού, τα χρήματα, δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Είναι δώρο Θεού η σωτηρία. Είναι δώρο Θεού τα χαρίσματα, είναι δώρο Θεού από το θρόνο Του προς εμάς ότι δίνει, αδερφοί. Και ξέρετε πώς τα κερδίζουμε όλα. Διαπίστεως. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να αυξήσουμε την πίστη μας περισσότερο από την αξία που έχει το χρυσάφι. Όταν δοκιμάζεται η πίστη μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό ενώπιον του Θεού. Έχει αξία για τον Κύριο εκείνη την ώρα και ανεβαίνει σε ύψος από την αξία του χρυσού και από το αργύριο. Όπως ξέρουμε και καταλαβαίνουμε από αυτά εδώ που διαβάσαμε, ο Σίμων αυτός είχε προσκοληθεί, αλλά δεν είχε αλλάξει η καρδιά του. Έβλεπε πράγματα που γίνονται από τους Αποστόλους, αλλά δεν είχε αφήσει την καρδιά του να αλλάξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Πιστεύω ότι οι Απόστολοι έδιναν πολύ σοβαρότητα στον αγιασμό, στην ταπείνωση, στην καθαρότητα. Μιλούσανε για το ότι φεύγουμε από τον κόσμο αυτό τον αμαρτωλό και μπαίνουμε σε μια καινούργια ζωή. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει, μας αναγέννησε. Αν πας και δεις μέσα στη Βίβλο ότι πάει να πει αναγέννηση, πάει να πει γεννιέσαι, ξεκινάς μια νέα ζωή. Δεν μπορεί να μην το άκουσε αυτό ο Σίμωνας. Είμαι σίγουρος ότι το άκουσε, αλλά δεν άφησε να περάσει την καρδιά του. Αντιθέτως, άφησε την καρδιά του να παραμείνει η πικρία, άρχισε να μείνει η κακία, άρχισε να μείνει η ζήλια και η υπερηφάνεια, που είναι το χειρότερο πράγμα. Πιστεύω γι' αυτό το άφησε εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, να υπάρχει αυτή η ιστορία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κίνδυνος να νομίζουμε ότι μπορούμε να αγοράσουμε τη σωτηρία μας ή να κάνουμε πράγματα τα οποία θα την κερδίσουμε. Η σωτηρία κερδίζεται διαπίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το λέω αυτό για να φύγει από πάνω μας κάθε εθελοθρησκεία, να φύγει από πάνω μας κάθε πνεύμα ότι θα πράξουμε και θα κάνουμε και θα γίνει. Η σωτηρία μας είναι δωρεάν. Ο μισθός μας μετά εξαρτάται από αυτά που θα κάνουμε. Στο Λουκά λοιπόν, πάμε λίγο μετά να προχωρήσουμε. Στο Λουκά, στο 21, 29-36, καθώς ζούμε σε ημέρες δύσκολες, ημέρες πονηρές, πρέπει, θα πω αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν, να μας κάνουν να σκεφτούμε καταστάσεις. Γιατί μιλούσε ο Κύριος έτσι στους μαθητές του, γιατί να είναι γραμμένα όλα αυτά εκεί, τι πρέπει να γίνει με εμάς. Με ενδιαφέρει το τι θα γίνουμε εμείς, αδερφοί. Αμήν. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει σήμερα. Θα καταλήξουμε σε αυτή την πανοπλία που πρέπει να φορέσουμε και επιτέλους πρέπει να αφήσουμε την πανοπλία να μας αγγίξει. Αμήν. Άλλο το να λες και άλλο είναι να οπλιστείς. Και είπε προς αυτούς την παραβολή: «Είδετε τη σική και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξει οι βλέποντες, γνωρίζετε από αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα», μιλάει πιο πάνω για τα σημεία των τελευταίων καιρών, «εξεύρετε ότι πλησίον είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, εωσού γίνωση πάντα ταύτα. Ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει». Προσέχετε δε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδιά σας από κρεπάλης. Σίμων, δεν το άκουσες αυτό? Από... για να τα γράφει εκεί ο Κύριος, τα έλεγαν οι Απόστολοι. Δηλαδή, όλα αυτά που διαβάζουμε εμείς σήμερα, οι Απόστολοι τα είχαν μεταφέρει στον Σίμωνα και σε κάθε Σίμωνα. Μέθη, μέριμνες, βιωτικές, και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας του καθημένου σου επί πρόσωπο της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα, να γίνωσι και να σταθείτε έμπροσθεν το Υιού του ανθρώπου. Ο Ιησούς λοιπόν διακηρύττει, άμα διαβάσεις λίγο πιο πάνω στο 28, ταύτα τους λέγει ο Ιησούς, όταν δείτε όλα αυτά, λέει, ανακύψατε τα σκεφαλά σας, σηκώσατε τα κεφάλια σας. Ζητάει ο Κύριος να κοιτάξουμε επάνω. Γιατί να κοιτάξουμε επάνω? Για να καταξιωθούμε, να εκφύγουμε πριν γίνουν όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν, αδελφοί. Πρέπει να προσέχουμε να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας από κρεπάλι, μέθη, μέριμνες βιωτικές. Πρέπει να αγρυπνήσουμε. Πρέπει να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού που μας καθαρίζει και επιτέλους να πούμε, ο Κύριος πρέπει να με καθαρίσει, έχω ανάγκη από καθαρισμό. Είμαι νύμφη, αλλά λίγο το φόρεμά μου είναι σκισμένο, θέλει επιδιόρθωση. Α Θεσσαλονικής 5:5-11. Ας το διαβάσουμε. «Πάντες σεις είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι στα νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως ηλυπή, αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσιν. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ακούστε, αδελφοί, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μας προσδιόρισε ο Κύριος για οργή, αλλά για σωτηρία. Ξέρετε τι μου δίνει αυτό? Μου δίνει πίστη από την αγάπη του Θεού ότι θέλει να σωθώ οπωσδήποτε. Με έχει προσδιορίσει για σωτηρία. Απλά μου λέει, πρόσεξε παιδί μου. Πρόσεξε τη νύχτα. Είσαι, λέει, ιός φωτός. Κοιτάξτε, δεν μου λέει ότι είμαι σκοτάδι, μου λέει ότι είμαι ιός φωτός. Και αναλογίζομαι αυτόν τον καιρό. Ο Κύριος με βλέπει ότι είμαι ιός φωτός. Εγώ πώς βλέπω τους άλλους? Πώς με βλέπουν οι άλλοι? Ο Κύριος, λέει, πέθανε υπέρ ημών. Όταν έρχεται η ολιγοπιστία, αυτό που θα πειράξει, τι είναι, αδελφοί? Πού χτυπάει η ολιγοπιστία? Πού χτυπάει, πείτε μου? Σε ποιο μέρος? Στα πόδια? Στα χέρια? Πού χτυπάει? Να ακούσω. Μπράβο. Εάν φοράς θώρακα, εάν φοράς περικεφαλαία, πώς καταφέρνει ο λιγοπιστία και περνάει μέσα? Θέλω να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Έχουμε αναλογιστεί γιατί περνάνε τα βέλη της απιστίας? Υπάρχουν βέλη κακίας που είναι το αντίθετο της αγάπης. Και πρέπει να είμαστε προστατευμένοι για να μην πληγωνόμαστε. Όταν έρχεται η ολιγοπιστία, πρέπει να την πολεμήσουμε με λόγους πίστης. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας στην κοινωνία μεταξύ των αδερφών. Πρέπει να πιστέψουμε ότι οι Άγιοι του Θεού είναι γύρω μας, προστασία μας. Η σωστή κοινωνία των Αγίων είναι μια ευλογημένη κοινωνία. Πρέπει να πιστέψουμε στη θεραπεία της ψυχής. Πρέπει να προστατευτούμε από όλο αυτό το, την ψυχική ασθένεια που θέλει ο διάβολος να μας δημιουργήσει. Πρέπει να προστατευτούμε από όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν για να μην χάσουμε το θάρρος μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας στο μέλλον της Εκκλησίας και της λαμπρότητας της Εκκλησίας. Τα λέω αυτά γιατί τα σκεφτόμουν καθώς διάβαζα το Λόγο του Θεού. Ενώ φοράμε, λέει, πρέπει να φορέσεις θώρακα πίστης και αγάπης. Εάν μέσα μου έχει περάσει κάτι διαφορετικό από αυτό, πάει να πει ότι ή έχω βγάλει το θώρακα ή έχει διαπεράσει το θώρακά μου και πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει να πιστέψουμε ότι όλοι θα τα καταφέρουμε και δεν θα μείνει κανένας στην Αίγυπτο, κανένας στην έρημο. Πρέπει να πιστέψουμε στη θεραπεία του σώματος και ας είμαστε ασθενείς, πρέπει να επιμείνουμε. Δεν τελειώνει η πίστη, γιατί υπάρχει χάρις από τον Θεό. Η αγάπη είναι το φάρμακο για όλες τις ασθένειες του εσωτερικού ανθρώπου. Η αγάπη, τη λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Α. Πέτρου 4.8. Προπάντων δε. Σε ποιους μιλάει εδώ, πείτε μου. Στην Εκκλησία. Έβλεπε ότι η Εκκλησία που υπηρετούσε ο λαός του Θεού, αυτή η νύμφη που ετοιμαζόταν από τότε, είχε πρόβλημα με την ένθερμη αγάπη. Είχε πειραχτεί, είχε καταφέρει ο διάβολος, είχε περάσει βέλη. Είχε, ενώ είχαν ασπίδα πίστης, κατάφερε, πέρασε και την ασπίδα της πίστης, γιατί η ασπίδα είναι ένα όπλο που διώχνει και προστατεύει, δεν είναι επιθετικό, ενώ ο θώρακας είναι κάτι που πρέπει να το έχεις επάνω σου, να είναι ένα με το σώμα σου. Παρόλα αυτά το είχε διαπεράσει και αυτό. Και είχανε πρόβλημα. Προπάντων δε να έχετε, λέει, ένθερμο την αλλήλους αγάπη. Δηλαδή είχανε αγάπη, αλλά δεν ήτανε τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να πει, ακούστε αδερφοί, όταν αγαπάμε, αγαπάμε. Αμήν. Όταν συγχωρούμε, συγχωρούμε. Όταν καλύπτουμε, καλύπτουμε. Αμήν. Όταν λέω ότι είσαι φίλος μου, το εννοώ, είσαι φίλος μου. Ο Κύριος σου λέει, είμαι φίλος σου και δεν λέει ποτέ κακό για σένα. Δεν λέει ποτέ, δεν έχει ποτέ μια αρνητική σκέψη για σένα. Δεν έχει ποτέ κάτι κακό μέσα του για σένα. Δεν έχει ποτέ κάτι να σε μειώσει. Δεν είναι κοτσομπόλης ο Θεός. Δεν σε βλέπει υποτιμητικά. Δεν σε βλέπει να σε κατατρέξει. Δεν θα πάει να μαρτυρήσει ποτέ το μυστικό σου. Και σε αγαπάει τέλεια και το λέει. Ο Θεός μας αγάπησε τέλεια. Και καλεί τώρα εμάς, όταν λέμε ότι είσαι φίλος μου, να το εννοώ, βρε αδερφέ, ότι είσαι φίλος μου. Και όχι σήμερα φίλος μου και αύριο εχθρός μου. Πώς αλλάζουν οι καρδιές. Ξέρετε γιατί? Γιατί βγάζουμε την πανοπλία μας. Λέει να την κρατάς, λέει, φορεμένη την πανοπλία πάνω σου. Δεν είναι κάτι που τη βγάζεις. Είναι αυτό που θα σε κρατήσει μέχρι τέλους για να πας στον ουρανό. Ξέρεις τι θα γίνει εάν ανέφερα αυτό, επίτηδες ανέφερα αυτό το του Σίμωνα το παράδειγμα. Ξέρεις τι είναι να είσαι σε γογγισμό, ταλαιπωρία, σε πικρία που δεν μπορείς να βάλεις τα χέρια σου πάνω σε κάποιον να λάβει πνεύμα Άγιο και μα πληρώνω όσο και δεν γίνεται. Και να λες ότι είσαι και μέσα στην Εκκλησία. Ήταν, λέει, μαζί με τον Φίλιππο κάθε μέρα. Δεν έχανε τίποτα, ήταν εκεί. Αλλά δεν είχε αφήσει την καρδιά του να θεραπευτεί. Τι λέτε, ο Φίλιππας και οι άλλοι Άγιοι, ο Πέτρος που πήγε μετά, μίλησε για αγιασμό, μίλησε για καθαρότητα. Δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Θέλετε να σας πω κάτι, είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Και θέλετε να σας πω και λίγο πιο πίσω. Πάμε λίγο από τη γέννηση. Να δούμε λίγο ποιες ήταν οι καρδιές των ανθρώπων που λέμε ότι είμαστε το 2020 και είμαστε και έχουμε προοδεύσει. Στο μόνο που έχουμε προοδεύσει, ξέρετε ποιο είναι? Τρέχουμε πιο γρήγορα από αυτούς. Αυτοί πήγαιναν με γαϊδούρια και άλογα, εμείς πάμε με αεροπλάνα. Οι καρδιές μας είναι το ίδιο. Οι καρδιές μας είναι άρρωστες, οι καρδιές μας είναι πονηρές, οι καρδιές μας είναι απατηλές, οι καρδιές μας είναι διεφθαρμένες, οι καρδιές μας δεν έχουν αγάπη, και ας λέμε ότι έχουμε αγάπη και ας λέμε ότι είμαστε προοδευμένοι και αυτά. Έχουμε έλλειψη. Και ξέρετε γιατί δεν θεραπευόμαστε? Γιατί δεν το αναγνωρίζουμε. Δεν αφινόμαστε στον Κύριο, στα χέρια του Θεού. Ναι, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, να είμαστε ειλικρινείς με τον Κύριο. Με τον Κύριο έχουμε να κάνουμε. Ξέρετε κάτι, την αρπαγή θα την κάνει ο Κύριος, δεν θα την κάνει ο ποιμένας, ούτε ο πρεσβύτερος, ούτε ο διάκονος. Την αρπαγή θα την κάνει ο Κύριος των δυνάμεων. Με αυτόν έχεις να κάνεις. Με αυτόν θα φτιάξεις τη σχέση σου. Με αυτόν θα έχεις τέλεια κοινωνία. Και όταν έχω τέλεια κοινωνία με τον Θεό, έχω και με τον Βασίλη, έχω και με τον Έστωρα, έχω και με την Ελισάβετ. Και με όλη την Εκκλησία. Και όχι μόνο με αυτή την Εκκλησία, αλλά και όλη την Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης. Αμήν. Αμήν. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος, πείτε μου. Θέλει επιτέλους να μας μιλήσει ανοιχτά. Να μας μιλήσει ανοιχτά. Προπάντων δε έχετε ένθερμο πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Ο Παύλος πήρε ένα ολόκληρο κεφάλαιο και έγραψε για την Κορινθίους Ιωτα Γάμα. Να έχετε, λέει, ένθερμοι εις της αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ωραία. Ο Κύριος καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Γιατί το κάνει? Γιατί αγαπάει. Αγαπάω τα εγγονάκια μου πάρα πολύ και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου και την εκκλησία. Αλλά αυτά τώρα με έχουν ελκύσει. Έχω πάθει κάτι, θέλω να τα βλέπω, μου λείπουνε. Μια καινούργια αγάπη. Ό,τι και να κάνουνε, μου έσπασε τελευταία ο μικρός ένα πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο, πάρα πολύ ωραίο. Το πιάσε τάκτουξε μία, το σπάσε. Τι λέτε? Έβαλα τα κλάματα που έσπασε αυτό. Όχι, δεν με ένιωξε καθόλου. Γιατί τον αγαπάω. Τον αγαπάω. Ξέρεις, αυτή η αγάπη, εάν φτάσει από μας προς όλους, θα αλλάξει η ζωή μας, αδερφοί. Θα αλλάξει. Ξέρετε κάτι, μιλάμε για αγάπη, αλλά δεν την έχουμε γνωρίσει. Μιλάμε για αγάπη, αλλά είμαστε... Όχι χιλιόμετρα. Είμαστε μακριά. Έχουμε. Γι' αυτό λέει, η πίστη σου δοκιμάζεται πάνω στην αγάπη. Η πίστη σου δοκιμάζεται επάνω σε όλα, στην εκκλησία μέσα. Οι αδερφοί είναι πολύτιμοι. Το ξέρεις ότι ο καθένας είναι δίπλα σου, είναι μια πέτρα για να, όταν γίνει η δυσκολία, να αρχίζεις να τρίβεσαι. Γι' αυτό είναι η εκκλησία. Θα καλύψει λοιπόν η αγάπη πλήθος αμαρτιών. Μια ερώτηση τώρα θα κάνω. Πόσο καλύπτουμε τις αμαρτίες? Δεν μιλάει κανένας. Ξέρετε γιατί? Όλοι έχουμε αμαρτήσει. Και ξέρετε τι αμαρτία έχουμε κάνει? Όλοι έχουμε ξεσκεπάσει αμαρτία. Συμφωνούμε? Ειλικρίνεια. Η περικεφαλαία είναι το υψηλότερο σημείο που μπαίνει στο κεφάλι. Οι σκέψεις πρέπει να είναι σκεπασμένες με την ελπίδα της σωτηρίας. Ξέρω ότι αυτός δεν βαδίζει καλά, αλλά Κύριε, ο εγκέφαλός μου πρέπει να έχει μια ελπίδα ότι θα σωθεί. Και αν δεν σωθεί, δεν είναι δική μου υπόθεση να τον καταδικάσω πριν την ώρα του. Βλέπετε πόσο πρέπει να αλλάξει το πνεύμα μέσα μας. Βλέπω ότι ο αδερφός μου δεν τα πάει καλά, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Κριτής είναι ο Θεός. Εγώ οφείλω να τον αγαπάω, να τον καλύπτω και να τον ευλογώ. Ξέρετε τι κάνω όταν κάνω αυτό? Δίνω ευλογία στη ζωή του. Του δίνω βήμα να θεραπευτεί, του δίνω βήμα να ανοίξει η καρδιά του. Δεν γίνομαι διάβολος, δεν γίνομαι κακός μηνυτής. Μέσα από το στόμα μου βγαίνει η ευλογία. Όταν ο Χριστός σκεπάζει τις σκέψεις μας, τα ενδόμηχα μας, τα συναισθήματά μας, τότε απολαμβάνουμε, λέει, τη σωτηρία μας. Γιατί ο Θεός γι' αυτό μας κάλεσε, για να απολαύσουμε τη σωτηρία μας. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος χριστιανός όταν μέσα σου υπάρχουν διάφορα που σε τραβάνε, σε πιέζουνε. Συναισθήματα αγάπης. Αυτά που είχε μέσα ο φίλος μας εδώ ήτανε γεμάτος, λέει, χολή, πικρία και κακία. Πρέπει να πηγαίνουμε στον Κύριο για να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι δυστυχισμένοι. Και ξέρετε πότε είμαστε δυστυχισμένοι? Όταν πηγαίνουμε στον Θεό όπως θέλουμε εμείς και δεν υπακούμε αυτό που λέει Αυτός. Το πρόβλημα όλο είναι στην υπακοή μας. Δεν έχουμε αντιληφθεί την σοβαρότητα που ο Θεός έχει απέναντί μας. Ξέρετε, ο Θεός είναι αληθινός, αγαπητοί μου. Και θέλει να μας σώσει. Μας μιλάει να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευλογημένοι, να ερχόμαστε με χαρά στον οίκο Του, να χαιρόμαστε την αγάπη των αδερφών. Τελευταία ο διάβολος έχει πειράξει την αγάπη και με ενοχλεί πάρα πολύ. Και τον Κύριο τον ενοχλεί. Πειράζει. Η δουλειά του, του διαβόλου, τι είναι? Να πειράζει. Αλλά και η δουλειά του Κυρίου είναι να θεραπεύει. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σήμερα λοιπόν, καθώς έχουμε κοινωνία, είναι ευκαιρία να πετάξουμε το ζυγό από πάνω μας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν καθώς μας διαπέρασε εχθρικό βέλος. Δεν είμαστε του σκότους, αλλά του φωτός. Εάν παραμείνουμε μέσα μας, βάζεις την περικεφαλαία σου και τα κρατάς όλα μέσα. Ο Θεός θέλει να καθαρίσεις το μυαλό σου και να βάλεις το φως. Άμα βάλεις επάνω στο σκοτάδι την περικεφαλαία, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Το ίδιο εάν βάλεις τον θώρακα, αν δεν καθαρίσεις τα πάντα μέσα. Για να είναι, τι θα προστατεύσεις? Προστατεύεις ένα καθαρό σώμα. Προστατεύεις κάτι άγιο. Λες, έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο, πέταξε από μέσα μου πικρίες, κακίες, ζήλιες, φθόνους, πορνίες, μοιχείες. Τα έργα της σαρκός, όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι δικά μου. Και τώρα, Κύριε, βάζω από πάνω μου αυτό το ένδυμα, αυτή τη στολή, πες το όπως θέλεις, για να μην μπορεί να με ξαναπεράσει ο διάβολος και είμαι ευτυχισμένος. Γιατί φοράς την πανοπλία? Για να λες ότι φοράς? Τη φοράς για να μένεις καθαρός. Πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή. Β' Τιμωθέου 2.

εκτός, έκανε υπομονή για να τους δει μέχρι τέλος να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία. Αλήθεια, έχουμε υπομονή. Αγαπάμε αυτούς που βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουν καλά. Τους εμπνέουμε εμπιστοσύνη ότι μη στεναχωριέσαι, εδώ είμαστε, θα βαδίσουμε μέχρι τέλος μαζί, δεν θα σε εγκαταλείψουμε. Αυτό έκανε ο Παύλος. Τους έμπνεε εμπιστοσύνη. Είμαι εδώ για σας, είστε εκλεκτοί. Του χάλαγαν το έργο, ξαναπήγαινε, το στήριζε το έργο. Ο διάβολος η δουλειά του είναι να χαλάει. Είναι η διακονία του, είναι διάβολος, έχει διαβολή μέσα του, έχει σκοτάδι. Και μην περιμένεις τον διάβολο να μετανοήσει. Δεν θα μετανοήσει ποτέ. Πιστός ο λόγος. Διότι εάν συναπεθάνω μεν, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένω μεν, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Εάν αρνηθώ με αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθεί μας. Κοιτάξτε τι λέει. Με την υπομονή μας θα συμβασιλεύσουμε. Πρότρεψε τον αδερφό σου επειδή τον αγαπάς. Άμα τον δεις να είναι κάτω, μην του δώσεις μια πάει και πιο κάτω. Αγάπησε τον, σας παρακαλώ, ελάτε να αγαπήσουμε, τουλάχιστον λέει ο Λόγος του Θεού, να έχουμε ιδιαίτερα, λέει, σε αυτούς που είναι στην πίστη μέσα. Έλα εδώ από αγάπη, έλα εδώ από ενδιαφέρον, έλα εδώ από ζήλο. Ο Παύλος λέει, κάποιος αρρωσταίνει και εγώ αρρωσταίνω, κάποιος πονάει και εγώ πονάω. Ας σηκώσουμε επάνω μας ο ένας τον άλλον. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Όχι όταν βλέπεις βάρος και φορτίο. Να φεύγεις, κάτσε κάτω, σήκωσε το. Θα φτάσουμε, αδερφέ Λουκά, μέχρι το τέλος, μη στεναχωριές. Πόσες φορές το έχω πει? Πολλές φορές. Γιατί βλέπω ότι αγωνίζεται και ο Λουκάς και ο Δημήτρης και εσύ προς εμένα. Θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος. Ας εμπνεύσουμε ένας τον άλλον. Αδερφέ, κουράγιο, υπομονή και επιμονή. Θα συμβασιλέψουμε. Αυτή δεν είναι η ουσία? Να δούμε τα έργα του διαβόλου να τα καταστρέφει ο Κύριος και να παίζουμε εκεί ρόλο, ένα δυνατό ρόλο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε κανένας να τα παρατήσει. Εβραίους 9:28-29 λέει, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Αυτοί που τον περιμένουνε θα τον δούνε. Έχω ακούσει, αυτό να ακούγεται, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Η παρουσία του Θεού δεν είναι στην εκκλησία. Όχι, η παρουσία του Θεού δεν είναι σε σένα. Δεν έχει φύγει το Πνεύμα το Άγιο από την εκκλησία. Θεός είναι εδώ. Εάν το λέει αυτό κάποιος άνθρωπος, είναι άνθρωπος του Βελίαλ. Να το ξέρετε. Δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι σταλμένος από τον πονηρό για να ρίξει την πίστη. Για να πειράξει την πίστη, να πειράξει το χρήσμα. Δεν είναι Άγιος. Μπορεί να είναι εδώ, αλλά να είναι σαν το Σίμωνα. Να μην έχει βγάλει το σκοτάδι από μέσα του. Γι' αυτό θέλω να ανοίξουμε τα μάτια μας. Όποιος δίνει αρνητικό λόγο από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Β' Τιμοθέου 4:8. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το εδάφιο που θα διαβάσω τώρα. Λέει ο Παύλος, του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο λέει σε εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Έχετε δει που τρέχουνε στο μαραθώνα ή από εδώ τρέχουνε, φεύγουνε εκεί στο μαραθώνα. 50 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα τρέχουνε εκεί. Ω, κούραση, ταλαιπωρία και τρέχουνε μήνες. Προετοιμασία για να πάνε, καλά κάνουν, ωραίο είναι, όποιος μπορεί να τρέχει, ας τρέχει. Και γιατί πάνε, πείτε μου γιατί πάνε. Για ένα κλαδάκι. Θα πάρουν ένα κλαδάκι από ελιά και θα καμαρώνουνε. Εγώ το πήρα, ο πρώτος. Αυτός που θα σου δώσει το κλαδάκι είναι σημαντικός άνθρωπος, δεν είναι... Αυτός που καθάριζε το δρόμο την προηγούμενη μέρα, θα είναι κάποιος πολιτικός, κάποιος αθλητικός φορέας, κάποιος μεγάλος θα είναι. Ο Παύλος λέει, εμένα λέει θα μου το δώσει ο Κύριος το στεφάνι. Ξέρεις τι είναι να πάρεις στεφάνι από τον Κύριο, το ξέρεις τι είναι, θα δεις τον Ιησού.
Δεν ξέρω αν το πιστεύεις αυτό, αν το έχεις διανοηθεί.

0: αν έχεις βάλει κάτω τα γραπτά σου να το δεις. Θα δεις τον Ιησού και θα σου πει, έλα να σου δώσω το στεφάνι σου. Και θα στο βάλει. Και τι θα κάνεις μετά εσύ, Κύριε. Χάρη σου, εσύ, επειδή εσύ το έκανες. Πες μου τώρα, ο Παύλος λέει, όχι λέει μόνο σε μένα το στεφάνι. Και γιατί, να μου το δώσει. Ακούστε τώρα κάτι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Θα πάρουν στεφάνι, λέει, όλοι. Δηλαδή, όλοι θα στεφανωθούμε. Πού η υπερηφάνεια του να κοκορευτώ, αφού θα είμαι και εγώ εκεί, θα είναι και ο Βασίλης, θα είναι και η Λιδία και ο Γιάννης, θα είμαστε όλοι εκεί, όλοι με τα στεφανάκια μας. Αλλά ξέρετε τι θα έχουμε να λέμε. Χάρη του Κυρίου, γιατί μας αγάπησε με τέλεια αγάπη, γιατί σήκωσε το σταυρό για μας, γιατί ξέρεις κάτι, αυτή η στιγμή δεν αλλάζει, δεν πάει πίσω, μπαίνει στην αιώνια ευλογία μετά. Πες μου, αξίζει τον κόπο όταν βλέπεις τον αδερφό σου και κάνει ανόητα πράγματα να του λες, έλα αδερφάκι λίγο, έχω δει κάτι βιντεάκια, μπορεί να είναι και αλήθεια, μπορεί να είναι και ψέματα. Ωραία, ας το πάρουμε ότι είναι αλήθεια. Τρέχουν κάποια παιδάκια και μεγάλοι εκεί και λίγο πριν το τέλος σκοντάφτηκε, πέφτει κάτω ο άνθρωπος και έρχεται ο δεύτερος και αντί να πάει να πει, ω, έπεσε αυτός, να πάρω εγώ τη θέση, πάει και τον σηκώνει και περνάνε μαζί. Μπορεί να είναι φτιαχτό να θέλει να δείξει την αλληλεγγύη, δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε όμως. Ξέρετε ότι εκείνη την ώρα, πείτε μου ποιος θα πάει στον ουρανό πρώτος. Δεν σου λέει ότι θα είσαι πρώτος. Να πάω εγώ που με επιμένας. Δεν νομίζω. Να πάει κάποιος που κάνει πολύ προσευχή. Δεν νομίζω. Όλοι μαζί θα πάμε. Θα φανερωθούμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρεις τι είναι να σου δώσει το στεφάνι σου ο Χριστός. Που όπου εμείς του δώσαμε ένα στεφάνι από αγκάθια. Αγκάθια του δώσαμε. Και όχι μόνο, είμαστε πολύ παλιά άνθρωποι. Χτυπάγανε, λέει, και με το καλάμι το κεφάλι του και μπαίνανε τα αγκάθια μέσα. Αυτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όταν δεις κάποιον εκεί είναι ταλαιπωρημένος, αντί να πάει να του πεις, αδερφέ μου, πάσχω, συμπάσχω μαζί σου. Έλα να σε σηκώσω, σε παρακαλώ. Έλα να πάμε, έλα, θα προχωρήσουμε. Μη στεναχωριέσαι. Εδώ είμαι εγώ, θα σε βοηθήσω. Τι πας και κάνεις. Κάποια αμαρτία έχεις κάνει για να το περνάς. Αυτό είμαι σίγουρος, μου το είπε ο Κύριος. Αυτό είναι άλλη μεγάλη αποκάλυψη. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται. Κάποια αμαρτία έχεις κάνει εσύ. Ο φαρισαϊσμός το μεγαλείο του. Ο κριτής. Εκείνη την ώρα του βγάζεις και την πανοπλία του, του έχεις πετάξει την ασπίδα κάτω, του έχεις αφαιρέσει το λόγο του Θεού και έχεις πάρει τι. Τα σπλάγνα της πικρίας, της ζήλιας, της κακίας και τα έχεις πετάξει επάνω στον άνθρωπο και τον έχεις λερώσει. Καταλαβαίνεις ο πονεμένος, ο ταλαιπωρημένος πώς νιώθει όταν πας και του δίνεις μία να πάει κάτω. Είναι το Πνεύμα του Χριστού εκεί, πείτε μου. Αν είχαμε αγάπη ένθερμη προς αλλήλους, ούτε καν θα τα συζητάγαμε τώρα αυτά. Όχι μόνο εμείς. Επειδή η Γραφή τα λέει, τα αναφέρουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια γεγονότα εδώ το 2023-2024 να τα συζητήσουμε αυτά. Όχι απλά επειδή έγιναν τότε, οι άνθρωποι ήταν πολύ προβληματικοί τότε αυτοί. Και έκαναν τέτοια πράγματα τα οποία είναι γραμμένα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τα συζητάμε. Ευχαριστούμε εμείς τον Θεό που έχουμε την τέλεια αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ειλικρίνειά μας. Λάμπουμε από ειλικρίνεια. Λάμπουμε. Τίτο 2:11-13. Ακούστε τι λέει ο λόγος του Θεού. Συνεχίζει. Διότι φανερώθη η χάρη του Θεού, η σωτήριος εις πάντα ανθρώπους. Τι κάνει πάλι η χάρη του Θεού και η αγάπη. Ελάτε να σωθούμε πάλι, λέει. Πάλι. Και μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια. Ξέρετε ότι αυτά που διδάσκεται η Εκκλησία, ο κόσμος έξω δεν τα ξέρει. Αρνείται να τα ακούσει αυτά. Πιστεύουν ότι όλοι είναι ευσεβείς. Μα αφού ένας είναι ο καλύτερος από τον άλλον, ναι. Διδάσκουσαν εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια, τα κοσμικά σε επιθυμίας. Αν ακούσεις συζητήσεις μεταξύ, είμαστε πόσα εκατομμύρια στην Ελλάδα, 13 να πω, 12, 11, 11 να πω. Και πόσοι πιστοί είναι, να βάλουμε 100.000 πιστούς. Έτσι. Από τα εκατομμύρια αφαίρεσε τις 100.000, οι 10 εκατομμύρια 900, τι σκέφτονται, πού θα πάμε να διασκεδάσουμε, και ποια γυναίκα τα λουνού θα πάρουμε. Ναι ή όχι? Αυτό ζουνε κάθε μέρα. Και πώς θα κλέψουμε τον άλλονε και πώς θα δικήσουμε τον άλλονε. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται και σου λέει, διδάσκει εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια. Ο σεβασμός είναι μεγάλη υπόθεση, ευσέβεια. Ποιος έχει μιλήσει για ασέβεια? Μόνο ο Λόγος του Θεού. Και παραμένουμε ακόμα να είμαστε ασεβείς και να έχουμε αρχίσει να τρέμουν τα πόδια μας. Να είμαστε ασεβείς και να το ισχυρίζομαι. Ω Θεέ μου, ελέησέ με. Αυτά είναι γραμμένα εδώ, αδερφοί. Να φύγουμε από τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε υπέρ ημών τη ζωή Του, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει σε Αυτόν λαών εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων. Κοιτάξτε τι μας διδάσκει ο Θεός. Να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως, μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη. Μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη. Άμα είναι όλος διεστραμμένος και ασεβής, τι πρέπει να είμαστε εμείς? Άγιοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πού προσκληθήκαμε, από ποιον προσκληθήκαμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Η κοινωνία σήμερα είναι μολυσμένη, αδερφοί. Και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτόν, γιατί χάνεται. Χάνονται οι άνθρωποι. Τίτο 2:14. Ως έδωκε αυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει αυτών λαών εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων. Πρέπει να είμαστε, ξέρετε, κάποτε αγαπούσα τους παπάδες. Από μικρό παιδί πήγαινα στην εκκλησία μαζί με τον παπά, έκανα δουλειές μέσα εκεί, αγαπούσα αυτό που έκανε, γιατί πίστευα ότι θα πάω κοντά στο Θεό, επειδή το έκανε και αυτός. Μου άρεσε. Δεν ήξερα ότι μπορώ να πλησιάσω τον Θεό και χωρίς τον κληρικό. Έτσι ήμουν διδαγμένος, ότι είναι ο κλήρος και ο λαός. Εμείς είμαστε ο λαός, αυτή είναι ο κλήρος. Αυτή είναι η εκλεκτή. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει διαφορετικά πράγματα. Λέει, κάλεσε, λέει ο Θεός, λέει, κάθε άνθρωπο να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου. Και ευχαριστώ τον Θεό που είμαστε εκλεκτοί και η χάρη του Θεού φανερώθη σε εμάς, εις πάντα ανθρώπους, να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Θα διαβάσω και αυτό που σας είπα, Εφεσίους 6 από το 13 μέχρι το 20. Εδώ είναι αυτό το κήρυγμα, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει να το επαναλάβω. Δια τούτο αναλάβετε, λέει, την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά. Δεν λέει ο Κύριος ότι δεν θα έρθει η ημέρα πονηρά. Αμήν. Όποιος σου πει ότι δεν θα έρθει η ημέρα πονηρά ή εγώ δεν περνάω η ημέρα πονηρή, είναι ψεύτης. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να φορέσει την πανοπλία του στρατιώτη, μας φέρνει την εικόνα του στρατιώτη, για την ημέρα την πονηρά. Και σου λέει ότι θα έρθει η πονηρή ημέρα στη ζωή σου. Και να καταπολεμήσεις τα πάντα για να σταθείς. Τι να πολεμήσεις τώρα, πείτε μου, τι πρέπει να πολεμήσεις? Όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Όλα αυτά που μολύνουν τον άνθρωπο πρέπει να τα καταπολεμήσεις. Εάν τα είχε καταπολεμήσει ο Σίμων, θα, τι λέτε, θα τον είχε καλέσει ο Κύριος? Θα του είχε δώσει την ευλογία να βάζει το χέρι του επάνω σε ανθρώπους? Θα το είχε κάνει ο Κύριος. Αλλά του λέει ο Πέτρος, δεν είσαι, λέει, η καρδιά σου δεν είναι ευθεία, λέει, ενώπιον του Κυρίου. Κάπου είχε παρεκκλίνει η καρδιά του και ο Κύριος το έβλεπε. Σταθείτε λοιπόν πυρεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Να σφίξουμε, λέει, τη ζωή μας με αλήθεια. Πρέπει, ξέρεις, όταν σε σφίξει αλήθεια, αντινιώσεις. Πρέπει να σφίξουμε τη ζωή μας. Πρέπει να σταματήσουμε όταν το στόμα μας πάει να πει κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Σφίχτο. Σφίχτο γερά, να μην βγει το ψέμα. Να ζήσουμε μόνο στην αλήθεια, αδερφοί. Μπορούμε να μιλάμε αλήθεια. Ας αγαπήσουμε την αλήθεια. Ας αγαπήσουμε την αλήθεια. Ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης. Δεν σου λέει απλά, βάλτονε καλά, να τον νιώσεις τη δικαιοσύνη. να σε ακουμπάει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Χριστού που έγινε δικαιοσύνη τώρα για σένα και θα σε παρουσιάσει τον Θεό μπροστά. Και μετά δεν μπορεί να σε περάσει τίποτα από εκεί πέρα. Ξέρεις, τα μέσα, τα εντόστιά σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου, τα συναισθήματά σου θα είναι προστατευμένα όλα. Και έχοντας υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Καθώς το διάβαζα αυτό, σίγουρα είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού και ίσως μερικές φορές παίρνετε πολύ ωραίες αποκαλύψεις, αμήν, ευχαριστώ τον Θεό. Θα σας πω τι κατάλαβα εγώ. Με την, λέει, να φοράς υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Δηλαδή, σου λέει το Ευαγγέλιο, όπου δεις πόλεμο και ταραχή, φύγε. Αυτό κατάλαβα. Να φύγουμε από κάθε ταραχή. Όπου υπάρχει πνεύμα που θα δημιουργήσει πόλεμο. Αυτό το πνεύμα της αγάπης που ενώνει τους αδερφούς, αυτό εννοώ. Φορά τα παπουτσάκια σου και πήγαινε στο καλό. Φύγε. Το Ευαγγέλιο σου λέει να ζήσεις με ειρήνη. Αν αγαπάς τον αδερφό σου, γιατί μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Φύγε λοιπόν από ταραχή, φύγε από πόλεμο. Επιπάσα δεν αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως. Η ασπίδα της πίστεως είπαμε ότι είναι ένα αμυντικό όπλο, το οποίο το κρατάς στο χέρι σου. Καλό είναι να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε την ασπίδα και τη θέλουμε την πίστη, αλλά γιατί να περνάει όμως, ακούστε, περνάει και την ασπίδα, περνάει και το θώρακα. Κάτι φταίει. Κάτι φταίει. Πρέπει να εκπαιδευτούμε στο να γίνει πραγματικός ο θώρακας, να τον νιώσουμε. Ξέρεις κάτι, όταν αγαπάς, όταν είσαι δίκαιος, όταν έχεις γνωρίσει τον Κύριο, δεν σε περνάει τίποτα. Όταν σου πετάξει ο διάβολος ένα βέλος, του λες, «Ήπαγε πονηρέ στο όνομα του Ιησού Χριστού, πείτε μου, ο Κύριος, όταν ο διάβολος του πέταξε τα βέλη, θα σου δώσω όλη τη βασιλεία. Πέσε, λέει, προσκύνησέ με και λέει, όλα τα βασιλεία δικά σου». Τι έκανε ο Κύριος? Ασχολήθηκε μαζί του. «Ήπαγε πίσω μου, Σατανά, μόνο τον Κύριο λατρεύω». Μια τέλεια ασπίδα, γεμάτη χρήσμα, που δεν μπορεί να τη διαπεράσει τίποτα. Και λάβετε η περικεφαλαία της σωτηρίας. Η περικεφαλαία της σωτηρίας, το κεφάλι, πρέπει να είναι, να την νιώθει την περικεφαλαία. Ξέρεις, δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα βάλεις και περικεφαλαία, δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις και πολλές κινήσεις. Σε περιορίζει. Πρέπει να περιορίσουμε λίγο το νου μας και να μην τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει. Να τον βάλουμε κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού. Να το πω καλύτερα, η κεφαλή είναι ο Χριστός. Όπως σκέφτεται ο Χριστός, να σκεφτόμαστε κι εμείς. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ήτης είναι ο Λόγος του Θεού. Αν θέλουμε ο Λόγος του Θεού να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να φοράμε όλη αυτή τη στολή, να είναι αποτελεσματική η στολή και σε περίπτωση που έχουμε πέσει θύματα προβλημάτων, πέρασε ένα πετώμενο βέλος κατά λάθος και μας βρήκε κάπου. Μην παραμένεις κουτσός. Έλα να το θεραπεύσουμε. Πήγαινε στον αδερφό σου. Τώρα είναι ώρα κοινωνίας. Πριν πάρουμε τα σύμβολα αυτά, τον άρτο και τον ίνο που συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πρέπει να θεραπευτούμε και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Αμήν. Συμφωνούμε? Αμήν. Είπαμε ότι θα προχωρήσουμε Άγιοι. Αμήν. Αγαπάμε τον αγιασμό. Αμήν. Αγαπάμε την καθαρότητα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός, με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσος, είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 49. Και ο Ιακώβ κάλεσε τους γιους του και είπε: «Συγκεντρωθείτε για να σας αναγγείλω τι πρόκειται να συμβεί σε εσάς στις έσχατες ημέρες. Συγκεντρωθείτε και ακούστε, γη του Ιακώβ, και ακουραστείτε τον Ισραήλ, τον πατέρα σας. Ρουβίν, πρωτότοκέ μου, εσύ είσαι η ισχύς μου και η αρχή των δυνάμεών μου, έξοχος στην αξία και έξοχος στη δύναμη. Έβρασες σαν νερό. Δεν θα έχεις την υπεροχή, επειδή ανέβηκες στο κρεβάτι του πατέρα σου. Τότε το μίανες. Στο κρεβάτι μου ανέβηκε. Ο Σιμεών και ο Λεβί, οι αδελφοί, όργανα αδικίας είναι τα μαχαίρια τους. Μέσα στη βουλή τους, ψυχή μου, μην πεις. Στη συνέλευσή τους, μην ενωθείς, τιμή μου. Επειδή στο θυμό τους φώνευσαν ανθρώπους και στο πείσμα τους καταγκρέμισαν τείχος. Επικατάρατος ο θυμός τους, επειδή ήταν αυθάδης, και η οργή τους, επειδή ήταν σκληρή. Θα τους διαμοιράσω στον Ιακώβ και θα τους διασκορπίσω στον Ισραήλ. Ιούδα, εσένα θα σε επενέσουν αδελφοί σου. Το χέρι σου θα είναι στον τράχυλο των εχθρών σου. Η γη του πατέρα σου θα σε προσκυνήσουν. Σκύμνος λιονταριού είναι ο Ιούδας. Από κυνήγι ανέβηκες, γέ μου. Καθώς έγειρε, κοιμήθηκε σαν λιοντάρι και σαν σκύμνος λιονταριού. Ποιος θα το ξυπνήσει? Δεν θα εκλείψει το σκύπτρο από τον Ιούδα, ούτε νομοθέτης από μέσα από τα πόδια του, μέχρι ότου έρθει ο Σιλό. Και σε αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών. Στην άμπελο δένει το πουλάρι του και στον εκλεκτό βλαστό το πουλαράκι του γαϊδουριού του. Σε κρασί θα πλύνει το ένδυμά του και στο αίμα του σταφυλιού τη στολή του. Τα μάτια του θα είναι κόκκινα από το κρασί και τα δόντια του άσπρα από το γάλα. Ο Ζαβουλών θα κατοικήσει σε λιμάνι θάλασσας και θα είναι σε λιμάνι πλοίων και το όριό του θα απλωθεί μέχρι τη Σιδώνα. Ο Ισάχαρ είναι γάιδαρος δυνατός, ξαπλωμένος στο μέσο από επαύλης. Και βλέποντας ότι η ανάπαυση ήταν καλή και ο τόπος ευχάριστος, έκλεινε τον ώμο του σε φορτίο και έγινε δούλος υποτελής. Ο Δαν θα κρίνει το λαό του σαν μία από τις φυλές του Ισραήλ. Ο Δαν θα είναι φίδι πάνω στο δρόμο, ασπίδα στο μονοπάτι, δαγκώνοντας τις στέρνες του αλόγου ώστε ο καβαλάρης του θα πέφτει προς τα πίσω. Τη σωτηρία σου περίμενα, Κύριε. Τον Γάδ θα τον κουρσέψουν πειρατές, αλλά και αυτός στο τέλος θα κουρσέψει. Το ψωμί του Ασύρ θα είναι παχύ και αυτός θα δίνει βασιλικές λιχουδιές. Ο Νεφθαλή είναι μια ελαφίνα ξαπολυμένη, δίνοντας αριστά λόγια. Ο Ιωσήφ είναι κλαδί καρποφόρο. Κλαδί καρποφόρο κοντά στην πηγή που οι βλαστοί του απλώνονται πάνω στον τοίχο. Οι τοξότες τον πίκραναν και τόξευσαν εναντίον του και τον εχθρεύτηκαν. Αλλά το τόξο του έμεινε δυνατό και οι βραχίονες των χεριών του ενδυναμώθηκαν διαμέσου των χεριών του δυνατού Θεού του Ιακώβ. Και από εκεί έγινε ο Ποιμένας, η πέτρα του Ισραήλ. Και αυτό διαμέσου του Θεού του πατέρα σου που θα σε βοηθάει και διαμέσου του παντοδύναμου που θα σε ευλογεί. Ευλογίες του ουρανού από πάνω, ευλογίες της αβύσσου από κάτω, ευλογίες των μαστών και της μήτρας. Οι ευλογίες του πατέρα σου ξεπέρασαν τις ευλογίες των προγόνων μου μέχρι τις υψηλές κορυφές των αιώνιων βουνών. Θα είναι πάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ και πάνω στην κορυφή του εκλεχτού ανάμεσα στους αδελφούς του. Ο Βινιαμίν θα είναι άρπαγας λύκος. Το πρωί θα κατατρώει θύραμα και το βράδυ θα διαιρεί λάφυρα. Όλοι αυτοί είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ και αυτό είναι εκείνο που μίλησε σε αυτούς ο πατέρας τους και τους ευλόγησε. Κάθε ένα σύμφωνα με την ευλογία του τους ευλόγησε. Και τους παρήγγειλε και τους είπε «Εγώ προστήθε με στο λαό μου. Θάψτε με μαζί με τους πατέρες μου στο σπήλιο που είναι στο χωράφι του Εφρών του Χεταίου. Στο σπήλιο που είναι στο χωράφι Μαχπελάχ, που είναι απέναντι στη Μαμρή, στη γη Χαναάν, το οποίο ο Αβραάμ αγόρασε μαζί με το χωράφι από τον Εφρών το Χεταίο για κτήμα μνήματος. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και τη Σάρα τη γυναίκα του. Εκεί έθαψαν τον Ισάκ και τη Ρεβέκα τη γυναίκα του. Και εκεί έθαψα και εγώ τη Λία. Η αγορά του χωραφιού και του σπηλαίου που είναι σε αυτό έγινε από τους γιους του Χετ». Και αφού ο Ιακώβ τελείωσε, δίνοντας παραγγελίες στους γιους του, έσυρε τα πόδια του πάνω στο κρεβάτι και ξεψύχησε και προστέθηκε στο λαό του. Γένεσης κεφάλαιο 50. Και ο Ιωσήφ έπεσε πάνω στο πρόσωπο του πατέρα του και έκλαψε πάνω του και τον φίλησε. Και ο Ιωσήφ πρόσταξε τους δούλους του, τους γιατρούς, να βαλσαμώσουν τον πατέρα του. Και οι γιατροί βαλσάμωσαν τον Ισραήλ. Και συμπληρώθηκαν γι' αυτόν 40 ημέρες, επειδή έτσι συμπληρώνονται οι ημέρες της βαλσάμωσης. Και οι Αιγύπτιοι τον πένθησαν 70 ημέρες. Και αφού πέρασαν οι ημέρες του πένθους του, ο Ιωσήφ μίλησε στο παλάτι του Φαραώ λέγοντας: «Αν τώρα βρήκα χάρη μπροστά σας, μιλήστε παρακαλώ στα αυτιά του Φαραώ λέγοντας: Ο πατέρας μου με όρκησε λέγοντας: Να, εγώ πεθαίνω. Στο μνήμα μου που έσκαψα για τον εαυτό μου στη γη Χαναάν, εκεί θα με θάψεις. Τώρα λοιπόν ας ανέβω, παρακαλώ, και ας θάψω τον πατέρα μου και θα επιστρέψω». Και ο Φαραώ είπε: «Ανέβα και θάψε τον πατέρα σου, καθώς σε όρκησε». Και ο Ιωσήφ ανέβηκε για να θάψει τον πατέρα του. Και ανέβηκαν μαζί του όλοι οι δούλοι του Φαραώ, οι πρεσβύτεροι του παλατιού του και όλοι οι πρεσβύτεροι της γης της Αιγύπτου, και ολόκληρη η οικογένεια του Ιωσήφ και οι αδελφοί του, και η οικογένεια του πατέρα του. Μόνο τις οικογένειές τους και τα πίμνια τους και τις αγέλες τους άφησαν στη γη της Γεσέν. Και ανέβηκαν μαζί του και άμαξες και καβαλάριδες, ώστε έγινε μια υπερβολικά μεγάλη συνοδεία. Και ήρθαν στο αλώνι του Ατάδ, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη. Και εκεί θρήνησαν με μεγάλο και υπερβολικά δυνατό θρήνο. Και ο Ιωσήφ έκανε για τον πατέρα του πένθος 7 ημέρες. Και βλέποντας οι κάτοικοι του τόπου, οι Χαναναίοι, το πένθος στο αλώνι του Ατάδ, είπαν: «Μεγάλο πένθος είναι αυτό για τους Αιγυπτίους». Γι' αυτό ονομάστηκε το όνομα του Αβέλ Μισραήμ, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη. Και οι γη του έκαναν σε αυτόν όπως τους είχε παραγγείλει. Και αφού οι γη του τον μετακόμισαν στη γη Χαναάν, τον έθαψαν στο σπήλαιο του χωραφιού Μαχπελάχ, που ο Αβραάμ είχε αγοράσει μαζί με το χωράφι για κτήμα μνήματος από τον Εφρόν, το Χεταίο, απέναντι από τη Μαμβρή. Και αφού Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα του, επέστρεψε στην Αίγυπτο αυτός και οι αδελφοί του και όλοι όσοι είχαν ανέβει μαζί του για να θάψουν τον πατέρα του. Και βλέποντας οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι ο πατέρας τους πέθανε, είπαν: «Ίσως ο Ιωσήφ μας κρατήσει κακία και μας ανταποδώσει με αυστηρότητα όλα τα κακά όσα πράξαμε σε αυτόν». Και διαμήνυσαν στον Ιωσήφ λέγοντας: «Ο πατέρας σου πρόσταξε πριν πεθάνει λέγοντας: Έτσι να πείτε στον Ιωσήφ: Συγχώρεσε παρακαλώ την αδικία των αδελφών σου και την αμαρτία τους, επειδή σου έκαναν κακό. Τώρα λοιπόν συγχώρεσε παρακαλούμε την αδικία των δούλων του Θεού του πατέρα σου». Και ο Ιωσήφ έκλαψε όταν του μίλησαν. Πήγαν μάλιστα και οι αδελφοί του και αφού έπεσαν μπροστά του είπαν: «Δες, εμείς είμαστε δούλοι σου». Και ο Ιωσήφ τους είπε: «Μη φοβάστε. Μήπως αντί του Θεού είμαι εγώ? Εσείς θελήσατε κακό εναντίον μου. Ο Θεός όμως θέλησε να το μετατρέψει σε καλό, για να γίνει όπως σήμερα, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Τώρα λοιπόν μη φοβάστε. Εγώ θα θρέψω εσάς και τις οικογένειές σας». Και τους παρηγόρησε και τους μίλησε σύμφωνα με την καρδιά τους. Και ο Ιωσήφ κατοίκησε στην Αίγυπτο αυτός και η οικογένεια του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ έζησε 110 χρόνια. Και ο Ιωσήφ είδε παιδιά του Εφραήμ μέχρι τρίτης γενιάς. Και τα παιδιά του Μαχύρ, του γιού του Μανασί, γεννήθηκαν πάνω στα γόνατα του Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του: «Εγώ πεθαίνω και ο Θεός θα σας επισκεφθεί εξάπαντος και θα σας ανεβάσει από αυτή τη γη, στη γη που με όρκο υποσχέθηκε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ». Και ο Ιωσήφ όρκησε τους γιους Ισραήλ λέγοντας: «Ο Θεός εξάπαντος θα σας επισκεφθεί και θα ανεβάσετε τα κόκαλα μου απ' εδώ». Και ο Ιωσήφ πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων και τον βαλσάμωσαν και τέθηκε σε φέρετρο στην Αίγυπτο. Ψαλμός 50. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και κάλεσε τη γη από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του. Από τη Σιών, που είναι η εντέλεια της ωραιότητας, έλαψε ο Θεός. Ο Θεός μας θα έρθει και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά που κατατρώει θα είναι μπροστά από αυτόν και γύρω του δυνατή ανεμοζάλη. Θα προσκαλέσει τους ουρανούς από πάνω και τη γη για να κρίνει το λαό του. Συγκεντρώστε μου τους οσίους μου που έκαναν μαζί μου συνθήκη επάνω σε θυσία. Και οι ουρανοί θα αναγγέλουν τη δικαιοσύνη του, επειδή ο Θεός, αυτός είναι ο κριτής. Άκουσε λαέ μου και θα μιλήσω. Ισραήλ, και θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θα σε ελέγξω για τις θυσίες σου. Τα δε ολοκαυτώματά σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Δεν θα δεχθώ όμως χάρια από το σπίτι σου, τράγους από τα κοπάδια σου. Επειδή όλα τα θηρία του δάσους δικά μου

0: Τι συμβαίνει με σένα, ώστε να διηγείσαι τα διατάγματά μου και να παίρνεις τη διαθήκη μου στο στόμα σου? Επειδή εσύ μισείς την παιδεία και πετάς πίσω σου τα λόγια μου. Αν δεις κλέφτη, τρέχεις μαζί του και η μερίδα σου είναι μαζί με τους μοιχούς. Παραδίνεις το στόμα σου στην κακία και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιότητα. Όταν κάθεσαι, μιλάς ενάντια στον αδελφό σου. Βάζεις σκάνδαλο ενάντια στο γιο της μητέρας σου. Έπραξες τέτοια πράγματα και σιώπησα. Νόμισες ότι πραγματικά είμαι όμοιος με σένα. Θα σε ελέγξω και όλα θα τα παρουσιάσω μπροστά στα μάτια σου. Βάλτε λοιπόν τούτο στο νου σας, εσείς που ξεχνάτε το Θεό. Μήπως και σας αρπάξω και δεν υπάρξει κανένας για να σας λυτρώσει. Εκείνος που προσφέρει θυσία ένεσης, αυτός με δοξάζει. Και σε εκείνο που βάζει τον δρόμο του σε ευθύτητα, θα δείξω τη σωτηρία του Θεού. Ψαλμός 51. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σε αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βυρσαβέ. Ελέησέ με, ο Θεέ, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος. Σύμφωνα με το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου, καθάρισέ με. Επειδή τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου είναι μπροστά μου συνεχώς. Σε σένα μονάχα αμάρτησα και έπραξα μπροστά σου το πονηρό, για να δικαιωθείς τα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Δες, είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε μητέρα μου. Δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά και στα ενδόμηχά θα με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπο και θα είμαι καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάνε με να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη για να εφρανθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην το αφαιρέσεις από εμένα. Απόδωσέ μου την αγαλίαση της σωτηρίας σου και με ηγεμονικό πνεύμα στήριξέ με. Θα διδάξω στους παραβάτες τους δρόμους σου και αμαρτωλοί θα επιστρέφουν σε σένα. Θεέ, ελευθέρωσέ με από αίματα, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα ψάλει τη δικαιοσύνη σου με αγαλίαση. Κύριε, άνοιξε τα χείλη μου και το στόμα μου θα αναγγέλει την ένεσή σου. Επειδή δεν θέλεις θυσία, αλλιώς θα είχα προσφέρει. Σε ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσίες του Θεού είναι συντριμμένο πνεύμα. Συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις. Ευεργέτησε τη Σιών με την εύνοια σου. Οικοδόμησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα ευαρεστηθείς σε θυσίες δικαιοσύνης, σε προσφορές και ολοκαυτώματα. Τότε θα προσφέρουμε ως χάρια πάνω στο θυσιαστήριό σου.
1: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Κάποτε, καθώς τα πλήθη συνοστίζονταν γύρω του και άκουγαν το λόγο του Θεού, και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανάβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρεκάλεσε να τραβηχτεί λίγο από τη ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυά σας για ψάρεμα». Ο Σίμωνας του αποκρίθηκε: «Αφέντη, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω τα δίχτυα». Αφού τα έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισαν να σχίζονται τα δίχτυά τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συντρόφους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν και να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμωνας Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καίκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που έπιασαν. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη,

0: ήταν συνέτεροι με τον Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ήταν κάποτε ο Ιησούς σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακάλεσε: «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε: «Θέλω, να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε, του λέει, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι καθόρισε ο Μωυσής. Η φήμη του απλωνόταν όλο και περισσότερο και πολλοί άνθρωποι πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη για να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη, άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι ένα παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και ανάμεσα από τα κεραμίδια τον κατέβασαν μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού. Και όταν είδε την πίστη τους, είπε: «Άνθρωπε, σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους: «Ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό?» Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε: «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο, να πω σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», είπε στον παράλυτο, «σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Αμέσως σηκώθηκε μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν: «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε ένα τελώνι, που τον έλεγαν Λεβί, να κάθεται στο τελωνίο και του είπε: «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ο Λεβί του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοί κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό όσοι είναι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια αυτούς που νομίζουν πως είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Τότε εκείνοι του είπαν: «Οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές. Το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων. Οι δικοί σου όμως τρώνε και πίνουν». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστέψουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες». Τους είπε ακόμη και μια παραβολή: «Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό, γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά σκιά, γιατί αλλιώς το καινούριο κρασί θα κάνει τα σκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα σκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να το βάζουν σε καινούργια σκιά. Επίσης, κανένας που θα πιει παλιό κρασί δεν θέλει καινούριο, γιατί λέει ότι το παλιό είναι καλύτερο». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Συνέβη κάποιο Σάββατο να περνάει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του έκοβαν στάχια, τα έτριβαν με τα χέρια και έτρωγαν τους σπόρους. Κάποιοι Φαρισαίοι τότε τους είπαν: «Γιατί κάνετε κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Ούτε και αυτό το διαβάσατε στη γραφή που έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασαν αυτός και η σύντροφή του? Μπήκε στο ναό του Θεού, πήρε και έφαγε και έδωσε και στους άνδρες του τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να φάνε παρά μόνο οι ιερείς. Και καταλήγοντας ο Ιησούς τους είπε, «Ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Ένα άλλο Σάββατο μπήκε ο Ιησούς στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο το δεξί του χέρι. Οι γραμματείς και φαρισαίοι λοιπόν πρόσεχαν να δουν αν κάνει θεραπείες το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς, που γνώριζε τους διαλογισμούς τους, είπε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι «Σήκω και στάσου στη μέση». Και αυτός σηκώθηκε και στάθηκε. Τότε ο Ιησούς είπε στους γραμματείς και φαρισαίους «Σας ρωτώ, επιτρέπει ο νόμος να κάνει κανείς το Σάββατο καλό ή να κάνει κακό, να διασώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Και αφού έριξε τη ματιά του σε όλους αυτούς γύρω, είπε στον παράλυτο «Τέντωσε το χέρι σου». Αυτός το έκανε και το χέρι του έγινε καλά. Εκείνοι όμως έγιναν έξω φρενών και συζητούσαν μεταξύ τους τι θα έπρεπε να κάνουν εναντίον του Ιησού. Εκείνες τις μέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Το Σίμωνα, που του έδωσε το όνομα Πέτρος, και τον αδελφό του τον Ανδρέα. Τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο, τον Θωμά, τον Ιάκωβο το γιο του Αλφαίου, τον Σίμωνα που λεγόταν Ζηλωτής, τον Ιούδα το γιο του Ιακώβου και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, αυτόν που έγινε προδότης. Κατεβαίνοντας ο Ιησούς με τους μαθητές του από το βουνό, στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος από μαθητές του και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας ήρθαν για να τον ακούσουν και για να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα βρήκαν τη γιατριά τους. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει γιατί κάποια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε «Μακάρι εσείς οι πτωχοί, γιατί δικός σας είναι ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε για το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί θα χαρείτε. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και επιδείξτε από χαρά. Ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω. Γιατί οι πρόγονοί τους έτσι συμπεριφέρονταν στους προφήτες. Αλίμονο όμως σε εσάς τους πλούσιους. Τελειώνει η καλοπέρασή σας. Αλίμονο σε εσάς που τώρα είστε χορτάτοι απ' όλα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα θρηνήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν, γιατί οι πρόγονοί σας έτσι συμπεριφέρονταν στους ψευδοπροφήτες. Σε εσάς όμως που μ' ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σε όποιον σε χαστουκίζει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Καν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην το εμποδίσεις να πάρει και το σακάκι. Σε όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το. Και από όποιον σου παίρνει ό,τι σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοιούς τους για να πάρουν άλλο τόσο τόκο. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτε. Και έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμη και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Μην τους καταδικάζετε για να μην σας καταδικάσει και εσάς ο Θεός. Συγχωράτε για να σας συγχωρέσει και εσάς ο Θεός. Δίνετε για να σας δώσει και εσάς ο Θεός. Το μέτρο της δωρεάς του θα είναι πλούσιο, καλοζυγισμένο και ξέχυλο, γιατί ό,τι μέτρο χρησιμοποιείτε για τους άλλους, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για εσάς ο Θεός. Και τους έκανε ο Ιησούς και μια παρομοίωση. Μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει άλλο τυφλό? Δεν θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι? Ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι πάνω από το δάσκαλό του. Όποιος όμως καταρτιστεί τέλεια, μπορεί να φτάσει το δάσκαλό του. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου: «Αδελφέ, άφησε να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου», όταν εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο μάτι σου? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα μπορέσεις να δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Ένα καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό, ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε στα φύλλα από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του και ο κακός από το κακό απόθεμα βγάζει το κακό. Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Γιατί με προσφωνείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με εκείνον που χτίζει σπίτι. Αφού έσκαψε βαθιά, έβαλε τα θεμέλια πάνω σε βράχο. Και όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν σαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν γιατί είχε χτιστεί σωστά. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον που έχτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω του, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε το σπίτι ήταν μεγάλη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Β. Υπήγε δε άνθρωπος της εκ του οίκου Λεβί και έλαβεν εις γυναίκα μίαν εκ των θυγατέρων Λεβί και συνέλαβεν η γυνή και γέννησεν ιών. Ιδούσα δε αυτόν ότι ήτο εύμορφος, έκρυψεν αυτόν 3 μήνας. Μη δυνάμενη δε να κρύπτει αυτόν πλέον, έλαβε δι' αυτόν κυβότιον Σπάρτινον και κατέχρισεν αυτό με άσφαλτον και πίσαν και ενέβαλε το πεδίον εις αυτό και έθεσεν εις το ελώδες μέρος παρά το χείλος του ποταμού. Η δε αδελφή αυτού παρεμόνευε μακρόθεν δια να είδει το αποβυσσόμενον εις αυτό. Και κατέβη η θυγάτηρ του Φαραώ δια να λουστεί εις τον ποταμόν, εδε θεράπαινε αυτής περιεπάτουν επί την όχθην του ποταμού. Και ότε είδε το κυβότιον εις το ελώδες μέρος, έστειλε την παιδίσκην αυτής και έλαβεν αυτό. Και ανοίξασα, βλέπει το παιδίον, και ιδού τον ήπιον έκλαιε. Και ελυπήθη αυτό, λέγουσα, εκ των παιδίων των Εβραίων είναι τούτο. Τότε είπεν η αδελφή αυτού προς την θυγατέρα του Φαραώ, «Θέλεις να υπάγω να καλέσω εισέ γυναίκα θυλάζουσαν εκ των Εβραίων, δια να σι θυλάσει το παιδίον?» Και είπε προς αυτήν η θυγάτηρ του Φαραώ, «Ήπαγε». Και υπήγε το κοράσιον και εκάλεσε την μητέρα του παιδίου. Και είπε προς αυτήν η θυγάτηρ του Φαραώ, «Λάβε το παιδίον τούτο και θύλασόν μη αυτό, και εγώ θέλω σι δώσει των μισθών σου». Έλαβε δε η γυνή το παιδίον και εθύλαζεν αυτό. Και αφού εμεγάλωσε το παιδίον, έφερεν αυτό προς την θυγατέρα του Φαραώ και έγινεν υιός αυτής. Και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωυσήν, λέγουσα ότι εκ του ύδατος έσυρα αυτό. Κατά δε τας ημέρας εκείνας, αφού ο Μωυσής εμεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντα Εβραίων τεινά εκ των αδελφών αυτού. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί, και ειδών ότι δεν είτο ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιον και έκρυψεν αυτόν εν τη άμμο. Και εξήλθεν την ακόλουθον ημέραν, και ειδού 2 άντρες Εβραίοι διεπληκτίζοντο. Και λέγει προς τον αδικούντα, «Δια τι τύπτης των πλησίων σου?» Ο δε είπε, «Τι σε κατέστησεν άρχοντα και κριτήν εφημάς? Μήπως θέλεις σύ να με φωνεύσεις, καθώς εφώνευσα στον Αιγύπτιον?» Και εφοβήθη ο Μωυσής και είπε, «Βεβαίως το πράγμα τούτο έγινε γνωστόν. Ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωυσήν. Αλλά ο Μωυσής έφυγεν από προσώπου του Φαραώ και κατόκισεν εν τη γη Μαδιάμ. Εκάθισε δε πλησίον του φρέατος. Ο δε ιερεύς της Μαδιάμ είχεν 7 θυγατέρας. Έτινες ελθούσε, ίντλησαν είδωρ και εγέμισαν τα σποτίστρας δια να ποτίσωσι τα πρόβατα του πατρός αυτών. Ελθόντες δε υπημένες, εδίωξαν αυτάς. Και σηκωθείς ο Μωυσής, εβοήθησεν αυτάς και επότισε τα πρόβατα αυτών. Και ότε ήλθον προς Ραγουήλ τον πατέρα αυτών, είπε προς αυτάς, «Διατί τόσον ταχαίως ήλθετε σήμερον?» Εδέ είπον, «Άνθρωπος Αιγύπτιος ελύτρωσεν ημάς εκ των χειρών των ποιμένων και προσέτη ίντλησεν εις ημάς είδωρ και επότισε τα πρόβατα». Ο δε είπε προς τα θυγατέρας αυτού, «Και πού είναι? Δια τι αφήκατε τον άνθρωπον? Καλέσατε αυτόν δια να φάγει άρτον». Και ευχαριστήθη ο Μωυσής να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Ώστις έδωκεν εις τον Μωυσήν εις γυναίκα σε πφόραν την θυγατέρα αυτού. Και γέννησεν ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Γυρισόμ, λέγον, «Πάρικος είμαι εν ξένη γη». Μετά δε πολλήν καιρόν, ετελεύτησεν ο βασιλεύς της Αιγύπτου. Και κατεστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν. Και η βοή αυτών ανέβη προς τον Θεόν εξαιτίας της δουλείας. Και εισήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών. Και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκην αυτού την προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και επέμπλεψεν ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησεν αυτούς ο Θεός.
2: Ψαλμός νι β. Εις των πρώτων μουσικών. Μασχήλ του Δαβίδ. Ότε ήλθε δοήκο Ιδουμαίος και ανήγγειλε προς τον Σαούλ και είπε προς αυτόν, «Ήλθεν ο Δαβίδ εις την οικίαν του Αχιμέλεχ». «Τι καυχάσαι εις την κακίαν δυνατέ, το έλεος του Θεού διαμένει εις τον αιώνα. Η γλώσσα σου μελετά κακίας, ως ξηράφιον εικονημένων εργάζεται δόλων. Η γάπη σας το κακόν μάλλον παρά το αγαθόν, το ψεύδος παρά να λαλείς δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα στους λόγους του αφανισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός θέλει σε εξολοθρεύσει διαπαντός, θέλει σε αποσπάσει και σε μετατοπίσει εκ της σκηνής σου και θέλει σε εκριζώσει εκ γης ζώντων. Και οι δίκαιοι θέλουν συνειδεί και φοβηθεί και θέλουν γελάσει επ' αυτών λέγοντες «Ιδού ο άνθρωπος, ώστις δεν έθεσε τον Θεόν δύναμην αυτού, αλήλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και επεστηρίζετο επί την πονηρίαν αυτού. Εγώ δε θέλω είστε ως ελέα ακμάζουσα εν το οίκο του Θεού. Ελπίζω επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα του αιώνος. Θέλω σε δοξολογεί πάντοτε, διότι έκαμε σούτο, και θέλω ελπίζει επί το όνομά σου, διότι είναι αγαθόν έμπροσθεν των οσίων σου». Ψαλμός νι γάμα. Εις των πρώτων μουσικών, επί Μαχαλάθ, Μασχίλ του Δαβίδ. Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού, «Δεν υπάρχει Θεός». Διεφθάρισαν και έγιναν βδελυροί δια την ανομίαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, δια να είδει εάν είναι της έχων σύνεσιν, εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέ εις. Δεν έχουσι γνώσιν οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου. Των Θεών δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβων, όπου δεν είναι το φόβος, διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά των στρατοπεδευόντων κατά σου. Κατήσχυνα σ' αυτούς, διότι ο Θεός κατεφρόνησεν αυτούς. Τις θέλει δώσει εξ Σιών την σωτηρίαν του Ισραήλ? Όταν ο Θεός επιστρέψει τον λαόν αυτού από της εχμαλωσίας, θέλει αγάλεσθε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεσθε ο Ισραήλ.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού εις τας ακουάς του λαού, εισήλθεν εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ως εις ήτο ο πολύτιμος εις αυτόν, κακός έχων έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλεν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δελθόντες προς τον Ιησούν, παρεκάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες, ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και την συναγωγήν αυτός οκοδόμησεν εις ημάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Ενώ δε απήχεν ήδη ου μακράν από της οικίας, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν, «Κύριε, μην ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγην μου. Όθεν ουδέ εμ' αυτόν έκρινα άξιον να έλθω προς αλλά υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν. Έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει. Και προς τον άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη». Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασεν αυτόν και στραφείς προς τον όχλον τον ακολουθούντα αυτόν είπε, «Σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ έβρον το σαύτην πίστην». Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι εις τον οίκον, έβρον τον ασθενή δούλον υγιένοντα. Την δε ακόλουθον ημέρα επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν και συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε επλησίασεν εις την πύλην της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός, υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή ήτο χείρα και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μετ' αυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, «Μη κλαίε», και πλησιάσας ίγγισε τον νεκροκράβατον. Οι δεβαστάζοντες εστάθησαν και είπε, «Νεανίσκε, προσέλεγω, σηκώθητη». Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρχισε να λαλεί και έδωκεν αυτόν εις την μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε απαντάς φόβος και εδόξασον τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επεσκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθεν ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννην οι μαθηταί αυτού περί πάντων τούτων. και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν» και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπον «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλεν ημάς προς ε λέγον «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν» εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα είδετε και οικούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι, ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Αφού δε ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδητε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδητε, άνθρωπον ενδεδειμένων μαλακά η μάτια? Ιδού, οι λαμπρός ενδεδειμένοι και τρυφώντες ευρίσκονται εν της βασιλικής παλατής. Αλλά τι εξήλθετε να

μέρους αυτού. Και πάσο λαός ακούσας και οι τελώνε, εδικαίωσαν τον Θεόν, βαπτιστέντες στο βάπτισμα του Ιωάννου. Οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτούς την βουλήν του Θεού, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Και είπεν ο Κύριος, με τι λοιπόν ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης, και με τι είναι όμοιοι? Είναι όμοιοι με παιδεία καθήμενα εν τη αγορά και φωνάζοντα προσάλληλα και λέγοντα, αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε. Σας εθρηνοδίσαμεν και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθεν Ιωάννης ο Βαπτιστής, μήτε άρτων τρώγων, μήτε ίνων πίνων, και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων, και λέγεται ιδού άνθρωπος φάγος και ινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από πάντων των τέκνων αυτής. Παρεκάλλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει με ταυτού. Και εισελθόν εις την οικίαν του Φαρισαίου, εκάθισεν εις την τράπεζαν. Και ιδού γινήτης εν τη πόλη, ήτης ήτου αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζαν εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρον μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα, και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής, και κατεφύλλη τους πόδας αυτού, και ήλυφε με το μύρον. Ιδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν, είπε καθεαυτόν λέγον, ούτως, εάν είτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι υγιεινή, ή τις εγγίζει αυτόν, ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, Σίμων, έχω να σοι είπω τι. Ο δε λέγει, διδάσκαλε υπέ. Είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας. Ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχω να αποδώσω συν, εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών, είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Και στραφής προς την γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα, βλέπεις ταύτην την γυναίκα. Εισήλθον εις την οικίαν σου. Είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Αυτή δε, με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δε μη έδωκας. Αυτή δε, αφήσει εισήλθον, δεν έπαυσε κατά φιλούσα τους πόδας μου. Με έλειον την κεφαλήν μου δεν ήλυψας. Αυτή δε, με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτία αυτή σε πολλέ, διότι αγάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρείται ο λίγον, ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτία σου. Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι εις την τράπεζαν να λέγωσι καθεαυτούς, τις είναι ούτως, ως της και αμαρτία συγχωρεί. Είπε δε προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσεν. Είπαγε εις ειρήνην. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Και μετά ταύτα, διήρχετο αυτός πάσαν πόλην και κόμην, κηρύττων και ευαγγελιζόμενο στην βασιλείαν του Θεού. Και οι 12 ήσαν με ταυτού. Και γυναίκες τινές, έτινες ήσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, εκ της οποίας είχαν εκβεί 7 δαιμόνια, και Ιωάννα η γυνή του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδου, και Σουσάνα, και άλλε πολλέ, έτινες διεικόνων αυτών από τον υπαρχόντων αυτών. Επειδή δε συνέτρεχεν όχλος πολλής και ήρχοντο προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε δια παραβολής, εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει των σπόρων αυτού. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχε νικμάδα. Και άλλο έπεσεν εις το μέσον των ακανθών, και συμφυτρώσασε εάκανθε, απέπνιξαν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί την γήν την αγαθήν, και αναφιέν έκαμε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώναζεν, ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Ηρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σημαίνει η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς διαπαραβολών, δια να μη βλέπωσιν ενώ βλέπουσι και να μη καταλαμβάνωσιν ενώ ακούουσιν. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπειρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Έπειτα έρχεται ο διάβολος
και αφαιρεί τον λόγον από τη

0: καρδίας αυτών, δια να μη πιστεύσωση και σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας είναι εκείνη ήτινες όταν ακούσωση, με τα χαράς δέχονται των λόγων. Και ούτι ρίζαν δεν έχουσιν, ήτινες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αποστατούσι. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτι είναι εκείνη ήτινες ήκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου, υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι. Το δε εις την καλήν γην, ούτι είναι εκείνοι οι τινες ακούσαντες των λόγων, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον ανάψας, σκεπάζει αυτόν με σκεύος ή θέτει υποκάτω κλίνης, αλλά θέτει επί του λιχνοστάτου, δια να βλέπωση το φως εισερχόμενη. Διότι δεν υπάρχει κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί στο φανερόν. Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε, διότι όστις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν, και όστις δεν έχει, και εκείνο το οποίον νομίζει ότι έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Ήλθον δε προς αυτόν η μήτηρ και η αδελφή αυτού, και δεν ειδύναντο δια των όχλων να πλησιάσωσιν αυτόν. Και απηγγέλθη προς αυτόν υποτινών λεγόντων «Η μήτηρ σου και η αδελφή σου ίστανται έξω, θέλοντες να σε είδωσιν». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς «Μήτηρ μου και η αδελφή μου είναι ούτη, οι ακούοντες των λόγων του Θεού και πράττοντες αυτών». Και εν μια των ημερών εισήλθεν εις πλοίον αυτός και η μαθητέ αυτού και είπε προς αυτούς «Ας διέλθομεν εις το πέραν της λίμνης» και σηκώθησαν. Ενώ δε έπλεον απεκοιμήθη. Και κατέβει ανεμοστρόβιλος εις την λίμνην και γεμίζεται το πλοίον και εκινδύνευον. Προσελθόντες δε εξύπνησαν αυτόν λέγοντες «Επιστάτα, επιστάτα, χανόμεθα». Ο δε σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και την ταραχήν του ύδατος και έπαυσαν και έγινε γαλήνη. Είπε δε προς αυτούς «Πού είναι η πίστη σας» και φοβηθέντες εθαύμασαν, λέγοντες προς αλλήλους «Τις λοιπόν είναι ούτως, ότι και τους ανέμους προστάζει και το ίδωρ και υπακούσιν εις αυτόν». Και κατέπλευσαν εις την χώραν των Γαδαρινών, ή της είναι αντιπέραν της Γαλιλαίας. Και καθώς εξήλθεν επί την γην, υπήντησεν αυτόν άνθρωπός της εκ της πόλεως, ως της είχε δαιμόνια από χρόνων πολλών, και ημάτιον δεν ενεδίαιτο, και εν οικία δεν έμενεν, αλλά εν της μνήμασιν. Ιδών δε τον Ιησούν, ανέκραξε και προσέπεσεν εις αυτόν και με τα φωνής μεγάλης είπε «Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, δέομαι σου, μη με βασανίσεις, διότι προσέταξεν εις το πνεύμα του ακάθαρτον να εξέλθει από του ανθρώπου, επειδή προ πολλών χρόνων είχε συναρπάσει αυτόν και δεσμεύεται με αλύσεις και εφυλάται το με ποδόδεσμα και διασπών τα δεσμά εφέρεται υπό του δαίμονος εις τας ερήμους». Και ρώτησαν αυτόν ο Ιησούς, λέγον «Τι είναι το όνομά σου?» Ο δε είπε «Λεγεών», διότι δαιμόνια πολλά εισήλθον εις αυτόν. Και παρεκάλουν αυτόν να μην προστάξει αυτά να απέλθωσιν εις την Άβυσσον. Ήτο δε εκεί αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένων εν το όρι. Και παρεκάλουν αυτόν να επιτρέψει εις αυτά να εισέλθωσιν εις εκείνους. Και επέτρεψαν εις αυτά. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνην και απεπνίγει. Ιδώντες δε οι βοσκοί των γενόμενων έφυγον, και απελθόντες απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον δια να είδωσι το γεγονός, και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον των άνθρωπων εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού, ενδεδειμένων και σοφρονούντα και εφοβήθησαν. Διηγήθησαν δε προς αυτούς και οι ιδώντες πώς εσώθη ο δαιμονιζόμενος. Και άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών, παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει από αυτόν, διότι κατήχοντο υπό μεγάλου φόβου, αυτός δε εμβάσει στο πλοίον, υπέστρεψεν. Ο δε άνθρωπος, εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, παρεκάλει αυτόν να είναι μεταυτού. Ο Ιησούς όμως απέλησεν αυτόν, λέγον «Επίστρεψον εις τον οίκον σου και διηγού όσα έκαμεν εισέ ο Θεός». Και ανεχώρησε κηρύττων καθόλην την πόλην όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς. Ότε δε υπέστρεψαν ο Ιησούς, απεδέχθη αυτόν ο όχλος, διότι πάντες ήσαν περιμένοντες αυτόν. Και ιδού ήλθεν άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ως της ήτο άρχον της συναγωγής, και πεσώνει στους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν να εισέλθει στον οίκον αυτού, διότι είχε θυγατέρα μονογενή, ως ετών 12, και αύτη απέθνησκεν. Ενώ δε επορεύετο, η όχλη συνέθλιβον αυτόν, και γινή της εχουσαρίσει νέματος 12 έτη, ή της δαπανίσασα εις ιατρούς όλων των βίων αυτής, δεν ειδινήθη να θεραπευθεί υπουδενός, πλησιάσασα όπισθεν, ίγκυσε το άκρον του ηματίου αυτού, και παρευθείς εστάθη ρίσης του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, «Τις μου ίγκυσε?» Και ενώ ειρνούντο πάντες, είπεν ο Πέτρος και η μεταυτού, «Επιστάτα, η όχλη σε συμπιέζουσι και σε συνθλίβουσι, και λέγεις, «Τις μου ίγκυσεν?» Ο δε Ιησούς είπε, «Μου ίγκυξε της, διότι εγώ ενόησα ότι εξήλθε δύναμης απ' εμού». Ιδούσα δε η γηνή ότι δεν εκρύφθη, ήλθε τρέμουσα και προσπεσούσε εις αυτόν, απήγγειλε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, διαπίανε τι ανήγγισεν αυτόν και ότι παρευθείς ιατρεύθη. Ο δε είπε προς αυτήν, «Θάρη θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσεν», είπαγε η Σιρήνη. Ενώ δε ελάλη έτη, έρχεται έτη εις παρά του αρχισυναγώγου, λέγον προς αυτόν, ότι απέθανεν η θυγάτηρ σου, μη ενόχλη των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη προς αυτόν λέγον, «Μη φοβού, μόνον πίστευε και θέλει σωθεί». Και ότι εισήλθεν στην οικίαν, δεν αφήκεν ουδένα να εισέλθει, ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και εθρύνουν αυτήν. Ο δε είπε, «Μη κλαίετε, δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτών εξεύροντες ότι απέθανεν. Αλλά αυτός εκβαλών έξω πάντας και πιάσα στην χείρα αυτής, εφώναξε λέγον, «Κοράσιον, σηκώθητη». Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευθείς και προσέταξε να δοθεί εις αυτή να φάγει. Και εξεπλάγησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν εις αυτούς να μη υποσυν εις μηδένα το γεγονός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς λοιπόν μελετούσα, ο Κύριος μου έδωσε και άλλα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, ώστε να κατανοήσουμε, αδελφοί, το που μας κάλεσε ο Θεός και το τι θέλει από μας τελικά. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία και ο Κύριος μας καλεί προς τον εαυτό Του να αγιαστούμε, να καθαριστούμε. Όμως ο διάβολος από την άλλη μεριά κάνει τη δουλειά του. Και αυτές οι τρεις παραβολές έχουν να κάνουν με το χαμένο πρόβατο, το οποίο χάθηκε, το απολωλός πρόβατο, το οποίο ο Κύριος, ο βοσκός, ο καλός ποιμένας αφήνει τα 99 και πάει να βρει το πλανόμενο. Έχασε ένα πρόβατο. Η δεύτερη παραβολή είναι η γυναίκα η οποία χάνει μια δραχμή μέσα στον οίκο της και πιάνει το λίχνο και σαρώνει όλο τον οίκο για να βρει αυτή τη χαμένη δραχμή και μόλις τη βρίσκει χαίρεται και θέλει να τη συγχαρούν και οι γειτόνισσές της, το ίδιο και στην πρώτη παραβολή. Βρίσκει το πρόβατο και χαίρεται ο βοσκός, ο ποιμένας ο καλός. Και η τρίτη παραβολή είναι με τον άσωτο γιο, ο οποίος χάνεται κι αυτός, φεύγει, όμως επιστρέφει. Και βλέπουμε ότι γίνεται ένα μεγάλο τραπέζι. Βλέπουμε το μόσχο, το σιτευτό, τον σφάζει ο πατέρας του και να χαίρεται όλη η οικογένεια, όλοι γνωστοί, γιατί αυτός ο γιος ήταν νεκρός, λέει, και ευρέθη. Και στις τρεις παραβολές υπάρχουν τρεις λέξεις. Χάνω, βρίσκω, χαίρομαι. Και όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τον Κύριο που μας κάλεσε ο Κύριος, αδερφοί, μας, πρώτα απ' όλα μας έφτιαξε όλους μας. Όλα τα πλάσματά του, όλους τους ανθρώπους μας έφτιαξε κατ' εικόνα του. Όμως πώς είναι χαμένοι αυτή τη στιγμή που χάνονται, που είναι χαμένοι, είναι μακριά από το Θεό. Πώς τους βρίσκει. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας... Αυτή είναι η δεύτερη λέξη. Χάνω, βρίσκω, χαίρομαι. Χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό, λέει, που μετανοεί. Και οι τρεις παραβολές λοιπόν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι μπορεί να είμαστε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και να είμαστε ψηλό ή χοντρό χαμένοι. Να είμαστε αλλού. Πολλοί ήρθαν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και χάθηκαν. Πολλά παιδιά γεννήθηκαν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και είναι χαμένα. Δεν είναι ανάμεσά μας. Είναι στον κόσμο τους. Και ιδιαίτερα, αδελφοί, θέλω έτσι να ανοίξω τα αυτιά των νέων μας περισσότερο, που έχουν να κάνουν επιλογές μέσα στη ζωή τους. Περισσότερο. Αλλά και όλοι εμείς, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα μήνυμα ιδιαίτερο που ο Κύριος θέλει να μας επαναλάβει, θα λέγαμε, σήμερα, να το κατανοήσουμε ακόμα πιο καθαρά μέσα στη ζωή μας. Το χαμένο τώρα πρόβατο είναι η πρώτη πλευρά της αμαρτίας. Υπάρχουν μορφές αμαρτίας. Η πρώτη μορφή είναι το πρόβατο το οποίο χάνεται και έχει να κάνει με την ανοησία του ανθρώπου, ο οποίος είναι κάτω από τον ποιμένα του και λόγω ανοησίας. Αυτό περισσότερο θέλω σήμερα να αγγίξω το δικό μας, όχι τους έξω τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από Θεό. Το πρόβατο ήταν στο πίμνιο και κάπου χάθηκε λόγω ανοησίας, δηλαδή είναι και τα πιο ανόητα ζώα που υπάρχουν, τα πρόβατα χάνονται πολύ εύκολα. Φωνάζει ο βοσκός, βελάζει το πρόβατο και αντί να έρθει στο βοσκό πάει αλλού. Βρίσκει μια τρύπα στο δίχτυ, μπαίνει μέσα. στον δρόμο, τα βλέπεις έτσι, δεν αψηφούν κάθε κίνδυνο, δεν έχουν μέσα από το μυαλό, όπως και πιστοί άνθρωποι οι οποίοι λόγω ανοησίας χάνονται, δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της σωτηρίας, της προστασίας του Κυρίου, της φύλαξης του Θεού, της προμήθειας του Θεού. Πάμε εδώ, πάμε. Ναι, ανοησία. Όλα είναι στην επιφάνεια, μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά. Δεν έχει εισχωρήσει ο λόγος του Θεού βαθιά μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην καρδιά, ώστε τελικά να καρποφορήσει. Ανοησία. Δεν γίνεται επίγνωση, δηλαδή, η σωτηρία του Κυρίου, το έλεος και η χάρη του Θεού, ώστε να ανταποκριθεί σωστά. Το πρόβατο και αυτός ο τύπος των ανθρώπων δεν σκέφτεται τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του, της ανοησίας του. Ότι ό,τι κάνουμε, αδερφοί, έχει ένα αποτέλεσμα. Και απλά ο άνθρωπος τρέχει από εδώ και από εκεί και χάνεται. Μπορεί να είναι στην εκκλησία ή μπορεί να έρθει μια φορά στο τόσο λόγω ανοησίας. Γιατί δεν έχει ζυγίσει σωστά τα πράγματα, τις αξίες μέσα του, να καταλάβει και να βάλει σωστές προτεραιότητες μέσα στη ζωή του. Το δεύτερο είναι η χαμένη δραχμή, που αυτή η δραχμή χάνεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και η γυναίκα που συμβολεί στην εκκλησία πιάνει το λίχνο που έχει να κάνει με το λόγο του Κυρίου και ψάχνει επιμελώς να βρει αυτή την χαμένη δραχμή. Παλιά οι γυναίκες, η μόνη περιουσία που είχαν ήταν κάποια νομίσματα τα οποία ήταν από γενιά σε γενιά ίσως. Αν την έδιωχνε ο άντρας της, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που είχε και έπρεπε να το πάρει μαζί της ήταν αυτές οι δραχμές. Κάπου διάβασα ότι μιλάει για κάποιες ασημένια νομίσματα τα οποία είχαν τη σφραγίδα του βασιλιά πάνω, του ανώτατου άρχοντα, και έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος μας έχει κάνει όλους κατ' εικόνα του, όλους τους ανθρώπους, ή πολύ περισσότερο εμάς, και χάνεται μέσα στη σκόνη. Είναι εκεί που ο άνθρωπος που μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία χάνεται εξαιτίας των μεριμνών, της σκόνης του κόσμου, των συνθήκων που έρχονται στη ζωή του, των καταστάσεων που έρχονται μέσα στη... καθώς ζει, αδελφοί, και λέει ότι είναι χριστιανός. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την απροσεξία. Όχι με την ανοησία, αλλά με την απροσεξία. Περνάει ο καιρός, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, τρέχουμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, μεριμνούμε για το ένα, μεριμνούμε για το άλλο, και τελικά χανόμαστε όπως χανόμαστε στη σεζόν. Ελπίζω να μην σας ψάχνουμε κανένα λίχνο. Αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται, καθώς ο άνθρωπος τρέχει από εδώ και από εκεί και αφήνει τον Κύριο. Δεν μιλάμε τόσο για τα πράγματα του Κυρίου, αλλά τον ίδιο τον Κύριο. Και τα πράγματα του Κυρίου. Χάνεται. Πού χαθήκατε, πού χάθηκε, βρε αδερφέ? Είναι αυτή η χαμένη δραχμή. Αλλά όταν τη βρει ο Κύριος, κάνει χαρά μεγάλη. Λέει ότι ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια, αυτή είναι εκείνη που ενώ άκουσαν και από μεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσε και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσε. Θυμάστε αυτή την παραγωγή του Σπύροντα. Χάνονται. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας όμως εδώ. Να ξέρετε ότι η Εκκλησία, ο Κύριος πρώτα απ' όλα, αλλά και η Εκκλησία προσεύχεται. Αμήν. Θυμάστε που λέγαμε ότι πριν κάπως ο καιρό για τους πολλούς και για τους λίγους, ότι συνήθως οι λίγοι προσεύχονται για τους πολλούς. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που απλά είμαστε καλεσμένοι, αλλά όλοι θέλουμε να είμαστε από τους εκλεκτούς που ο Κύριος είναι κοντά τους και έχουν αυτή την επαφή, την πνευματική επαφή μαζί με τον Κύριο. Το τρίτο τώρα είναι ο χαμένος γιος, ο άσωτος γιος. Και εκεί τώρα τι βλέπουμε, ξέρουμε την ιστορία ότι αυτός ήταν ο μικρότερος γιος, πάει στον πατέρα του και του λέει «Δώσ' μου ό,τι μου ανήκει από την περιουσία». Του απέτησε ό,τι του άνοιγε. Και ξέρουμε ότι ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε τα 2/3 της περιουσίας και ο νεότερος μετά έπαιρνε το 1/3 της περιουσίας, αν ήταν δύο γη. Τότε ήταν αυτή η κατάσταση, έτσι την είχε ορίσει και ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε τα πρωτοτόκια, τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτός τώρα ο γιος ο νεότερος ήθελε να πάρει ό,τι του άνοιγε, δηλαδή έπρεπε να πουλήσει ο πατέρας του το 1/3 της περιουσίας και να το δώσει στο γιο του. Και ξέρουμε ότι τι έγινε μετά, πήγε στον κόσμο, στη σάρκα, στις πόρνες και σπατάλησε όλη την περιουσία, ό,τι κι αν είχε, και έφτασε στο σημείο, καθώς ήρθε και πείνα σε αυτή τη γη που είχε πάει, να παρακαλάει να βόσκει χείρους και να παρακαλάει, καθώς επιθυμούσε, λέει, να φάει ξυλοκέρατα, να φάει χαρουπάκια ίσως και να ζήσει λίγο. Και δεν του έδιναν κιόλας. Παρακαλάς για ένα χαρούπι και να μην στο δίνουν. Εκεί κατάντησε ο άσωτος γιος. Και μετά ήρθε στα συγκαλά του, λέει, οι δούλοι του πατέρα μου, λέει, χορταίνουν από άρτο. Θα πάω πίσω, θα ζητήσω συγχώρεση από τον πατέρα μου, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάνε με ένα από τους μισθωτούς σου. Έτσι και έγινε. Ήρθε στα συγκαλά του. Και ο πατέρας τον περίμενε. Πότε θα επιστρέψει αυτός ο χαμένος γιος. Αυτή η ιστορία έχει να κάνει, αδελφοί, με μια άλλη μορφή αμαρτίας που είναι η επιθυμία για σαρκική ελευθερία και σαρκική απόλαυση. Μεγάλος πειρασμός αυτό, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά αλλά και για όλους μας. Να ζήσω ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Μου ανήκει. Αφού μου ανήκει, θα το πάρω και θα το χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Θα απολαύσω τη ζωή μου. Θα ζήσω όπως θέλω ελεύθερος. Δεν θα με καταδυναστεύει κανένας. Δεν θα μου λέει ο πατέρας μου τι να κάνω και τι να μην κάνω. Θα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Θα ζήσω εγώ όπως θέλω. Και θα ζήσω την τέλεια ελευθερία. Σήμερα θα δούμε ποια είναι η τέλεια ελευθερία όμως. Πότε ο άνθρωπος πραγματικά είναι ελεύθερος. Γιατί βλέπουμε μια επιπολαιότητα ως προς αυτό στους ανθρώπους. Όλοι θέλουν να ζήσουν ελεύθερα, να μην τους ελέγχει κανένας. Να λέει άκου την επιθυμία σου. Άκου την επιθυμία σου. Διαφημίζουν οι άνθρωποι. Έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει. Νομοθετούν οι άνθρωποι τη διαστροφή, ώστε όλοι να νιώθουν ελεύθεροι. Αλλά είναι ελεύθεροι. Άραγε είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι. Κανονικά ο πατέρας του του είχε δώσει ο Θεός το δικαίωμα, εάν ο γιος ήταν πεισματώδης, απειθής, να το φέρει μπροστά στους άρχοντες της πόλης και να τον λιθοβολήσουν. Και τι κάνει ο πατέρας του? Για να γλιτώσει ο γιος του από τον λιθοβολισμό, κάνει αυτό που του λέει. Δεν αντιστάθηκε σε αυτό. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, δεν ήρθε να απολέσει ψυχές, αλλά να σώσει ψυχές. Και έτσι κάνει ακριβώς αυτό. Για φανταστείτε τώρα πώς θα ένιωθε ο μικρός γιος όταν πήρε ό,τι του άνοιγε. Δούλοι, είχαν δούλους. Αυτό σημαίνει ότι είχε μια μεγάλη περιουσία. Θα κάνω ό,τι θέλω. Αν δούμε λίγο το φρόνημα του κόσμου, γιατί αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου που πολλές φορές επηρεάζει εμάς. Ναι, καλά είναι στην εκκλησία, αλλά βρε παιδί μου, μη το ένα, μη το άλλο. Το έχετε ακούσει αυτό? Μη κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνω εκείνο, δεν πρέπει να κάνω το άλλο. Και οι άνθρωποι δυστυχώς μένουν στο μη. Είναι όμως μια λάθος τοποθέτηση των ανθρώπων. Και μάλλον πολύ περισσότερο των ανθρώπων του Θεού. Η Εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, δεν έχει σκοπό να λέμε στον έναν και στον άλλο μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις εκείνο. Ο σκοπός είναι της Εκκλησίας να δείξει το σωστό δρόμο ποιος είναι. Να φανερωθεί ο δρόμος της πραγματικής ελευθερίας. Γι' αυτό και λέει όποιος εγκύψει εις τον νόμο της ελευθερίας, αυτός τότε πραγματικά είναι ελεύθερος. Μέσα στο Λόγο του Θεού να καταλάβουμε γιατί ο Θεός θέλει να μας προφυλάξει. Το φρόνημα του κόσμου τι λέει? Εσείς οι χριστιανοί είστε δεμένοι. Έχετε διάφορους ηθικούς φραγμούς, βρε παιδί μου. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Ενώ εμείς κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί, τέλος πάντων. Θέλουμε να κάνουμε αυτό, το κάνουμε. Θέλουμε να πάμε με γυναίκες, το κάνουμε. Θέλουμε να πιούμε, θα κάνουμε. Θέλουμε να γλεντήσουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Και όλο αυτό μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, καθώς έχουν κοινωνία σχέση με άλλα παιδιά, είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός να πεις θέλω κι εγώ να ζήσω τη ζωή μου. Να ζήσω και να χαρώ. Μια ζωή τη ζούμε. Μια ζωή έχουμε να τη ζήσουμε. Τη φάμε, ό,τι πιούμε. Μια διδασκαλία. Γνωστή διδασκαλία. Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο θέλουμε να αποθάνει. Τελείωσε. Τι σημαίνει όμως η ολοκληρωτική ελευθερία, η πραγματική ελευθερία? Α, δούμε λίγο τι είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 8:31, σε αυτούς που πίστεψαν σε Αυτόν. Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Στο λόγο, στις εντολές, στις διακηρύξεις, στο λόγο του Θεού. Εάν μείνουμε, τότε είμαστε πραγματικοί μαθητές του. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτοί που άκουγαν λέει, Κύριε, μα τι λες τώρα? Τι μου λες τώρα? Εμείς ποτέ δεν γίναμε δούλοι, αν και ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Και απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας ως της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Ο Υιός μένει πάντοτε. Από πού ξεκινάει η δουλεία? Αυτός ο άσωτος γιος έγινε δούλος. Από πού ξεκινάει? Ποιο είναι το πρώτο σκαλοπάτι? Η επιθυμία. Η άνομη επιθυμία. Και καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, αυτό που μας δημιουργεί και θέλει ο Θεός να δημιουργήσει είναι να βάλει τις σωστές επιθυμίες μέσα μας. Να επιθυμήσουμε εκείνον. Η πρώτη εντολή ποια είναι? Αυτός ο θεμέλιος λίθος. Να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την διάνοια. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Τι σημαίνει να τον αγαπήσουμε? Να τον επιθυμήσουμε μέσα στη ζωή μας τόσο πολύ. Αυτός να είναι η επιθυμία μας. Όχι ο κόσμος και η αμαρτία. Ο δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Έφυγε ο γιος. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Ποιος μας ελευθερώνει? Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και θα δούμε σήμερα με ποιο τρόπο. Την πραγματική ελευθερία, αδελφοί, τη δίνει μόνο Αυτός. Αμήν. Εάν κάποιος επιθυμήσει να ζήσει τελείως ελεύθερος, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ως προς αυτό. Υπάρχουν 4 προϋποθέσεις. Είτε να ζήσεις μια σαρκική ελευθερία, είτε να ζήσεις την πνευματική ελευθερία που ο Θεός θέλει. Υπάρχουν 4 προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η επιθυμία. Δηλαδή, θέλει ο άσωτος γιος, επιθύμησε να ζήσει. Μέσα στο μυαλό του, καθώς ήταν στο σπίτι του πατέρα του, που είχε κάποιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, μέσα του τι είχε δημιουργηθεί μέσα στο μυαλό του? Η επιθυμία να ζήσω, να χαρώ. Εάν έχεις μόνο την επιθυμία, δεν είσαι ακόμα ελεύθερος. Το πάρουμε σαρκικά πρώτα, όπως είπαμε. Θα πρέπει να έχεις και την ικανότητα, είναι το δεύτερο. Δηλαδή να μπορέσεις να το κάνεις. Να ζήσεις δηλαδή αυτό που εσύ επιθυμείς. Έχεις την ικανότητα. Αν το πάρουμε στο θέμα της πορνείας. Η επιθυμία στους ανθρώπους ξεκινάει από πολύ νωρίς. Για πορνεία ή για μοιχεία. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια ηλικία, ίσως μπορεί να έχει την επιθυμία και έχει πάντοτε ο άνθρωπος την επιθυμία, αλλά δεν έχει την ικανότητα. Όπως επίσης σωματικά δεν έχει την ικανότητα. Όπως επίσης και άλλα εμπόδια που μπορεί να έχουν προκύψει. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος την επιθυμία να μοιχεύσει ή να πορνεύσει, αλλά κάτι είναι εκεί που τον κρατάει να μην το κάνει αυτό, γιατί θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Ο άσωτος γιος είχε την επιθυμία, αλλά καθώς ο πατέρας του πούλησε τα υπάρχοντά του, δημιουργήθηκε και η ικανότητα να το κάνει. Δηλαδή τώρα έχω την ικανότητα να ζήσω τη ζωή μου. Έχω τα λεφτά. Έχω τη δύναμη να το κάνω. Και το τρίτο είναι να έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Να έχεις την ευκαιρία. Αν θυμάστε τον Δαβίδ με τη Βρυσαβέ. Την επιθύμησε. Είχε την ικανότητα. Ήταν βασιλιάς. Και βρέθηκε και η ευκαιρία. Έλειπε ο άντρας της. Και αμάρτησε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την επιθυμία, θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα και θα πρέπει να έχουμε και την ευκαιρία. Εάν έχεις την επιθυμία αλλά δεν έχεις την ικανότητα, δεν είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Εάν έχεις την επιθυμία και την ικανότητα αλλά δεν έχεις την ευκαιρία, πάλι δεν νιώθεις ελεύθερος. Πολλοί άνθρωποι έχουν τις επιθυμίες, έχουν την ικανότητα να αμαρτήσουν, όμως δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Μπορεί να μου αρέσει μια κοπέλα, αλλά δεν μου δίνει, και να είμαι ικανός, αλλά η ίδια να μην μου δίνει την ευκαιρία. Γιατί? Γιατί η ελευθερία μου σταματάει πότε? Όταν ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου σε κάποιον ο οποίος δεν θέλει. Δεν σου έχει δώσει την ευκαιρία. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, ενώ θέλουν να ζήσουν την πλήρη ελευθερία και την ολοκληρωτική ελευθερία, δεν μπορούν να το κάνουν. Έχουν την επιθυμία, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Και το τέταρτο είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να σκεφτεί και το αποτέλεσμα. Να σκεφτεί και το αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα στην περίπτωση του Δαβίδ? Τελικά, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Γι' αυτό και μιλάει ο Λόγος του Θεού και για τους νέους, που λέει ότι μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά πρόσεξε, όλα ο Κύριος θα τα φέρει σε κρίση. Πολλοί άνθρωποι έχουν την επιθυμία, έχουν την ικανότητα, έχουν την ευκαιρία και στον κόσμο έξω, αλλά σκέφτονται ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Σοφά. Και πάλι δεν είσαι ελεύθερος να ζήσεις την επιθυμία σου όπως εσύ τη θες. Πόσο μάλλον εμάς, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που ο Λόγος του Θεού κηρύτεται. Ξέρουν οι άνθρωποι όσον αφορά την αμαρτία. Κάποιοι φοβόνται την αμαρτία και το θάνατο στο τέλος. Ψαλμός όμικρον γάμα 27, 73 ψαλμός. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουσι απολεστεί. Σύ εξολόθρευσας πάντας τους εκκλίνοντας από σου. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και δεν είναι μόνο ότι το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν και πολλοί άλλοι, που μπορεί να είναι σε άλλα δόγματα, μπορεί να είναι στην ειδωλολατρία, μπορεί να είναι σε χίλια δυο. Και καθώς λοιπόν οι άνθρωποι φοβούνται την κόλαση, ενώ έχουν τις επιθυμίες και τις ικανότητες και τις ευκαιρίες, δεν το κάνουν. Και ξέρετε τι νιώθουνε, εγκλωβισμένοι. Όπως και πολλοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που απλά έρχονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού για να μην πάνε στην κόλαση. Γιατί ο Θεός θα τα κρίνει μια μέρα όλα. Και αγωνίζονται και μάχονται με τη σάρκα τους και δεν νιώθουν την ελευθερία που ο Κύριος τελικά θέλει να νιώσουμε. Και θα δούμε το πώς μας δίνει αυτή την ελευθερία. Ο άσωτος γιος λοιπόν αντιπροσωπεύει την επιθυμία για μια ολοκληρωτική ελευθερία. Είχε την επιθυμία, είχε την ικανότητα, του δόθηκε ευκαιρία, αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Και να σας πω κάτι, ο Θεός θα επιτρέψει στον άνθρωπο να περάσει μέσα από πείνα, μέσα από δυσκολία, μέσα από αρρώστια, μέσα από καταστάσεις δύσκολες, ώστε τελικά να έρθει στα σύγκαλά του και να επιστρέψει. Σε ποιον? Σε αυτόν που τον καταδυνάστευε λίγο, γιατί ο άσωτος γιος ένιωθε πιεσμένος μέσα στο σπίτι του, γιατί κάποιος άλλος έκανε κουμάντο και δεν τον άφηνε να κάνει ό,τι θέλει, ο πατέρας του. Αλλά ο πατέρας του, αδερφή, ό,τι απαγόρευση και αν του έκανε, το έκανε για ποιο λόγο? Για καλό του. Για καλό του. Εάν ο άσωτος γιος καταλάβαινε την καρδιά του πατέρα, θα ζούσε μέσα στον οίκο του πατέρα και θα ήταν ελεύθερος. Θα ήταν ελεύθερος. Θα χαιρόταν μέσα σε αυτό που το όμορφο περιβάλλον. Ο Κύριος θα του έδινε την ύφη του, θα ευχαριστιόταν πραγματικά μέσα σε αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, δύσκολο άνθρωπος να βρει την πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Και ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό, ώστε οι άνθρωποι τελικά να μπουν μέσα στο σωστό δρόμο, το δρόμο του Θεού. Η σαρκική επιθυμία λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Γιατί η σαρκική επιθυμία είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί στο θάνατο. Διαβάζω στον Ιάκωβο. Ιάκωβος 1:14. Είναι εκεί που ο διάβολος του πειράζει τον κάθε άνθρωπο. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Και είναι ο πειρασμός. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Άκουγε ο άσωτος γιος το πώς ζει ο κόσμος. Τη λαμπρότητα που έχει, μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Δελεαζόμενος. Παρασυρώμενος. Έπειτα η επιθυμία, αυτό είναι το πρώτο, το κύριο. Αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Και η αμαρτία, καθώς εκτελείται, γεννά το θάνατο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, αυτό που πραγματικά πρέπει να αλλάξει, αδελφοί, είναι η δικιά μας η επιθυμία. Δεν είναι για να βρούμε την πλήρη ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Εάν θες να βρεις την πραγματική ελευθερία, θα τη βρεις καθώς αλλάζει η επιθυμία σου. Δεν θα έρθει με νόμο. Δεν θα έρθει με απαγορεύσεις. Και δεν έχεις καταλάβει το βασικό, το αρχικό, που είναι πρώτα απ' όλα η αγάπη του Θεού. Καθώς προσευχόμασταν στην αρχή, άκουσα την αρχή μας να λέει: «Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την επιθυμία να έρθουμε εδώ». Και ξανά το επανάλαβε 3 φορές. Ότι επιθυμούμε το πρόσωπό σου, Κύριε. Αυτό είναι όλο το κλειδί. Αυτό είναι όλο το κλειδί της πραγματικής ελευθερίας μας. Η επιθυμία μας σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό σταυρώθηκε και μας ελευθέρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός έδωσε τη ζωή του για μας. Και έχισε το αίμα του για μας. Για να σπάσουν τα δεσμά της αμαρτίας μας, της καταδυναστείας του εχθρού και να είμαστε ελεύθεροι. Λέει ο Απόστολος Παύλος να μην μεταχειρίζεστε όμως την ελευθερία σας προς αφορμή της σαρκός. Σημαίνει ότι μας ελευθέρωσε ο Κύριος για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας ελευθέρωσε για να τον λατρεύουμε, να τον δοξάζουμε, τον υψώνουμε. Να κάνουμε το θέλημά του και μέσα στο θέλημά του να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Άνθρωποι πολλοί αγαπάνε τον Κύριο και ζουν σε δύσκολα καθεστώτα. Απαγορεύσεων. Είτε μουσουλμάνοι, είτε ξέρω εγώ στην Αφρική, που δεν μπορούν, είτε στην Κίνα, που δεν μπορούν οι άνθρωποι να λατρεύσουν δημόσια τον Κύριο. Αλλά η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός, η οποία ξεκινάει από την επιθυμία μας στο πρόσωπό του, δεν μπορεί κανένας και τίποτα να τη δεσμεύσει. Μπορεί να μην μπορούν δημόσια να λατρεύσουν τον Κύριο, αλλά από τη στιγμή που αγαπάνε τον Κύριο, ο Κύριος, αδερφοί, τους δίνει και την ικανότητα και την ευκαιρία, γιατί είναι ο Θεός πνεύμα. Κανένας δεν μπορεί να παρέμβει μέσα στο νου μας και μέσα στην καρδιά μας ιδιαίτερα. Αμήν. Και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα που είναι η ζωή αιώνια. Έχουμε και την επιθυμία, έχουμε και την ικανότητα που ο Κύριος έσπασε τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Έχουμε και την ευκαιρία. Θα δούμε ένα εδάφιο που λέει «Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας». Έχουμε όμως και το αποτέλεσμα που είναι τι? Η ζωή αιώνια. Εκεί είναι η πλήρη ελευθερία. Εκεί νιώθουμε μέσα μας, αδελφοί, ελεύθεροι, γιατί δεν υπάρχει η κατάκριση. Δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Δεν υπάρχει μέσα μας κάτι το οποίο να μας κρατάει προς τα πίσω. Είμαστε ελεύθεροι. Και μακάριος είναι ο χριστιανός, αδερφοί, που θα φτάσει σε αυτήν την ελευθερία. Αλλά το πρώτο μυστικό είναι η επιθυμία στο πρόσωπό του. Να επιθυμήσουμε εκείνον. Για να είμαστε λοιπόν πραγματικά ελεύθεροι, πρέπει να έχουμε την επιθυμία, την ικανότητα και την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που πραγματικά μας κάνει χαρούμενους για πάντα. Αμήν. Μας κάνει χαρούμενος και ευτυχισμένος για πάντα. Ποια θα πρέπει να είναι η επιθυμία μας? Ακούστε τι λέει στο Άσμα Ασμάτων, στο 5.16. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή. Καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ο ουρανίσκος του είναι γλυκής. Βγαίνει γλυκύτητα. Ο Λόγος του Θεού. Και αυτός όλος επιθυμητός. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου θυγατέρας της Ιερουσαλήμ. Πω. Αγαπάμε έτσι τον Κύριο, αδερφοί. Αγαπάμε εκείνον που μας αγάπησε πρώτα, εκείνος. Δεν τον αγαπήσαμε εμείς. Εκείνος μας αγάπησε και το απόδειξε. Έχει το χαρακτήρα αυτόν τον οποίον θα ερωτευτείς. Την καρδιά της αγάπης. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Οι λόγοι του είναι γλυκασμοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν έχεις αυτή τη σχέση και αυτή την επιθυμία, αδελφή, ο Κύριος σου παρέχει όλα τα υπόλοιπα, ώστε τελικά να είσαι πραγματικά ελεύθερος. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τι σημαίνει να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού? Να πληρωθούμε. Η λέξη αυτή τι σημαίνει πρώτα απ' όλα? Να γεμίσουμε μέχρι πάνω, όπως το νερό, το οποίο βάζει νερό μέχρι να χυθεί. Να πληρωθούμε. Και λέει μέσα η Γραφή ότι είμαστε, θα πρέπει να είμαστε. Λέει ότι είμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πλήρεις εν Χριστώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχεις κάποιο κενό ώστε να επιθυμείς μέσα σου να το γεμίσεις με κάτι άλλο. Είσαι γεμάτος με εκείνον. Είσαι πλήρης. Ζεις μέσα στη μακαριότητα. Περπατάς και μπορεί να έχεις δυσκολίες, θλίψεις, διωγμούς, δεν ξέρω τι μπορεί να έχεις, προβλήματα, όμως είσαι πλήρης με αυτόν. Καθώς τον επιθυμείς, το ζητάς, γεμίζεις, πληρώνεσαι κάθε μέρα με το πρόσωπό του, είσαι πλήρης, δεν έχεις ανάγκη από κάτι άλλο. Αυτό θέλει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα λέει πάσα γνώση, για να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Επιθυμούμε εκείνον, γεμίζουμε από εκείνον. Αλλά πώς μπορούμε να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση? Ξέρετε τι λέει στην Β' Κορινθίους? Ακούστε τι λέει. Τρίτο κεφάλαιο, 5 εδάφη. Ουχή διότι είμαι, θα λέει, ικανή αφεαυτόν να νοήσουμε τι. Δεν είμαστε ικανοί από μόνοι μας να καταλάβουμε την αγάπη του Κυρίου. Να γνωρίσουμε την αγάπη του Κυρίου που υπερβαίνει κάθε γνώση. Δεν είμαστε ικανοί. Αλλά ικανότης η μόνη είναι εκ του Θεού. Άρα ο Κύριος, καθώς μας βάζει την επιθυμία, μας δίνει και την ικανότητα. Αμήν. Μας δίνει και την ικανότητα να γνωρίσουμε την αγάπη του. Να γεμίσουμε από εκείνον. Ώστε τελικά να μπούμε μέσα στην πραγματική ελευθερία. Έχουμε την επιθυμία. Ο Κύριος μας δίνει την ικανότητα. Μας δίνει και την ευκαιρία. Λέει, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Πάντοτε ο Κύριος θα δώσει ευκαιρίες στον κάθε έναν άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης για να τον γνωρίσει και να γνωρίσει την αγάπη του. Αμήν. Πάντοτε. Γι' αυτό και ο Κύριος χώρισε την ιστορία του κόσμου σε δύο μέρη. Προ Χριστού, μετά Χριστόν. Οποιοςδήποτε μπορεί να ρωτήσει, γιατί το λέμε αυτό, ποιος ήταν αυτός ο Χριστός? Για να γνωρίσει την αγάπη.

Όμως η καρδιά σου να είναι αναπαυμένη στον Κύριο. Να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Ναι, είμαστε αμαρτωλοί. Όμως ξέρουμε τη χάρη και τη συγχώρεση του Κυρίου. Άμα αμαρτήσεις, πήγαινε στον Κύριο και ζήτησε συγχώρεση ταπεινά. Ο Κύριος θα σε συγχωρέσει. Και η συνείδησή σου είναι ελεύθερη. Και ξέρεις ότι ό,τι και να συμβεί, μπαίνεις στο αεροπλάνο. Μην φοβόμαστε το αεροπλάνο. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέει μέσα για το φόβο του θανάτου. Ότι οι άνθρωποι ήταν διαπαντός, λέει, δούλοι, υπόδουλοι. Σε αυτό το φόβο του θανάτου και ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Αμήν. Και άλλο του στο βίο, να είσαι δούλος. Και καθώς λοιπόν επιστρέφεις εκεί που πραγματικά ανήκεις, δηλαδή στην αγάπη του Πατέρα, στην αγάπη του Θεού. Γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε την τάση να κάνουμε τα δικά μας. Όταν γνωρίζεις την αγάπη του Θεού όμως, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι 5 χρόνια, 10 χρόνια στον Κύριο, πάντα υπάρχει τάση προς την αμαρτία. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή την πραγματική ελευθερία ποια είναι. Αμήν. Και να επιστρέψεις. Είτε νωρίς, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, δεν έχει σημασία. Όταν επιστρέψεις, ο Κύριος θα σε δεχτεί. Αμήν, θα σε δεχτεί. Θα σου βάλει τη στολή την πρώτη. Όταν ο άνθρωπος επιστρέφει, ενώ ήταν μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι τον κάνει, τον τίνει με το ένδυμα της δικαιοσύνης του. Νιώθεις ότι έχεις σωθεί. Η σωτηρία σου. Όσοι λέει στο Χριστό βαπτιστήκαμε, Χριστό ντυθήκαμε. Έχουμε το ένδυμα της δικαιοσύνης, το λευκό. Μετά βλέπουμε ο πατέρας ότι το έβαλε το δαχτυλίδι. Να δούμε τώρα και το αποτέλεσμα της ελευθερίας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας σώζει, μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, τον αραβόνα της κληρονομίας μας. Μας δίνει και μας παρέχει μέσα στη ζωή μας τη δύναμη εξύψους, τη ομορφιά. Και μετά τι του δίνει? Τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Τα παπούτσια. Στους εχμαλώτους, όταν οι άνθρωποι ήταν εχμάλωτοι, τους έβγαζαν τα παπούτσια. Εκείνο τον καιρό. Ώστε να ζούσαν μέσα στην ταλαιπωρία, φανταστείτε, αγκάθια, πέτρες, εχμάλωτος. Που χαρκάς στο λαιμό και πήγαινες εχμάλωτος, ξυπόλυτος. Να μην μπορείς να τρέξεις και πολύ. Έτσι και ο άσωτος γιος δεν είχε παπούτσια. Γιατί? Γιατί ήταν δούλος και εχμάλωτος του διαβόλου. Δεν είχε δαχτυλίδι και δεν είχε και φόρεμα, δεν είχε το ένδυμα αυτό. Ήταν σχεδόν γυμνός. Θυμάστε αυτό που λέει στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Νομίζεις ότι είσαι πλούσιος, αλλά δεν ξέρεις ότι είσαι γυμνός. Είσαι τυφλός, ταλέπορος, ελεηνός. Αυτή είναι η πνευματική κατάσταση. Και χωρίς παπούτσια. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας δίνει το ένδυμα της δικαιοσύνης, μας δίνει το δαχτυλίδι της κληρονομίας μας, το Πνεύμα το Άγιο, και μας δίνει και τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Ξέρετε τι σκέφτομαι σε αυτό, ότι μπορεί να μας έχει ντύσει ο Κύριος με το ένδυμα της δικαιοσύνης, να έχουμε πάρει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά τελικά να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά και τα παπούτσια είναι βασικό στοιχείο του ενδύματος, της χάριτος του Θεού που ο Θεός μας δίνει, αδερφοί, για να γίνουμε τελικά ελεύθεροι. Όποιος δεν έχει τα υποδήματα του Ευαγγελίου και έχει τα δύο ή τα υπόλοιπα, ξέρετε τι μου λέει αυτό? Ότι κάπου ο εχθρός ακόμα μας κρατάει.

0: εχμαλώτους. Αυτό μου λέει. Φοβάμαι τον κόσμο. Φοβάμαι τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Μα ο Κύριος θέλει να ζήσουμε μέσα στην ολοκληρωτική ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό. Αμήν. Αυτό είναι το μυστικό. Να μην υπάρχει φόβος. Γιατί λέει η αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Αμήν. Τότε είσαι ελεύθερος. Επιθυμείς τον Κύριο. Ο Κύριος σε έχει δεχτεί. Σε έχει χρήσει, σε έχει ευλογήσει, σου έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο, σου έχει δώσει και την μεγάλη την αποστολή. Οι πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εκεί αδερφοί είναι τελικά που ο άνθρωπος του Θεού είναι πραγματικά ελεύθερος. Θέλουμε την πραγματική ελευθερία. Αμήν. Είναι καθώς επιθυμούμε εκείνον, αδερφοί. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει ο καθένας μας αδερφοί να ζητήσει από τον Κύριο. Αμήν. Και όλα τα άλλα μετά ο Κύριος θα δίνει. Και θα είσαι ελεύθερος. Δηλαδή θα κάνεις τελικά αυτό που πραγματικά θέλεις. Θα ζεις μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος του Κυρίου. Αμήν. Και ξέρεις ότι στο τέλος θα είμαστε μαζί του για πάντα. Για πάντα. Αμήν, ελάτε να σηκωθούμε. Το αποτέλεσμα, αδερφοί, είναι το εξής. Ότι η φαινομενική σαρκική ελευθερία ποτέ δεν φέρνει την ολοκληρωτική ελευθερία. Αλλά φέρνει τα δεσμά. Αμήν, φέρνει δεσμά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, πρώτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ. Μπήκαν μέσα, καθένας μαζί με την οικογένειά του, ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί και ο Ιούδας, ο Ισάχαρ, ο Ζαβουλών και ο Βενιαμίν, ο Δάν και ο Νεφθαλή, ο Γάδ και ο Ασίρ. Και όλες οι ψυχές που βγήκαν από τον μυρό του Ιακώβ ήσαν 70 ψυχές. Ο Ιωσήφ όμως ήταν ήδη στην Αίγυπτο. Και ο Ιωσήφ πέθανε και όλοι οι αδελφοί του και ολόκληρη εκείνη η γενναία. Και αυξήθηκαν οι γη Ισραήλ και πληθύνθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν και δυναμώθηκαν σε αρκετά υπερβολικό βαθμό ώστε ο τόπος γέμισε από αυτούς. Και ένας καινούργιος βασιλιάς σηκώθηκε στη διακυβέρνηση της Αιγύπτου που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Και είπε στο λαό του «Δέστε, ο λαός των γιών Ισραήλ είναι μεγάλο πλήθος και ισχυρότερος από μας. Ελάτε, ας σοφιστούμε εναντίον τους για να μην πολλαπλασιαστούν και αν συμβεί πόλεμος, ενωθούν και αυτοί μαζί με τους εχθρούς μας και μας πολεμήσουν και αναχωρήσουν από τον τόπο». Και έβαλαν πάνω τους επιστάτες των εργασιών για να τους καταθλίβουν με τα βάρη τους και οικοδόμησαν στο Φαραώ πόλεις αποθηκών, την Πιθόμ και τη Ραμεσή. Όσο όμως τους κατέθλιβαν, τόσο περισσότερο πληθύνονταν και αύξαναν. Και οι Αιγύπτιοι αποστρέφονταν τους γιους Ισραήλ. Και οι Αιγύπτιοι καταδυνάστευαν τους γιους Ισραήλ με σκληρότητα. Και καταπίκραναν τη ζωή τους με σκληρή δουλεία στον πυλό και στις πλήθες και σε όλες τις εργασίες των πεδιάδων. Όλες οι εργασίες τους με τις οποίες τους καταδυνάστευαν ήσαν σκληρές. Και ο βασιλιάς των Αιγυπτίων μίλησε στις μαμές των Εβραίων, από τις οποίες η μία ονομαζόταν Σεπφόρα και η άλλη Φουά, και είπε «Όταν με έβετε τις Εβραίες και τις δείτε πάνω στη γένα, αν μεν είναι αρσενικό, να το θανατώνετε. Αν όμως είναι θηλυκό, τότε ας ζήσει». Και οι μαμές φοβήθηκαν το Θεό και δεν έκαναν όπως είχε πει σε αυτές ο βασιλιάς της Αιγύπτου, αλλά άφηναν τα αρσενικά να ζουν. Και αφού ο βασιλιάς της Αιγύπτου κάλεσε τις μαμές, είπε σε αυτές «Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα και αφήνετε τα αρσενικά να ζουν?» Και οι μαμές αποκρίθηκαν στο Φαραώ ότι «Οι Εβραίες δεν είναι όπως οι γυναίκες της Αιγύπτου, επειδή είναι εύρωστες και γεννούν πριν μπουν σε αυτές οι μαμές». Και ο Θεός αγαθοποιούσε τις μαμές και ο λαός πληθυνόταν και δυναμωνόταν υπερβολικά. Και επειδή οι μαμές φοβόνταν το Θεό, έκανε σε αυτές σπιτιά. Και ο Φαραώ πρόσταξε ολόκληρο το λαό του λέγοντας «Κάθε αρσενικό που θα γεννηθεί να το ρίχνετε στον ποταμό και κάθε θηλυκό να το αφήνετε να ζει». Έξοδος, δεύτερο κεφάλαιο. Και ένας άνθρωπος από την οικογένεια του Λεβί πήγε και πήρε για γυναίκα μία από τις θυγατέρες του Λεβί. Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο. Και βλέποντας τον ότι ήταν όμορφος, τον έκρυψε 3 μήνες. Και επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει περισσότερο, πήρε γι' αυτόν ένα κυβότιο σπάρτινο και το άλυψε με άσφαλτο και πίσα και έβαλε το παιδί μέσα σε αυτό και το τοποθέτησε στο ελώδες μέρος, κοντά στην άκρη του ποταμού. Και η αδελφή του παραμόνευε από μακριά για να δει τι θα του συνέβαινε. Και η θυγατέρα του Φαραώ κατέβηκε για να λουστεί στον ποταμό και οι πυρέτριές της περπατούσαν κοντά στην όχθη του ποταμού. Και όταν είδαν το κυβότιο, στο ελώδες μέρος, έστειλε την υπηρέτριά της και το πήρε. Και όταν το άνοιξε, βλέπει το παιδί, και να, τον ήπιο έκλαιγε. Και το λυπήθηκε, λέγοντας: «Από τα παιδιά των Εβραίων είναι αυτό». Τότε η αδελφή του είπε στη θυγατέρα του Φαραώ: «Θέλεις να πάω να καλέσω για σένα μια γυναίκα από τις Εβραίες που θυλάζει, για να σου θυλάσει το παιδί?» Και η θυγατέρα του Φαραώ είπε σε αυτή: «Πήγαινε». Και το κοριτσάκι πήγε και κάλεσε τη μητέρα του παιδιού. Και η θυγατέρα του Φαραώ είπε σε αυτή: «Πάρε τούτο το παιδί και να μου το θυλάζεις και εγώ θα σου δώσω το μισθό σου». Και η γυναίκα πήρε το παιδί και το θύλαζε. Και αφού το παιδί μεγάλωσε, το έφερε στη θυγατέρα του Φαραώ και έγινε γιος της. Και αποκάλεσε το όνομά του Μωυσή, λέγοντας ότι «το ανέσυρα από το νερό». Και κατά τις ημέρες εκείνες, αφού ο Μωυσής μεγάλωσε, βγήκε προς τους αδελφούς του. Και παρατηρώντας τα βάρη τους, βλέπει ένα άνθρωπο Αιγύπτιο να χτυπάει ένα Εβραίο από τους αδελφούς του. Και κοιτάζοντας ολόγυρα εδώ και εκεί, και βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανένας, χτύπησε τον Αιγύπτιο και τον έκρυψε στην άμμο. Και βγαίνοντας την επόμενη μέρα, ξάφνου δύο άνδρες Εβραίοι διαπληκτίζονταν, και λέει σε εκείνον που αδικούσε: «Γιατί χτυπάς το διπλανό σου?» Και εκείνος είπε: «Ποιος σε έβαλε άρχοντα και κριτή επάνω μας? Μήπως εσύ θέλεις να με φωνεύσεις καθώς φώνευσες τον Αιγύπτιο?» Και ο Μωυσής φοβήθηκε και είπε: «Σίγουρα αυτό το πράγμα έγινε γνωστό». Και όταν ο Φαραώ άκουσε το πράγμα αυτό, ζητούσε να θανατώσει τον Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής έφυγε από μπροστά από τον Φαραώ και κατήγησε στη γη Μαδιάμ και κάθισε κοντά στο πηγάδι. Και ο ιερέας της Μαδιάμ είχε 7 θυγατέρες, που όταν ήρθαν άντλησαν νερό και γέμισαν τις ποτίστρες για να ποτίσουν τα πρόβατα του πατέρα τους. Και όταν ήρθαν οι βοσκοί τις έδιωξαν, και αφού ο Μωυσής σηκώθηκε, τις βοήθησε και πότισε τα πρόβατά τους. Και όταν ήρθαν στον Ραγουήλ τον πατέρα τους, είπε σε αυτές: «Γιατί ήρθατε σήμερα τόσο γρήγορα?» Και εκείνες είπαν: «Ένας άνθρωπος Αιγύπτιος μας λύτρωσε από τα χέρια των βοσκών και ακόμα άντλησε για μας νερό και πότισε τα πρόβατα». Και εκείνος είπε στις θυγατέρες του: «Και πού είναι? Γιατί αφήσατε τον άνθρωπο? Καλέστε τον για να φάει ψωμί». Και ευχαριστήθηκε ο Μωυσής να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο, ο οποίος έδωσε στο Μωυσή για γυναίκα τη Σεπφόρα, τη θυγατέρα του. Και γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Γυρσόμ, λέγοντας: «Πάρικος είμαι σε ξένη γη». Κι ύστερα από πολύ καιρό πέθανε ο βασιλιάς της Αιγύπτου και καταστέναξαν οι γη Ισραήλ εξαιτίας της δουλείας και αναβόησαν, και η βοή τους ανέβηκε στο Θεό εξαιτίας της δουλείας. Και ο Θεός εισάκουσε τους στεναγμούς τους, και ο Θεός θυμήθηκε τη διαθήκη του προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και ο Θεός έριξε το βλέμμα του πάνω στους γιους Ισραήλ και ο Θεός τους ελέησε. Ψαλμός 52. Στον αρχιμουσικό Μασχίλ του Δαβίδ, όταν ήρθε ο Ιδουμαίος Δοΐκ και ανήγγειλε στο Σαούλ και του είπε: «Ο Δαβίδ ήρθε στο σπίτι του Αχιμέλεχ». «Γιατί καυχάσες την κακία, δυνατέ? Το έλεος του Θεού παραμένει στον αιώνα. Η γλώσσα σου μελετάει κακίες. Εργάζεται δόλο σαν ακορισμένο ξηράφι. Αγάπησες το κακό μάλλον παρά το αγαθό. Το ψέμα παρά να μιλάς δικαιοσύνη. Αγάπησες όλα τα λόγια του αφανισμού, τη δόλια γλώσσα. Γι' αυτό ο Θεός θα σε εξολοθρεύσει για πάντα. Θα σε αποσπάσει και θα σε μετατοπίσει από τη σκηνή σου και θα σε ξεριζώσει από τη γη των ζωντανών ανθρώπων. Και οι δίκαιοι θα δουν και θα φοβηθούν και θα γελάσουν γι' αυτόν, λέγοντας: «Δέστε ο άνθρωπος που δεν έβαλε το Θεό δύναμή του, αλλά έλπισε στο πλήθος του πλούτου του και επιστηριζόταν στην πονηρία του. Εγώ όμως θα είμαι σαν ελαιόδεντρο που ακμάζει στον οίκο του Θεού. Στο έλεος του Θεού ελπίζω στον αιώνα του αιώνα. Θα σε δοξολογώ πάντοτε επειδή ενέργησες έτσι, και θα ελπίζω στο όνομά σου επειδή είναι αγαθό μπροστά στους οσίους σου». Ψαλμός 53. Στον αρχιμουσικό σε Μαχαλάθ, Μασχίλ του Δαβίδ. Είπε ο άφρονας μέσα στην καρδιά του: «Δεν υπάρχει Θεός. Διαφθάρηκαν και έγιναν βδελυροί εξαιτίας της ανομίας. Δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό. Ο Θεός έσκυψε από τον ουρανό πάνω στους γιους των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει τον Θεό. Όλοι ξέκλυναν. Μαζί εξαχριώθηκαν. Δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν έχουν γνώση αυτοί που εργάζονται την ανομία, αυτοί που κατατρώνε το λαό μου σαν να τρώνε ψωμί. Τον Θεό δεν επικαλέστηκαν. Εκεί φοβήθηκαν φόβο όπου δεν υπήρχε φόβος, επειδή ο Θεός διασκόρπισε τα κόκαλα εκείνων που στρατοπέδευσαν εναντίον σου. Τους κατατρόπιασες επειδή ο Θεός τους καταφρόνησε. Ποιος θα δώσει από τη Σιών τη σωτηρία του Ισραήλ? Όταν ο Θεός επαναφέρει το λαό του από την εχμαλωσία, ο Ιακώβ θα αγάλεται, ο Ισραήλ θα εφραίνεται». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί ο δούλος κάποιου εκατόνταρχου ήταν βαριά άρρωστος, έτοιμος να πεθάνει. Ο εκατόνταρχος, που αγαπούσε πολύ το δούλο του, όταν άκουσε πως ερχόταν ο Ιησούς, έστειλε Ιουδαίους πρεσβυτέρους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει το δούλο του. Εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τον παρακαλούσαν θερμά, λέγοντας: «Αξίζει να τον βοηθήσεις, γιατί αγαπάει το έθνος μας και τη συναγωγή μας αυτός μας την έκτισε». Όταν όμως ο Ιησούς, προχωρώντας μαζί τους, είχε κιόλας φτάσει κοντά στο σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε φίλους και του είπε: «Κύριε, μην κάνεις τον κόπο. Δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφτεί. Ένα λόγο πες μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Γιατί ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Στον ένα λέγω πήγαινε και πηγαίνει. Στον άλλο έλα και έρχεται. Και στο δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ιησούς, τον θαύμασε και γυρίζοντας προς το πλήθος που τον ακολουθούσε είπε: «Σας διαβεβαιώνω πως τέτοια πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Όταν οι φίλοι του εκατόνταρχου γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν το δούλο θεραπευμένο. Την άλλη μέρα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που τη λέγανε Ναΐν. Μαζί του ήταν οι μαθητές του και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν την πύλη της πόλης, βγάζανε ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα ο Κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε: «Μη κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε: «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξασαν το Θεό λέγοντας: «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε ανάμεσά μας και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του». Και διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και σε όλα τα περίχωρα. Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να πούν στον Κύριο: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε άλλον?». Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε άλλον». Εκείνη την ώρα ο Ιησούς

Για τον Ιωάννη. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπο ντυμένο με πολυτερή ρούχα? Όσοι φορούν λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα νάκτορα. Τι λοιπόν βγήκατε να δείτε? Ένα προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η γραφή: «Να, εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Σας διαβεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Όλος ο κόσμος που άκουσε το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμη και οι τελώνες, βαφτίστηκαν από αυτόν γιατί πίστεψαν πως τον έστειλε ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, με το να μην βαφτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς. Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τη σημερινή γενιά των ανθρώπων? Με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια και εσείς δεν χορέψατε». Και η άλλη απαντάει: «Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια και εσείς δεν κλάψατε». Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε Ιωάννης ο Βαπτιστής και δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί και τον βγάλατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και εσείς λέτε: «Να ένας άνθρωπος φαγάς και πότης που κάνει παρέα με τελώνες και κάθε λογής αμαρτωλούς». Δικαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η σοφία του Θεού στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της. Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστερνο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας έβρεχε με τα δάκρυά της τα πόδια του και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του: «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε πια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Και απαντώντας σε αυτές τις σκέψεις, ο Ιησούς είπε: «Σίμωνα, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε αυτός. Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιο δανειστή. Ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δυο. Ποιος λοιπόν από τους δυο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη? Και ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω εκείνος στον οποίο χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς, και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα του είπε: «Βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Όταν μπήκα στο σπίτι σου δεν μου έπλυνες τα πόδια με νερό. Αυτή αντίθετα με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, ενώ αυτή από τη στιγμή που μπήκε δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρέθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σε όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και είπε στη γυναίκα: «Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν». Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι άρχισαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι αυτός που τολμάει να συγχωράει αμαρτίες?» Και ο Ιησούς είπε στη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Λίγο καιρό αργότερα, ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας το χαρμόσυνο άγγελμα για τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και δαιμονικά πνεύματα. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές που τους υπηρετούσαν με τα υπάρχοντά τους. Όταν κάποτε συγκεντρώθηκε κοντά στον Ιησού πολλής κόσμος που έρχονταν από διάφορες πόλεις, τους είπε μια παραβολή: «Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του.
Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο, όπου καταπατήθηκαν

0: και τους έφαγαν όλους τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Αφού είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?». Εκείνος τους απάντησε «Σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές ώστε να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού, έρχεται όμως ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν το λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν προσωρινά και όταν έρθει η στιγμή της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος, εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Κανένας, όταν ανάβει το λιχνάρι, δεν το καλύπτει με κάποιο σκεύος, ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετεί πάνω στο λιχνοστάτι για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα μαθευτεί και δεν θα έρθει στο φως. Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί και όποιος δεν έχει θα του αφαιρεθεί και αυτό που νομίζει ότι έχει. Ήρθαν τότε να συναντήσουν τον Ιησού η μητέρα και τα αδέλφια του. Δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν τότε «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε «Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Μια μέρα ο Ιησούς μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε ένα πλοιάριο και τους είπε «Ας πάμε στην απέναντι όχθη της λίμνης». Και τράβηξαν στα ανοιχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλοιάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε και τον ξύπνησαν λέγοντάς του «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε». Εκείνος τότε ξύπνησε και επιτίμησε τον άνεμο και τα κύματα. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές του «Πού είναι η πίστη σας?». Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ τους «Ποιος άραγε είναι αυτός που διατάζει ακόμη και τους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούνε?». Κατέπλευσαν στην περιοχή των Γαδαρινών που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε από το πλοιάριο στη ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άντρας από την πόλη που είχε μέσα του δαιμόνια. Αυτός για πολύ καιρό δεν ντυνόταν ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και με δυνατή φωνή του είπε «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του και για να τον συγκρατήσουν τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν σιδερένια δεσμά στα πόδια. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε «Ποιο είναι το όνομά σου?». Εκείνος απάντησε «Λεγεών», γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Τον παρακαλούσαν λοιπόν να μην τα διατάξει να πάνε στην κόλαση. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακάλεσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Βγήκαν λοιπόν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους. Το κοπάδι όρμησε προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και την ύπεθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι είχε γίνει, τους είπαν για το πώς ο δαιμονισμένος σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους έπιασε μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος, από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια, τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια. «Γύρνα στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε για σένα ο Θεός». Και έφυγε διαλαλώντας σε όλη την πόλη όσα έκανε για αυτόν ο Ιησούς. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υποδέχθηκε το πλήθος γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος που τον έλεγαν Ιάιρο και ήταν άρχοντας της συναγωγής. Αυτός έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρόνων που ήταν ετοιμοθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε εξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά, πήγε κοντά στον Ιησού, άγγιξε την άκρη του ρούχου του και αμέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Τότε ο Ιησούς είπε «Ποιος με άγγιξε?» Ενώ όλοι αρνούνταν, ο Πέτρος του είπε «Διδάσκαλε, οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν». Ο Ιησούς όμως είπε «Κάποιος με άγγιξε γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του, τρέμοντας ήρθε και έπεσε στα πόδια του και είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέει «Η κόρη σου πέθανε, μη ενοχλείς πια το δάσκαλο». Όταν το άκουσε ο Ιησούς του είπε «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί». Φτάνοντας στο σπίτι δεν άφησε κανένα να μπει μέσα μαζί του εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, καθώς και τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού. Όλοι έκλαιγαν και την θρηνολογούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε «Μην κλαίτε γιατί δεν πέθανε, κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν, σίγουροι πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς την έπιασε από το χέρι και της είπε δυνατά «Κορίτσι, σήκω». Το πνεύμα της γύρισε και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην μπουν σε κανένα τι είχε γίνει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Το Ευαγγέλιο του Θεού είναι δύναμις προς σωτηρία. Σε κάθε έναν λέει που πιστεύει. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο έχει δύναμη στη ζωή του ανθρώπου όταν μπει με στην καρδιά και ενωθεί με πίστη. Αλλιώς δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, τι λέτε περικλεί αυτή η λέξη, σωτηρία? Περικλεί τα πάντα. Περικλεί ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά θέματα, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά ζητήματα, περικλεί τα πάντα. Και αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει δύναμη να τα απεξέλθει σε όλα είναι το Ευαγγέλιο του τέστη, ο Λόγος. Ο Λόγος. Και θέλω να δούμε αυτή την ενέργεια της δύναμης του Θεού που έχει βάλει μέσα στο Λόγο του, αδερφοί. Διαβάζω, πάμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 61, εδάφιο 1. Η ενέργεια της δύναμης του Θεού μέσα στο Λόγο του. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Έχρισε ο Πατέρας των Υιών Του. Ο Κύριος με έχρισε. Για ποιο λόγο ο Πατέρας έχρισε τον Υιό, αδερφοί? Και ξέρουμε ότι όταν ήταν ο Κύριος στη Γαλιλαία, στη συναγωγή, στο Καταλουκά, στο 4ο κεφάλαιο, πήρε το βιβλίο του νόμου και διάβασε, λέει, μέσα από τον προφήτη Ισαΐα και είπε σε όλους που ήταν εκεί πέρα, τους παρευρισκόμενους, ότι σήμερα εκπληρώνεται αυτός ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Σήμερα. Και λέει, δια τούτο, διότι ο Κύριος με έχρισε. Διανά. Τι σημαίνει αυτό? Λέει το λόγο, εξηγεί το λόγο για τον οποίο χρήστηκε. Λέει, να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Με απέστειλε να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους. Βλέπεις, μόλις ακούσεις το Ευαγγέλιο, το οποίο είπαμε ότι είναι δύναμης, το επόμενο βήμα που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου ποιο είναι, τι λέει? Για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς, να ιατρεύσω τους συντετριμμένους. Έρχεται θεραπεία. Και το επόμενο βήμα από τη θεραπεία ποιο είναι, λέει?
3: Ελευθερία.
1: Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Ρωτάω, αδερφέ, ο Κύριος ήρθε για να κηρύξει την ελευθερία στους δεσμίους, να ανοίξουν τα δεσμοτήρια, να απελευθερωθεί ο λαός του. Όταν ο Κύριος το έκανε, ελευθερώθηκαν όλοι?
3: Όχι.
1: Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι? Αφού ο Κύριος ήρθε να διακηρύξει την ελευθερία σε όλους τους εχμαλώτους και να ανοίξει τα δεσμοτήρια στους δεσμίους. Γιατί δεν ελευθερώθηκαν όλοι, λέτε? Ξέρετε ότι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Να μιλήσει τις αλήθειες. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου του Θεού. Από εκεί και πέρα, όταν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, σε ποιον πάει η ευθύνη? Στον άνθρωπο. Σε αυτόν που ακούει. Ήρθε, έστειλε ο Θεός το Μωυσή στην Αίγυπτο, ενέργησε ο Θεός τόσα θαυμάσια, τόσα εξαίσια, άκουσαν, είδαν και ο Κύριος τους έβγαλε, λέει, με χέρι κρατεό. Μετά ο Μωυσής, ο Θεός του έδωσε τις εντολές, του έδωσε τον νόμο, του έδωσε την αλήθεια και τους την μετέδωσε, τους τη μετέφερε και μία φορά και δεύτερη φορά στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός επαναλαμβάνει τον νόμο ώστε να την πάρει καινούρια γενιά και συνεχώς τους λέει ο Κύριος, τους προσκαλεί να ακούσουν και λέει μακάρι να ήσασταν σοφοί να ακούγατε. Γιατί από τη στιγμή που θα ακουστεί το κήρυγμα είναι δουλειά του ανθρώπου το να πιστέψει, να το αφήσει να μπει μες στην καρδιά του, να το πάρει και να το ζήσει ώστε να έρθει μέσα στη ζωή του ελευθερία. Την οποία ελευθερία ποιος την κάνει? Ποιος την κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Ο Λόγος ο οποίος είναι δύναμις Θεού σε ποιους, αδερφοί? στους πιστεύοντες. Δηλαδή, μπορεί δύο άνθρωποι να κάθονται μαζί, να ακούσουν τον ίδιο λόγο και για τον ένα άνθρωπο ο λόγος να είναι τίποτα και για τον άλλο άνθρωπο τι να είναι? Δύναμης. Που θα μπορέσει να εργαστεί όλα τα εξαίσια και τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του. Και έψαξα λίγο αυτή τη λέξη ελευθερία, να κηρύξει ελευθερία. Και στα εβραϊκά είναι η λέξη νταράρ, έτσι τη λέει. Νταράρ. Και σημαίνει να ρέω ελεύθερα. Κοιτάξτε τι σημαίνει, τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει μες στη ζωή μας. Να ρέω ελεύθερα, να πετώ μακριά. Και η λέξη νταράρ, η λέξη ελευθερία, έχει τις ρίζες της, σημαίνει το πέταγμα του πουλιού. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο 55, εδάφιο 6. Και είπα, τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Αυτή είναι η εικόνα της ελευθερίας. Αυτή είναι η εικόνα. Το να πετάς ψηλά και να μην μπορεί κανείς και τίποτε να σε σταματήσει. Και αυτό ποιος το κάνει, αδερφοί? Έχρισε ο πατέρας τον Υιό, ώστε να διακηρύξει η ελευθερία στους δεσμίους. Ποιος το κάνει? Ο Λόγος. Ο Λόγος διακήρυξε ελευθερία. Εξάλλου, στα εβραϊκά η λέξη εχμάλωτος είναι η λέξη σαβάρ και έχει να κάνει με το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Αυτή καθ' αυτή η λέξη σημαίνει το να είναι κάποιος φυλακισμένος. Εδώ που λέει να κηρύξει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, το να είναι κάποιος φυλακισμένος μέσα στη μιζέρια και στη θλίψη. Αυτό σημαίνει η λέξη. Ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει. Μάλλον, να το πω, ο Κύριος περιμένει από εμάς να είμαστε ελεύθεροι από τη στιγμή που ακούμε το Λόγο. Από τη στιγμή που τον ακούμε. Ο Ισραήλ, αδελφοί, είναι ένα παράδειγμα για μας, σαν λαός ο οποίος, σαν σύνολο, άκουσε ή δεν άκουσε. Πολλοί δεν άκουσαν. Πολλοί δεν άκουσαν, γιατί ο Λόγος αυτός δεν ενώθηκε με πίστη μες στην καρδιά τους. Και μία ολόκληρη γενιά η οποία είδε τόσα θαυμάσια έμεινε στην έρημο εξαιτίας, δεν έφταιγε ο Μωυσής. Ξέρετε, ο Μωυσής έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει σαν άνθρωπος και με όλη τη δύναμη αυτή που ο Θεός του έδωσε, τα ενέργησε. Μετά που πήγαν στο Σινά, τον καλεί ο Κύριος, ανεβαίνει στο όρος του, δίνει τις εντολές του, δίνει τον νόμο. Περίμενε κανείς να πει, βλέποντας ο Ισραήλ από κάτω όλο αυτό το μεγαλείο, όλα τα θαυμάσια, αν ήσουν εσύ και εγώ, τι θα κάναμε? Εγώ θα περίμενα εκεί πέρα, στην είσοδο από εκεί που ξεκίνησε ο Μωυσής στο δρόμο, να ξαναγυρίσει για να μου πει τι έγινε. Τι έγινε εκεί πάνω? Τι σου είπε ο Θεός? Τι σου έδωσε? Θέλω κι εγώ από αυτό να πάρω. Αυτοί τι έκαναν? Τι έκανε ο λαός? Αυτός ο Μωυσής πολύ καθυστερεί. Αρών, πάρε τα... Θέλουμε να μας φτιάξει ένα χρυσό μόσχο, να το λατρέψουμε. Και ακούει τη φωνή ο Μωυσής και λέει στον Κύριο, φωνή στρατοπέδου που το οποίο ψάλλει και φρένεται. Ο Κύριος του τι είπε? Αυτός είναι λαός ο οποίος είναι μέσα σε αμαρτία. Και ξέρουμε την ιστορία. Και αργότερα όταν συνεχίζει ο λαός να είναι σε αυτή την κατάσταση και ο Κύριος του λέει, άφησέ με να τους εξαφανίσω δια μιας και θα αρχίσω άλλο λαό που σένα. Μωυσής τι είπε? Βλέπετε, έκανε τα πάντα ο Μωυσής, σαν τύπος του Μεσίτη. Μη γέννητο, αν είναι να τους εξαφανίσει, εξαφάνισε εμένα πρώτα, σβήσε με από το βιβλίο της ζωής. Έβαλε την καρδιά του εκεί, έκανε τα πάντα, αλλά λαός τι έκανε? Δεν άκουγε. Άνοιξη δεσμοτηρίου στις δεσμίους, να κηρύξω ελευθερία. Αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο προφήτης Ισαΐας είναι συνδεμένο, αδερφοί, με τη γιορτή την οποία είχε διατάξει ο Θεός να γιορτάζει ο λαός του στο Ιουβιλαίο έτος, το οποίο ήταν έτος απελευθέρωσης, άφεσης και απελευθέρωσης. Διαβάζω το Λεβιτικό κεφάλαιο 25, το εδάφιο 9. Είχε διατάξει ο Θεός το λαό του, αδερφοί, να κάθε χρόνο είχαν γιορτές. Δηλαδή ο Θεός τι ήθελε ο λαός του να κάνει? Να γιορτάζει. Να γιορτάζει. Και όλες οι γιορτές τις οποίες γιορτάζαν ήταν, τι ήταν? Σάββατα. Δηλαδή άφηναν τις δουλειές τους, άφηναν τα πάντα και χαιρότανε μέσα στην παρουσία του Θεού με όλα αυτά που ο Κύριος τους είχε ζητήσει να κάνουν. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές που για αυτούς ήταν μέσα σε τύπους, το αντίτυπο σε ποιος είναι τώρα να το ζήσουν? Σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και λέει, τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαγμός της Άλπιγκος τη 17η μηνός, την ημέρα του εξυλασμού. Θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Θυμάστε ότι την ημέρα αυτή του εξυλασμού, τη 10η ημέρα του 7ου μήνα, ήταν που έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμία. Μία φορά το χρόνο, αυτή την ημέρα. Και έπρεπε να κάνει ολόκληρη προετοιμασία. Έπρεπε να σφάξει μόσχο για τον εαυτό του, ώστε να είναι καθαρός. Έπρεπε να θυσιάσει για την οικογένειά του. Και έπρεπε μετά να πάρει δύο τράγους και ρίχνε κληρό. Ένας τράγος ήταν που θυσιαζότανε και τον άλλο τράγο έβαζε τα χέρια του απάνω και μετέφερε όλη την αμαρτία του λαού Ισραήλ και τον έδιωχναν στην έρημο και δεν επέστρεφε ποτέ. Και γινόταν απελευθέρωση από την αμαρτία τους. Και τότε εκείνη τη μέρα που ηχούσε η Σάλπιγκα για την ημέρα του εξυλασμού, λέει, θα κάνετε να ηχήσει η Σάλπιγκα καθ' όλη τη γη σας και θα αγιάσετε το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση στη γη προς πάντα στους κατοίκους αυτής. Αυτή η λέξη που λέει εδώ, θα κηρύξετε άφεση, στο εβραϊκό είναι η λέξη νταράρ, θα κηρύξετε ελευθερία, θα κηρύξετε απελευθέρωση. Ούτως θέλει είστε εν εαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Το Ιωβιλαίο έτος παίρνει την ονομασία του από τη λέξη Ιωμπέλ, που είναι, Ιωμπέλ είναι το κέρας από το κρυάρι. Το κέρας του κρυαριού, το οποίο το σοφάρ που λέμε, το σοφάρ είναι το σκαλιστό κέρας και το Ιωμπέλ ήταν από το κρυάρι αυτό το οποίο έπαιρναν για να σαλπίσουν. Και σάλπιζαν για να ξεκινήσει το έτος της αφέσεως, το οποίο ήταν, λέει, απελευθέρωσης. Απελευθερώνονταν η δούλη, απελευθερωνόταν η γη, επιστρεφόταν στους ιδιοκτήτες της. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ότι η γη αυτή δεν τους άνοικε. Ξέρετε, ο Ισραήλ, ο λόγος, θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, που οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία, ποιος ήταν 70 χρόνια μέσα στην στη Βαβυλώνα, δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Δεν φύλαξαν τα Σάββατα. Ο Κύριος τους είχε πει, κάθε 7 χρόνια, κάθε 6 χρόνια, το 7ο έτος θα είναι έτος σαββατικό. Δεν θα σπέρνετε, δεν θα κάνετε τίποτα, θα είναι έτος ανάπαυσης. Θα αναπαύεστε εσείς, θα αναπαύετε η γη σας. Και κάθε 7 ετών, το 41ο έτος θα είναι έτος ανάπαυσης και το 50ο έτος θα είναι έτος πλήρης άφεσης. Θα επιστρέφετε τα πάντα. Αυτή τι έκανε? Τι έκανα? Δεν ήθελα να τα δώσουν πίσω. Γιατί να τα δώσουμε πίσω? Εμάς είναι δικά μας. Και σταμάτησαν να γιορτάζουν τα έτη της αφήσεως και τα Ιωβιλαία έτη. Γι' αυτό ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια. Και ο Κύριος ήθελε να τους υπενθυμίσει, ενώ εκείνοι τα κρατούσαν, ότι η γη αυτή δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς στη γη αυτή επάνω τι είστε?
3: Περαστικοί
1: είστε. Είστε πάροχοι, παρεπίδημοι, εδώ είσαι σήμερα, αύριο δεν είσαι. Μην κάθεσαι να σκάς το τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Κάτσε να σε απασχολήσει περισσότερο, γι' αυτό να είσαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος. Ο Κύριος να ανοίξει, αδερφοί, την όρασή μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι αυτή η γη δεν είναι το σπίτι μας. Δεν είναι να βάζεις όλη σου την ένταση και όλη σου την προσοχή και όλη σου την ενέργεια για αυτή τη γη. Αν θες να βάλεις κάπου την ενέργειά σου, βάλτε στα επουράνια. Αυτό ήθελε ο Κύριος να τους πει. Δεν ανήκει σε εσάς. Δεν ανήκει. Και όλο αυτό, αδερφοί, ο Κύριος, για να το απολαύσει ο λαός Ισραήλ, χρειαζόταν πίστη. Πίστη. Σκεφτείτε λίγο. Έχουμε ότι το 40, έπρεπε να σπείρουν το 48ο έτος, με τη σπορά του 48ου έτους θα έπρεπε να ζήσουν το 48ο, το 49ο, που δεν θα έκαναν τίποτα, θα ήταν έτος ανάπαυσης, Και το 50ο έτος το οποίο ήταν το Ιουβιλαίο, δηλαδή 3 χρόνια. 3 χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα. Να καλλιεργήσουν τη γη. Τι έκαναν σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι έκαναν. Λάτρευαν τον Κύριο, δόξαζα. Ήταν δοσμένοι ολοκληρωτικά σε αυτό που ο Κύριος τους είχε ζητήσει, σε αυτό που ο Κύριος τους είχε καλέσει και μέσα σε αυτό μπορούσαν να είναι ελεύθεροι. Και ο Κύριος μας καλεί τώρα εμάς να μπούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζήσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Ο διάβολος από την άλλη μεριά τι κάνει. Θυμάστε όταν είχαμε μιλήσει για την ιστορία του Ιώβ που είπαμε τι σημαίνει η λέξη Σατανάς στα Συριακά νομίζω ή στα Αράβικα. Είναι αυτός ο οποίος είναι πολύ άσχολος. Ο οποίος δεν σταματάει, τρέχει σαν τη σβούρα. Και μέσα σε αυτή τη σβούρα ο Κύριος σου λέει «Στοπ, θα σταματήσεις το 49ο και το 50ο έτος και δεν θα κάνεις τίποτα. Από τα έργα σου. Από τα έργα σου. Και αντί αυτών θα είσαι ελεύθερος. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο όταν εμπιστευθείς τον Κύριο και την προμήθειά Του. Την προμήθειά Του. Τις ημέρες αυτές που ο Κύριος τους είχε διατάξει, αδερφοί, όλες αυτές οι ημέρες περιγράφονται σαν μέρες ανάπαυσης. Και επαναλαμβάνεται πολύ συχνά κατά τις ημέρες αυτές δεν θα έπρεπε να κάνουν, τους έλεγε ο Κύριος, κανένα έργο δουλευτικό. Καμία εργασία. Αλλά να αναπαύονται. Και μας καλεί ο Κύριος σήμερα εμάς να σταματήσουμε από όλα τα δικά μας έργα, από τα σαρκικά. Μην το πάρουμε από τη στραβή μεριά να μην πάμε στη δουλειά. Δεν αναφέρεται εκεί. Αλλά αναφέρεται από τα έργα της σάρκας. Τίποτα. Από τους μόχθους, από τους κόπους. Αλλά περιμένει από εμάς να εισέλθουμε σε αυτή την ανάπαυση την οποία μας έχει προμηθεύσει. Είπαμε να το έχουμε μέσα μας ότι ο Κύριος... Η προφητεία αυτή του Ισαΐα που προφητεύει ο Μεσσίας, μιλάει για το Μεσσία και λέει ότι είναι η ώρα να έρθει έτος, να έρθει ο καιρός της απελευθέρωσης. Της απελευθέρωσης. Να πάψουμε τα δικά μας έργα. Και αυτή είναι η έννοια, το να σταματήσεις να ασχολείσαι με τα δικά σου έργα, με τα σαρκικά σου έργα, με όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις, με όλα αυτά τα οποία εσύ νομίζεις. Αυτό, αδερφοί, είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Αυτό είναι το βάδισμα εν πνεύματι. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, αυτό είναι το να οδηγήσει από το πνεύμα. Το να οδηγήσει από το πνεύμα. Σημαίνει ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δρόμο που κινείσαι από το πνεύμα του Θεού σε ό,τι κάνεις. Είσαι σε κατάσταση συγχώρησης. Γιατί ξέρετε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος, είναι να είναι σε κατάσταση συγχώρησης. Η άφεση τι σημαίνει? Αφήνεις τα πάντα. Αμήν. Αφήνεις τα πάντα. Συγχώρηση. Να συγχωρείς τον πλησίον σου και να εμπιστεύεσαι το πρόσωπο του Θεού, να επιτρέψεις τον Κύριο να σε οδηγεί, να σε εξουσιάζει και να σε έχει σαν κτήμα του σε ό,τι κάνεις. Αμήν. Και ρωτάω σαν παιδιά του Θεού, διαθέτουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί. Διαθέτεις τον εαυτό σου να πεις, Κύριε, είμαι δικό σου κτήμα. Αλλιώς, μην πάμε, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη λίγο αρνητικά, το κτήμα, είμαι δικό σου απόκτημα. Πλήρωσες και με απέκτησες και ανήκω σε σένα 100%. Και επειδή ήταν όλο αυτό το έτος, ήταν έτος εξυλασμού, γι' αυτό ξεκινούσε την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, τη 10η μέρα του 7ου μήνα. Ο 7ος μήνας είναι ο 7ος μήνας του θρησκευτικού έτους, ήταν ο μήνας της Ρή, είναι περίπου άρχιζε στις 10 με 15 του Σεπτέμβρη και πήγαινε μέχρι 10 με 15 του Οκτώβρη. Εκεί μέσα. Ο μήνας άρχιζε τότε. Και τη 10η μέρα ξεκινούσε αυτή η γιορτή. Και το 50, αδερφοί, με τι άλλο μας συνδέει? Με την Πεντηκοστή. Με την Πεντηκοστή, επειδή βλέπετε ο αριθμός 50 συμπεριλαμβάνεται και στα δύο. Και ο λόγος που γίνεται, που συνδέει ο Κύριος όλο αυτό, είναι για να μας δείξει ότι αυτό το οποίο έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, τι έγινε? Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος σε βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Κύριος σε βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, τι ξεκινάει το Πνεύμα του να κάνει μέσα σου? την αποκατάσταση της απελευθέρωσής σου. Και είναι ένα έργο το οποίο το κάνει ο Κύριος, αλλά όχι μόνος του. Τι περιμένει? Συνεργασία. Περιμένει τον άνθρωπο να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτόν ο οποίος ξέρει πώς να ελευθερώνει. Συνήθως εμείς θέλουμε μόνοι μας, τα ξέρουμε όλα, ε. Και ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα, τι παθαίνει? Σου λέει ο Κύριος, εμπιστέψουμε. Και αν θες να σου το πω πιο απλά, θέλει ο Θεός τόσο, μας το έχει κάνει τόσο απλό, αδερφοί, ώστε μας τα έκανε γραπτά. Στο έκανε γραπτό, ώστε λέει και ο μωρός, όταν είναι μέσα στην οδό του Θεού, να μην μπορεί να σκοντάψει. Σου λέει το πώς να ζήσεις ελεύθερος, σου λέει πώς να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη. Και τον ευχαριστούμε. Είναι όλο συνδεμένο με την αποκατάσταση, την απελευθέρωση. Σε όλους αυτούς, για όλους αυτούς οι οποίοι ήταν πουλημένοι στη δουλεία. Ήταν κανείς έξω από αυτό από εμάς? Πρόσεξτε τι λέω. Ήταν πουλημένος στη δουλεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Τον ευχαριστούμε. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, δεν μπορεί να υπάρξει το έτος της άφεσης, ούτε της αποκατάστασης. Ούτε. Και αυτός, αυτή η άφεση και ο εξυλασμός και η ελευθερία δεν μπορεί να έρθει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρούνται με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέτε ο Λόγος Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Και είναι μια διαταγή ο Λόγος Θεού αυτό το κάνει. Δεν σου λέει, εάν θέλεις, μπορείς. Αλλιώς άμα δεν σου αρέσει, εντάξει, δεν πειράζει. Τι λέει? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου να εργάζεται, να δουλεύει για να κάνει τις εργασίες του. Ρωτάω, όταν εγώ δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, ποιος φταίει? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει, να πάει στον Κύριο μπροστά και να ρίξει την ευθύνη, θα πάω εγώ να ρίξω στη Λίντα την ευθύνη επειδή εγώ δεν πληρώνω με Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος σου λέει, μα τον ίδιο λόγο που έδωσα στον Κώστα, έδωσα και σε σένα. Την ίδια, το ίδιο πνεύμα με το οποίο πότισα τον Κώστα, πότισα και σένα. Οπότε τώρα σε πιανού το χέρι είναι? Σε σένα. Ήταν στο χέρι του κάθε Ισραηλίτη να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός έχει διατάξει, να μπει μέσα εκεί και να απολαύσει την ανάπαυση. Να απολαύσει την ανάπαυση. Και ήταν ένα έργο χαράς, γιατί κοιτάξτε, ο Κύριος τους έδινε 2 χρόνια ανάπαυσης. Ανάπαυσης. Διακοπές δηλαδή. Διακοπές. 2 χρόνια διακοπές. Αυτό κι αν ήταν κάτι το οποίο θα το θυμότανε για όλη τους τη ζωή. Για όλη τους την υπόλοιπη ζωή. 2 χρόνια ανάπαυσης. Ρωτάω, το έργο που ο Κύριος ξεκίνησε στη ζωή μας μέσα, το θυμάσαι? Θυμάσαι να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Κύριο για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία σου έχει δώσει? Ή για σένα ήτανε, σιγά τώρα, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σιγά τι έγινε, τι έγινε? Δηλαδή ήρθε ο Θεός που οι ουρανοί των ουρανών δεν το χωρούν και γίνει υπό πόδι των ποδών του να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και λες σιγά τι έγινε? Θα δούμε παρακάτω τι λέει ο Λόγος Θεού. Και ο Κύριος ήθελε να είναι όλοι ευλογημένοι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ευλογίας, αδερφοί. Δεν θέλει η ζωή των παιδιών του να είναι μίζερη, αλλά θέλει να είμαστε γεμάτοι χαρά και ευλογία. Αυτό είναι το σχέδιό του για όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Στο αρχαίο λέει, βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, ουδέν άρανιν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού. Το υπόλοιπο το προσθέτει ο Βάμβας. Που λέει, στους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση σε αυτούς που είναι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί να το λέει έτσι ο Παύλος? Γιατί εννοείται όταν είσαι εν Χριστώ, θα βαδίζεις δια του πνεύματος και δεν θα έχεις κατάκριση. Γιατί ο εν Χριστώ δεν βαδίζει μέσα στη σάρκα. Αυτό εννοείται και εξυπακούεται. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, διότι ο νόμος του πνεύματος, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κατάκριση αδερφοί, γιατί ο νόμος του πνεύματος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, τι μας έκανε, το διαβάσουμε όλοι μαζί. Το διαβάσουμε όλοι μαζί. Πάμε από την αρχή. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και διακήρυτε το κάθε μέρα. Κήρυτε το στον εαυτό σου. Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και είμαι ελεύθερος. Ποιος είναι αυτός που σε ελευθερώνει? Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο νόμος του πνεύματος. Έχουμε τον νόμο του πνεύματος και τον νόμο της σάρκας. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει δώσει και είναι από το πνεύμα του γραμμένα για να τα πάρουμε, να τα ζήσουμε και υπακούοντας τον νόμο του πνεύματος να είμαστε ελεύθεροι από κάθε σαρκική αμαρτία και από το θάνατο. Ο Κύριος λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιο και δεν πηγαίνει σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη
2: ζωή.
1: Ζωή. Και ρωτάω, πιστεύουμε στο λόγο αδερφοί? Ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Που σημαίνει τώρα τι έχουμε μέσα μας. Αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει, δεν υπάρχει κανένα κατάκριμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν δέσμοι, υποδουλωμένοι, δούλευαν, είχαν πουλήσει τη γη τους, είχαν πουλήσει τα πάντα, δηλαδή δεν τους σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Και ο Κύριος τους λέει, σας έδωσα ελευθερία να ξαναρχίσει η ζωή σας και να είστε πλήρεις. Αυτό πότε το κάνει ο Κύριος σε εμάς, αδερφοί? Πότε το κάνει? Όταν ανοίγεις την καρδιά σου, ανοίγεις τα αυτιά σου και ακούς και η ακοή αυτή φέρνει πίστη και δέχεσαι αυτόν ο οποίος πλήρωσε τα λύτρα για σένα και παραδίδεις τη ζωή σου και είσαι ελεύθερος. Και σου δίνει ο Κύριος τη δεύτερη ευκαιρία να ζήσεις πλέον σε όλη σου τη ζωή και να είσαι ελεύθερος. Σε βαπτίζει με το πνεύμα του, κατοικεί μέσα σου και από εκεί και πέρα αρχίζουν διακοπές. Είσαι διακοπές. Δεν έχεις δουλειά επάνω σου, δεν έχεις δεσμά επάνω σου. Ο Κύριος σου λέει, μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου ελεύθερος. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί, πού είναι το πνεύμα του Κύριου? Στην εκκλησία. Στην εκκλησία. Η εκκλησία, αδερφοί, είναι ό,τι πάνω στη γη, η εκκλησία είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Είναι αυτό για το οποίο ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Είναι τα Άγια των Αγίων του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει να βλέπει την εκκλησία. Δεν θέλει να βλέπεις την Εύφη, τη Λίντα, τη Σοφία, την Κική, τον Νίκο, την Αγάπη, τη Βαγγελιό και ούτω καθεξή, να μην τους πόλους. Δεν θέλει να βλέπεις αυτό. Θέλει να βλέπεις ότι είναι τα Άγια των Αγίων του. Και όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, πώς πρέπει να μπαίνεις? Όπως έμπαινε ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, λέει ότι ήταν δέναν από το πόδι του ένα σκηνί, γιατί εάν υπήρχε αμαρτία, καθώς έμπαινε μέσα, ο Κύριος τον έκρινε με θάνατο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα, με το σκηνάκι τον τραβούσαν να τον βγάλουν έξω και έπρεπε άλλος να πάρει τη θέση του και να προσφέρει το θυμίαμα. Γιατί είναι ο τόπος Άγιος. Είναι ο τόπος Άγιος. Είναι το μέρος το οποίο ο Κύριος έχει διαλέξει, λέει, έκλεξε ο Θεός τη Σιών για να κατοικεί εν αυτή. Δηλαδή σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και όπου αλλού μαζεύονται τα παιδιά του Θεού, στο όνομά του να τον δοξάσουν. Ο Κύριος είναι εκεί. Έχει την παρουσία του, έχει τη δόξα του και θέλει να μπαίνεις μέσα με φόβο και αγάπη και ευγνωμοσύνη για αυτό που ο Θεός σου δίνει. Σας έχω πει ότι ο Κύριος μας έχει κάνει μεγάλη χάρη. Την Υπάρχουν μέρη που δεν μπορείς ούτε καν να ακούσεις το Ευαγγέλιο, ούτε καν να διαβάσεις. Και το να έχεις γραφή θεωρείται μεγαλύτερη προδοσία και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συναθρηστούν. Μαζεύονται οι άνθρωποι με κωδικούς, μπαίνουν μέσα σε σπίτια κρυφά να λατρεύσουν τον Κύριο και λατρεύουν ψάλλοντας από μέσα τους. Και εμείς μπορούμε να ψάλλουμε από απόξω μας. Πού ψάλλουμε? Από μέσα μας. Και αυτοί θέλουν να ψάλλουν με όλη τους την καρδιά και δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Και μαζεύονται σε ένα σπίτι 40 με 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι μέσα, καλοκαίρι. Αυτές είναι ομολογίες που σας λέω. Καλοκαίρι, μέσα σε 50 τετραγωνικά, 100 άνθρωποι, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και περιμένουν από τον Κύρικα να τους μιλήσει από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Και όταν ο Κύριος είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά σου, αυτό θα θέλεις. Αυτό θα θέλεις. Γιατί εδώ είναι ο τόπος. Ο τόπος μας, αδερφοί. Ο τόπος της κατοίκησής μας είναι η Εκκλησία. Ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Στο 18 λέει, εμείς δε πάντες βλέποντες, σαν σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξη εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι καλούμαστε εμείς να κάνουμε, λέει ο Παύλος. Καλείσαι να βλέπεις μέσα, σαν σε κάτωπτρο, τη δόξα του Κυρίου. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνεις μπροστά στο κάτωπτρο και να κοιτάς μέσα να δεις τη δόξα του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Λέει, ώστε καθώς βλέπεις τη δόξα να κοιτάς πώς να μεταμορφωθείς σε αυτή την εικόνα. Και πώς γίνεται η μεταμόρφωση? Πώς γίνεται? Πολλοί λένε, Κύριε μεταμόρφωσέ με, Κύριε μεταμόρφωσέ με. Και ο Κύριος σου λέει, αμήν, αυτό θέλω κι εγώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας δούμε λίγο προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο από το πρώτο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος και λέει να παραδώσουμε εμείς τους εαυτούς μας. Σας έχω ξαναπεί κάποια στιγμή μέσα σε μία... Ήμασταν στο Ηράκλειο και είχαμε μία λατρεία, την ώρα της λατρείας. Πήγε ο νους μου σε όλη αυτή τη σκηνή. Υπήρχαν ιερείς, στο ναό δίπλα ήταν τόπος ο οποίος ήταν γεμάτο πρόβατα και πήγαινε ο ιερέας για να βρει το πρόβατο το οποίο έπρεπε να φέρει για να θυσιαστεί. Και σκεφτόμουν και έλεγα, άρα ο ιερέας ο οποίος πήγαινε με τα ιερατικά του ενδύματα, ξέρω εγώ με το μανδύα που φορούσε, έτρεχε μέσα στη στάνη να ψάξει να βρει το πρόβατο. Το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του το πρόβατο. Εκεί και το έπαιρνε ο ιερέας και το οδηγούσε για να το ετοιμάσουν και να το προσφέρουν θυσία στο θυσιαστήριο. Πήγαινε μόνο του. Και ο Παύλος λέει, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Και αν θες να δεις μια ωραία εικόνα τέτοια, δες τη θυσία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν τζινούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να το θυσιάσει ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν τζινούσε σαν το ρύφι όταν ήταν να τον θυσιάσει ο Αβραάμ. Αλλά παρέδωσε τον εαυτό του. Παρέδωσε τον εαυτό του. Όπως ακριβώς ο Κύριος λέει, εφέρθη στη σφαγή σαν αρνείο άφωνο. Άφωνο. Και έτσι ο Κύριος μας καλεί και εμάς να παραστήσουμε το σώμα μας στον Κύριο. Θυσία ζώσα, άγια ευάρεστη. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Λέει ο Παύλος, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από εμάς έχει τύχει να σφάζουν γουρούνια. Αυτό μπορείς να το πεις και πόλεμο. Πόλεμο. Ενώ το πρόβατο, ήσυχο. Το πρόβατο δεν κοιτάζει πάνω, έχει το κεφάλι κάτω σχημένο, ταπεινό. Και θα φάει ό,τι του δώσει ο βοσκός. Σε αντίθεση με το κατσίκι, το οποίο τι κάνει? Σκαρφαλώνει, τρώει. Το πρόβατο λέει για να φάει από το δέντρο επάνω, πρέπει ο βοσκός να του σπάσει το κλαδί και να του το βάλει κάτω για να φάει. Και ο Κύριος έτσι μας καλεί το να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Και λέει στο 2. Και μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νόου. Και ρωτάω, πώς γίνεται η ανακαίνιση στο νου? Τι πρέπει να κάνεις για να ανακαινιστεί ο νους σου, να αλλάξει? Να βλέπεις κάθε μέρα τις ειδήσεις ή να βλέπεις τι λέει το ίντερνετ από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πάρε το λόγο. Μπορείς να διαβάζεις το λόγο συνέχεια. Και όταν δεν το διαβάζεις, ο Κύριος τι είπε στο λαό Ισραήλ να κάνει? Να το σκέφτεται. Είχε διατάξει το βασιλιά τους. Όποιος έβγαινε βασιλιάς έπρεπε να πάρει τον νόμο και να τον γράψει, να γράψει αντίγραφο του νόμου ο ίδιος από μόνος. Πρέπει να τον γράψει τον νόμο. Να διαβάζει τον λόγο, τον νόμο. Να σκέφτεται τον νόμο. Να είναι όλη του η ζωή δοσμένη στον νόμο. Διάβασε λίγο τον Ψαλμό 119 να δεις πώς συμπεριφερόταν ο Δαβίδ στο λόγο του Θεού. Πώς συμπεριφερόταν. Λέει, οι οφθαλμοί μου, λέει, προέλαβαν τους νυχτοφύλακας για να μελετώ το λόγο σου. Μέχρι αργά στη μελέτη του λόγου, νωρίς το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, να μελετάει το νόμο του Θεού. Για ποιο λόγο λέτε το έκανε όλο αυτό ο Δαβίδ? Αυτό ήταν η ζωή, αδερφή. Και αυτό του έδινε ελευθερία. Αυτό τον ελευθέρωνε. Αυτό ήταν που του έδινε η αποκάλυψη στο να γνωρίσει την καρδιά του Θεού και έτσι μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Θα το δούμε πιο κάτω. Αμήν. Οπότε μεταμορφωνόμαστε όταν ανακαινίζουμε το νου μας. Αμήν. Και είναι η δικιά μας δουλειά αυτή. Βλέπεις, είναι σαν να ξεκινάς να βαδίσεις ένα δρόμο και ο Κύριος σου λέει ότι όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει. Μας έδωσε το λόγο του, μας έδωσε την αποκάλυψή του, μας έδωσε το πνεύμα του, μας έδωσε τις δυνάμεις του, μας έδωσε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τώρα ο καθένας από εμάς πρέπει σαν καλός οικονόμος να τα πάρει όλα αυτά και να τα βάλει σε ενέργεια. Λέει, να δούμε λίγο πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος. Α. Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 22, λέει ο Πέτρος. Σε μία επιστολή η οποία είναι για όλους μας. Όπως όλος ο Λόγος του Θεού λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με τη βοήθεια των αδελφών. Έτσι λέει. Λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας, πώς? Με την υπακοή της αλήθειας. Πώς καθαρίζεται η ψυχή του ανθρώπου? Πώς? Όταν υπακούει ο άνθρωπος. Έχω βρει, αδερφοί, ότι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος απελευθέρωσης του ανθρώπου είναι όταν υπακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο γρήγορος και ασφαλής τρόπος? Πάρε, έχεις ένα θέμα και σε απασχολεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θέματα που μας απασχολούν. Άνοιξε το Λόγο. Βέβαια, συνήθως εμείς θέλουμε το γρήγορο και εύκολο τρόπο. Αλλά ο γρήγορος και εύκολος τρόπος είναι προσωρινός, δεν είναι μόνιμος. Ο μόνιμος τρόπος είναι το να ανοίξεις το Λόγο του Θεού, να τον ψάξεις, να τον εξερευνήσεις, να δεις τι λέει για αυτό το οποίο έχει και σε απασχολεί και αφού τον ψάξεις και δεις όλα αυτά, αυτά τα οποία λέει για την περίπτωσή σου, πάρτα για σένα, πίστεψέ τα, προσευχήσου τα και βάλ τα σε εφαρμογή. Τελείωσε. Ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα υποτάσσεις τον εαυτό σου στον Κύριο και πας κόντρα σε οτιδήποτε άλλο είναι να έρθει εναντίον σου. Και ο Κύριος ελευθερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Όταν τον πιστέψεις, είναι σαν να βάζεις μέσα σου δυναμίτες, βάλε όποια ισχύος θέλεις και καθώς τον πιστεύεις, θα εξολοθρεύσει ο Λόγος του Θεού από μέσα την καρδιά σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε κρατάει δέσμιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την

Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αμήν. Καθαρίζεσαι από τον Λόγο του Θεού που είναι το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο μένει εις τον αιώνα. Αμήν. Και ξέρεις τι δύναμη έχει αυτό το σπέρμα? Είναι ζωντανό σπέρμα, συνεχώς τι κάνει? Ανανεώνεται, αναπαράγεται, αυξάνεται. Δεν θα μείνεις, όταν πιστέψεις το λόγο και ανοίξεις την καρδιά σου, δεν πρόκειται να μείνεις στο ίδιο επίπεδο, θα είσαι μικρός. Πάντα. Τι θα κάνεις? Θα αυξάνεσαι και θα σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειο. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Αμήν. Αυτό είναι η τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος μόλις είδε τον Κύριο, περπατούσε στην Δαμασκό, βλέπει τον Κύριο, πέφτει κάτω, έρχεται ο Ανανίας, προσεύχεται πάνω του, ανοίγουν τα μάτια του, μετά πάει στην έρημο της Αραβίας 3 χρόνια. Τι έκανε? Εξητούσε τον Κύριο και μετά λέει ανέβηκε 15 μέρες, έψαξε, βρήκε τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τους εξέθεσε το λόγο που ο Θεός του είχε δώσει. Με τι ασχολιόταν ο Παύλος 3 χρόνια? Έψαχνε, ζητούσε αυτό από ο Κύριος. Λέει, έψαχνε μέσα από όλη την Παλαιά Διαθήκη, ώστε να του δώσει ο Θεός, να ενωθεί ο Λόγος, να ενωθούν οι προφητείες, να καταλάβει τα γραφόμενα για τον Κύριο. Και αυτά μετά τα έθεσε στους Αποστόλους, του έδωσαν, λέει, δεξιά κοινωνία. Και πήγε μετά και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ελεύθερος. Αυτό ο Κύριος περιμένει από εμάς, αδελφοί. Αυτό περιμένει από εμάς. Γι' αυτό μας έχει δώσει το λόγο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 2. Λέει ο Δαβίδ, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Μακάρι οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Θέλουμε να είμαστε μακάρι? Κοίταξε τι λέει, φύλαξε τα μαρτύρια, εξήτησε τον με όλη σου την καρδιά και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Αυτοί βεβαίως, τι κάνουν? Δεν πράττουν ανομία. Θέλεις να ελευθερωθείς από την αμαρτία? Θέλεις να ελευθερωθείς από δεσμά? Τι λέει ο Δαβίδ? Φύλαξε τα μαρτύρια, φύλαξε τον λόγο και τι να κάνεις? Να τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο? Τι είναι αυτό το οποίο ζητάς περισσότερο? Σκέψου λίγο. Ο Κύριος θέλει περισσότερο από οτιδήποτε περισσότερο να εξητήσεις αυτόν με όλη σου το είναι. Λέει, οι εξητούντες αυτόν εξ όλης καρδίας. Δηλαδή, μάζεψε το από μέσα όλο και άρχισε να τον εξητείς με όλο σου το είναι. Δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές έχω αισθανθεί αυτή την ανάγκη και κλείνω τα παράθυρα μέσα στο αμάξι, καθώς έρχομαι από τη δουλειά και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη. Όταν είμαι σπίτι το κάνω με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο, για να μην με ακούνε οι... Εξήτησε με όλη σου τη δύναμη τον Κύριο. Ψαλμός 119, κεφάλαιο, εδάφιο 9. Θες να καθαρίσεις την οδό σου? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Φυλάτων τους λόγους. Εδάφιο 11. Μες στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα. Μπορείς να μην αμαρτάνεις όταν δεν ξέρεις μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι η αμαρτία? Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο ο Κύριος δεν το θέλει? Όταν δεις τι είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μισεί, δεν το θέλει, εφόσον είσαι στην κατάσταση να αγαπάς τον Κύριο, τι θα κάνεις την αμαρτία? Τη μισήσεις. Και θα φτάσεις στο σημείο, σαν παιδί του Θεού, να μην αγωνίζεσαι. Να μην αγωνίζεσαι. Αγωνίζομαι να ζήσω σαν χριστιανός. Η χριστιανική ζωή, αδελφοί, δεν είναι για να την περπατήσεις. Δεν είναι αγώνας. Είναι απόλαυση.

0: Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, το να πράξεις το θέλημα, αγώνας είναι ως προς τις μάχες που έχουμε να κάνουμε, αλλά το να βαδίσεις σαν παιδί του Θεού δεν είναι, δεν είναι δύσκολο. Λέει, λέγανε το βάρος του λόγου του Κυρίου την εποχή του Ιερεμία, του Εζεκίλ. Το βάρος του λόγου του Κυρίου. Ο Κύριος τους λέει, ο λόγος μου δεν είναι βάρος. Δεν είναι φορτίο όπως το λέτε. Τι είναι? Λέει, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ελαφρύς. Σαν να παίρνεις το ζυγό του Κυρίου επάνω και να αισθάνεσαι, μόλις τον πάρεις, ανοίγει η καρδιά σου, είσαι πανάδαφρος. Μόλις αγγίζει ο Κύριος, τι παθαίνεις? Διαβάζεις ένα εδάφιο, το πιστεύεις μέσα σου, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά αρχίζεις εκεί που είσαι και χοροπηδάς, χορεύεις και χαίρεσαι. Και αυτό είναι το φορτίο του λόγου του Κυρίου. Είσαι ανάλαφρος. Θυμάστε μια φορά όταν είχα πρωτοπιστέψει και περνούσα δυσκολίες και είχα κάτι μέσα μου και σκεφτόμουν και έλεγα, Κύριε, με αυτό που έκανα το ήπια το δηλητήριο. Σκεφτόμουν. Και δεν μου απομένει τίποτα άλλο. Και ενώ σκεφτόμουν αυτό, μου έρθει τη σκέψη. Και αν θανάσιμο την πίεση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Οπότε τι έκανα? Ήμουν αγωνατιστός στο κρεβάτι εκεί πέρα, είχα πέσει κάτω και μόλις μου ήρθε το εδάφιο, σηκώθηκα πάνω και άρχισα και χόρευα. Λέω, και αν θανάσιμο πιω κάτι, δεν θα με βλάψει, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Το φορτίο είναι αυτό, το οποίο όταν το πιστέψεις γίνεσαι, όπως ακριβώς λέει ο Δαβίδ, να είχα φτερά να πετάξω σαν περιστέρι και να αναπαυθώ. Και πετάς και αναπαύεσαι. Αναπαύεσαι. Ψαλμός 119, κεφάλαιο δάφιο 165. Λέει, ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες στον νόμο σου και σε αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Θες να έχεις ειρήνη? Αγάπησε το λόγο. Αγάπησε το λόγο. Δεν υπάρχει. Το καλό με το λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν υπάρχει τέλος. Είναι ο Κύριος ο ίδιος εκεί μέσα, ο οποίος είναι το α ή το ω, η αρχή, το τέλος, και αυτός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει τέλος. Και όσο μπαίνεις μέσα στο λόγο, δεν υπάρχει κάτι να πεις πάλι τα ίδια. Είναι κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Κάθε μέρα φρέσκο μάνα. Θέλεις ψωμί, θα σου δώσει ψωμί. Θέλεις κρέας, θα σου δώσει κρέας. Θέλεις γάλα, θα σου δώσει γάλα. Ό,τι θες, θα σου το δώσει. Και τον ευχαριστούμε. Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Η πρόσκλησή μας, διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας καλεί να βαδίσουμε στην πνευματική μας ζωή, μας προσκαλεί να ζήσουμε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Μόνον, λέει, μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή, λέει ο Παύλος, όταν υπηρετείς τον άλλο με αγάπη, αυτό είναι το πνευματικό βάδισμα στο οποίο προσκληθήκαμε να ζήσουμε και είναι ο ορισμός του να βαδίζεις ελεύθερος. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον εαυτό του, μόνο με τον εαυτό του, είναι ελεύθερος? Όχι. Είναι σκλάβος του εαυτού του. Και κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιον, συμπεριλαμβάνομαι του εαυτού μου, που να πει ότι είναι πάνω σε αυτή τη γη και τα έχει λύσει όλα του τα θέματα. Όλα είναι λυμένα. Τα γατιά σου είναι ταϊσμένα και τα σχοιλιά σου είναι ταϊσμένα. Όλα είναι free, τακτοποιημένα. Η δουλειά σου είναι, πας εκεί και μόλις μπεις μέσα ρίχνουν ροδοπέταλα να μπεις και σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και όλα είναι τέλεια. Οι λογαριασμοί ανθίζουν στην τράπεζα. Χρέη δεν έχεις, δεν χρωστάς κανενός, ούτε τις Μιχαλούς. Και είσαι ελεύθερος. Εγώ κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Έτσι, κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά όμως, καλεστήκαμε, λέει ο Παύλος, δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλους. Ανεξάρτητα την κατάσταση που είσαι. Ο άνθρωπος που δεν ζει για τον εαυτό του, δεν ζει για το εγώ του, σημαίνει ότι δεν ζει για τη σάρκα του. Στο 14, διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται, εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Κάτι ξέρει ο Κύριος για να τα λέει αυτά, Κάτι ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Να φτάσεις στο σημείο να αγαπάς τον άλλο σαν τον εαυτό σου. Βέβαια, ο Παύλος που του έλεγε στους Γαλάτες, τους λέει στο 15, εάν όμως δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στους χριστιανούς, δάκρυνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέχετε, λέει, μη υπαλλήλου να φανιστείτε. Και λέει στο 16, λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα. Ποιο είναι το βάδισμα του πνεύματος σύμφωνα με αυτά που λέει παραπάνω? Να δουλεύεις στους αδερφούς σου με αγάπη. Να υπηρετείς τους αδερφούς σου με αγάπη. Και καθώς το κάνεις αυτό, δεν θα εκπληρείς την επιθυμία της σάρκας, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Το δε πνεύμα ενάντια στη σάρκα, ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Σας έχω πει, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Για να το καταλάβεις. Όποτε έχεις αποφασίσει να υπακούσεις τον Κύριο και να πιστέψεις το λόγο του, πώς αισθάνεσαι? Για πείτε μου. Πετάς. Είσαι σαν την Περιστερά που λέει ο Δαβί. Μόλις πιστεύεις και λες θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα ζήσω για τον Κύριο, ανοίγεις την καρδιά σου, ψάλλεις, τον ευλογείς, γεμίζω ο Κύριος την καρδιά σου, είσαι σαν το πουλάκι ανάλαφρος. Μόλις αποφασίσεις, μόλις πας από την άλλη μεριά τη στραβή και αρχίζεις και σκέφτεσαι στραβά, τα βλέπεις στραβά, σου φταίει ο Νίκος, σου φταίει... Σου φταίνε, ξέρω εγώ. Μετά, πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Πώς αισθάνεσαι? Μαύρη, μαυρίλα πλάκωσε. Βλέπετε πόσο ο Θεός το έχει κάνει? Είναι πολύ απλά. Εγώ έτσι αποφάσισα να πιστέψω στο Χριστό. Γιατί σκεφτόμουν και λέω, κοίτα να δεις. Όταν πιστεύω και υπακούω και πράττω, δίπλα μου πετάνε πουλάκια, βλέπω πεταλούδες και όλα είναι χαρούμενα. Ενώ όταν είμαι μέσα στην απιστία, πάω κόντρα σε αυτό που ο Θεός λέει, κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Οπότε τι με συμφέρει? Θα υπακούω. Θα λέει ο Κύριος άσπρο, θα λέω άσπρο. Θα λένε οι άνθρωποι μαύρο, δεν με ενδιαφέρει, θα λένε. Εγώ θα λέω άσπρο αφού ο Κύριος λέει άσπρο. Και αν όλοι λένε πικρό, αν ο Κύριος λέει γλυκό, εγώ θα λέω γλυκό. Ας λένε ό,τι θέλουν. Γιατί όταν το κάνω εγώ αυτό και υπακούω, είμαι γεμάτος. Οπότε τι με συμφέρει? Πρακτικά πράγματα. Απλά ο Θεός θέλει να είμαστε ξύπνοι. Ξύπνοι. Προσκληθήκαμε, αδερφοί, να βαδίσουμε ελεύθεροι μέσα στον νόμο του πνεύματος. Γιατί τα έργα της σάρκας μας κρατάνε υπόδουλους και δέσμιους. Λέει στη Β' Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Λέει ο Παύλος, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σκοτάδι, ενώ θέλουν να πούνε ότι είναι ελεύθεροι και δεν κάνουν αυτό που ο Κύριος λέει. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία, δηλαδή... Όταν λέει επαγγελόμενοι, τι σημαίνει? Ποιο είναι το επάγγελμά μας, αυτό το οποίο επαγγελόμαστε? Ποιο είναι? Σαν παιδιά του Θεού. Ελευθερία. Λέει, επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερία. Αυτό ο Θεός θέλει να επαγγέλεις. Να είσαι ελεύθερος. Ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς. Διότι από όντινα νικάτε κάποιος, τούτου και δούλος γίνεται. Αμήν. Τούτου και δούλος γίνεται. Ενώ λένε ότι είναι ελεύθεροι, περπατάνε στη σάρκα και τους ονομάζει δούλους της διαφθοράς. Και αυτός που νικέται από τη διαφθορά γίνεται δούλος της, αλλά όχι ελεύθερος. Αλλά πώς χάνει την ελευθερία ο άνθρωπος? Λέει στο 20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη διαφθορά και επαγγέλλονται ελευθερία, είχαν αποφύγει τα μολύσματα του κόσμου. Αλλά τι ήταν αυτό το οποίο τους έκανε να είναι δούλοι? της διαφθοράς. Λέει, επειδή ενώ αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Πώς αποφεύγεις τα μολύσματα του κόσμου? Δια της επιγνώσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πού σε στρέφει πάλι ο Λόγος του Θεού? Μέσα. Μέσα εδώ. Από εκεί μπορείς να το γνωρίσεις. Και καθώς γνωρίζεις τον Κύριο, απελευθερώνεσαι από όλη τη σάρκα. Αποφεύγεις τα μολύσματα δια της επιγνώσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί αφού τα απέφυγαν, λέει, ενεπλέχθησαν πάλι στα αυτά και νικώνται. Στο κείμενο λέει, εδώ που λέει ενεπλέχθησαν, λέει εμπλακέντες. Λέει και σωτήρος Ιησού Χριστού, τούτης δε πάλιν εμπλακέντες. Τι σημαίνει εμπλακέντες? Εμπλοκή. Έχετε ακούσει που λέει η εμπλοκή. Η εμπλοκή σημαίνει ότι στο λεξικό, στη λέξη εμπλοκή, λέει το να παίρνω ενεργά μέρος, να ταυτίζομαι. Παίρνω ενεργά μέρος, ταυτίζομαι. Δηλαδή, ενώ θες να φύγεις από τα μολύσματα του κόσμου, γυρίζεις πάλι και παίρνεις ενεργά μέρος αυτά και ξαναμπλέκεις αυτά μέσα. Και λέει ο Πέτρος ότι για όλους αυτούς οι οποίοι γνώρισαν την ελευθερία και ξαναμπήκαν να εμπλακούν μέσα στα μολύσματα του κόσμου, ποιο είναι, τι γίνεται, λέει σε αυτούς? Λέει, γίνονται σε αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Και λέει, καλύτερα, λέει στο 21, καλύτερα ήταν σε αυτούς να μην γνωρίσουν την οδό της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψουν από την παραδοθήσα σε αυτούς Αγία εντολή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει όλο το μεγαλείο, γνωρίσει την ελευθερία, γνωρίσει τα θαυμάσια του Θεού και αποφασίσει να ξαναπάει στα μολύσματα, ο Κύριος τι σου λέει? Καλύτερα να μην γνώριζες, γιατί δεν υπάρχει πλέον κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι να γνωρίσει τον Κύριο. Όταν αφού το γνωρίσει, ξαναστραφεί στα ίδια, σου λέει δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Τίποτα. Γι' αυτό το λέει. Διαβάζω Ιωάννης 8:31. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντες εις αυτόν: εάν σεις μείνετε στο λόγο τον δικό μου, είστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 36: εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αλήθεια μας ελευθερώνει. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους το 8:21, λέει, επελπίδα και ότι αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλειές της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος και όλη την κτήση θέλει να την ελευθερώσει και να, να τη μεταφέρει να είναι ελεύθερη όπως ελεύθερα είναι τα παιδιά του. Τι λες, είσαι ελεύθερος? Γαλάτας 5:1. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε εμάς ο Χριστός, τι λέει? Μένετε σταθεροί. Είναι μια πράξη η οποία έχει γίνει. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σε ελευθέρωσε ο Χριστός, μείνε σταθερός. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα, αν διαβάσετε τον Ισαΐα το 61, διαβάσουμε το ρεζουμέ για όλους αυτούς που ο Κύριος ελευθερώνει. Τι θα τους κάνει? Ισαΐας 61:4. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλουσι ανεγείρει τα αρχαία ερήπια. Και θέλουσιν ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Μόλις ο Κύριος, μόλις τον δεχτείς και εργαστεί με το λόγο του επάνω σου και σε καθαρίσει, σε θεραπεύσει, σε ελευθερώσει, μετά ο Κύριος τι θα κάνει? Θα σε χρησιμοποιήσει για να ανοικοδομήσεις τις ερημώσεις, να ανεγείρεις εκεί που ήταν ερήπια και τις πόλεις που ήταν έρημες, παρετημένες χωρίς ζωή, ο Κύριος θα σου δώσει να τις ξαναχτίσεις και να κατοικιστούν. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός τον οποίο ο Κύριος κάλεσε για να ζήσει ελεύθερος και την ελευθερία αυτή να την κηρύξει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και οι δέσμοι να απελευθερωθούν. Αυτό το χρήσμα, αδερφοί, αυτό το πνεύμα που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό είναι δια τούτο με έχρισε το πνεύμα του Κυρίου. Το χρήσμα αυτό που ήταν πάνω στον κεχρισμένο, αυτό το χρήσμα ο Κύριος έχει φέρει τώρα, το ίδιο χρήσμα επάνω μας, για να κάνει την ίδια δουλειά. Σε ελευθέρωσε για να σε χρησιμοποιήσει, να ελευθερώσει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω, να νοικοδομήσεις τις ερημώσεις τις παλιές, να ανηγύρεις τα αρχαία ερείπια, να ανακαινήσεις τις έρημες πόλεις, που είναι τώρα γενιές, λέει, και γενιές ερημωμένες. Θα αρχίσουμε? Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Καθώς εσύ μας είπες, εάν φυλάξουμε τους λόγους σου, είμαστε αληθινά μαθητές σου, Κύριε. Μας έδωσες το κριτήριο του μαθητή, που είναι το να φυλάτει τους λόγους σου. Και λες και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είμαστε εδώ, Κύριε, γιατί γνωρίσαμε αυτή την αγάπη σου, Χριστέ μου. Καθώς λέει ότι ο Πέτρος ότι ελευθερωθήκαμε δια της επιγνώσεως της δικής σου, Κύριε. Τη γνωρίσαμε την αγάπη σου, γνωρίσαμε την καλοσύνη σου. Γνωρίσαμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε σαν πλουτισμό μέγα μέσα από το δικό σου δόσιμο, Κύριε. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε ότι παραδίδουμε για άλλη μια φορά τους εαυτούς μας σε σένα, Ιησού. Τους εαυτούς μας σε σένα, Κύριε. Θέλουμε να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου, Κύριε. Να μας στρέψεις μέσα στους λόγους σου. Θέλουμε, Κύριε, να μας στρέψεις να μπούμε και να ψάξουμε, να σε εξερευνήσουμε, να σε γνωρίσουμε και να μοιάσουμε, να γίνουμε σύμφωνα με τη δική σου εικόνα, Χριστέ μου. Θέλουμε να ψάξουμε, να δούμε τη βουλή σου, να δούμε το θέλημά σου, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θέλεις και επιθυμείς, Κύριε, για όλους εμάς, για τον κάθε ένα μας. Για αυτή την ώρα εσύ είσαι ο ελευθερωτής, Κύριε. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής των παιδιών σου, Κύριε. Γι' αυτό μας έδωσες το πνεύμα σου. Και το βράδυ αυτό σε ευχαριστούμε για τη δωρεά αυτή και θέλουμε το πνεύμα αυτό το οποίο έθεσες μέσα μας, Κύριε, να το επιτρέπουμε κάθε μέρα να εργάζεται. Καθώς θα προσευχόμαστε δια του πνεύματος, Κύριε, καθώς θα μένουμε μέσα στους λόγους σου και εσύ θα δουλεύεις ώστε να μην υπάρχει κανείς από εμάς ο οποίος να είναι δέσμιος. Εσύ κάλεσες ένα λαό ελεύθερο, Κύριε. Ένα λαό ελεύθερο να μπορεί να πετάει. Να πετάει σαν αετός, Κύριε. Και αυτή την ώρα αυτό το πνεύμα θέλουμε να γεμίσεις εσύ τις καρδιές μας. Διατάζουμε κάθε θλίψη, διατάζουμε κάθε καταπίεση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού εσύ είπες ότι μας δίνεις στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Και αυτή την ώρα διατάζω κάθε πνεύμα αποθάρρυνσης, κάθε πνεύμα θλίψης να φύγει μέσα από το λαό του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας έχεις βάλει μέσα στην απελευθέρωση, Κύριε. Μας έχεις βάλει μέσα στις γιορτές σου, Χριστέ μου, Άγιε. Για να χαρούμε, να εφρανθούμε, να παυθούμε μέσα σε Σένα, Κύριε. Και αυτή την ώρα όλα τα δεσμά, Κύριε, της θλίψης, της σάρκας, της αμαρτίας, τα αποτινάσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και ο λαός σου θα είναι ελεύθερος, Κύριε, ο λαός σου θα είναι ελεύθερος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 49. Εκάλεσε δε ο Ιακώβ τους υιούς αυτού και είπε: «Συνάχθητε για να σας αναγγείλω τι μέλει να συμβεί σε εσάς εν τέσσες χάτες ημέρες. Συνάχθητε και ακούσατε υιοί του Ιακώβ και ακροάστητε τον Ισραήλ των πατέραν σας. Ρουβίνο πρωτό το κόσμο, σύ ισχύς μου και αρχή των δυνάμεων μου, έξοχος κατά την αξίαν και έξοχος κατά την δύναμην. Εξέβρα σας ως είδωρ, δεν θέλεις έχει την υπεροχήν, διότι ανέβεις επί την κλίνην του πατρό σου, τότε εμίανας αυτήν, επί την κλίνην μου ανέβει. Σιμεών και Λεβί οι αδελφοί, όργανα αδικίας είναι εμάχαιρε αυτών. Εις την βουλήν αυτών μη εισέλθεις ψυχή μου, εις την συνέλευσιν αυτών μη ενωθείς τιμή μου, διότι εν το θυμό αυτών εφώνευσαν ανθρώπους και εν το πείσματι αυτών κατηδάφισαν τείχος. Επί κατάρατος ο θυμός αυτών, διότι ήτο αυθάδης, και η οργή αυτών, διότι ήτο σκληρά. Θέλω διαμοιράσει αυτούς εις τον Ιακώβ και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις τον Ισραήλ. Ιούδα, εσέ θέλω συνεπενέσει οι αδελφοί σου. Η χείρ σου θέλει είστε επί των τράχυλων των εχθρών σου. Η ή του πατρό σου θέλουσι σε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Εκ του θυρεύματος ιέ μου ανέβεις. Αναπεσών εκοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος λέοντος. Τι θέλει εγύρι αυτόν? Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέν ομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έλθει ως ηλό, και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών. Εις την άμπελον δένει το πολάριον αυτού και εις των εκλεκτών βλαστών το παιδί της όνου αυτού. Θέλει πλύνει ενίνο το ένδυμα αυτού και εν το αίματι της ταφυλής το περιβόλαιον αυτού. Η οφθαλμή αυτού θέλου συνείστε ερυθρή εκ του ίνου και οι οδόντες αυτού λευκή εκ του γάλακτος. Ο Ζαβουλών θέλει κατοικήσει εν λιμένη θαλάσσης και θέλει είστε εν λιμένη πλοίων. Το δε όριον αυτού θέλει εκτανθεί έως ειδόνος. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτόμενος εν το μέσο των επαύλεων. Και ειδών ότι η ανάπαυση το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον νόμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Ο Δάν θέλει κρίνει τον λαόν αυτού ως μία εκ των φυλών του Ισραήλ. Ο Δάν θέλει είστε όφης επί της οδού, ασπής επί της τρίβου, δάκνων τας πτέρνας του ύπου, ώστε ο υπεύς αυτού θέλει πίπτη εις τα οπίσω. Την σωτηρίαν σου περιέμεινα, Κύριε. Τον Γάδ θέλουσι πειρατεύσει, πειρατέ. Πλην και αυτός εις το τέλος θέλει πειρατεύσει. Του Ασσύρου άρτος θέλει είστε παχής, και αυτός θέλει δίδει βασιλικά στριφάς. Ο Νεφθαλή είναι έλαφος απολελειμένη, δίδων λόγους αρεστούς. Ο Ιωσήφ κλάδος καρποφόρος πλησίων πηγής, του οποίου οι βλαστοί εκτείνονται επί του τείχου. Οι τοξότε επίκραναν αυτόν, και ετόξευσαν κατά αυτού και εχθρέφτησαν αυτόν. Αλλά το τόξον αυτού έμεινε δυνατόν και οι βραχίονες των χειρών αυτού ενεδυναμώθησαν δια των χειρών του ισχυρού Θεού του Ιακώβ. Εκεί Θεοποιμήν η πέτρα του Ισραήλ. Και τούτο δια του Θεού του πατρός σου, ώστις θέλει σε βοηθεί και δια του παντοδυνάμου, ώστις θέλει σε ευλογεί, ευλογίας του ουρανού άνωθεν, ευλογίας της αβύσου κάτωθεν, ευλογίας των μαστών και της μήτρας. Ευλογία του πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρ τας ευλογίας των προγόνων μου, έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θέλουσιν είστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κορυφής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού. Ο Βενιαμίν θέλει είστε λύκος άρπαξ. Το πρωί θέλει κατατρώγει θύραμα και το εσπέρας θέλει διαιρή λάφυρα. Πάντες ούτι είναι εδώδεκα φυλέ του Ισραήλ και τούτο είναι το οποίον ελάλησε προς αυτούς ο πατήρ αυτών και ευλόγησεν αυτούς. Έκαστος κατά την ευλογίαν αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και παρήγγειλεν εις αυτούς και είπε προς αυτούς: «Εγώ προστίθεμαι εις τον λαόν μου. Θάψατε με μετά των πατέρων μου εν το σπηλαίο εν το αγρό Εφρών του Χεταίου, εν το σπηλαίο το εν το αγρό Μαχπελάχ, το απέναντι της Μαμβρή εν τη γη Χαναάν, το οποίον ο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού παρά του Εφρών του Χεταίου, διακτήμα μνημείου. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και την Σάραν την γυναίκα αυτού. Εκεί έθαψαν τον Ισαάκ και την Ρεβέκαν την γυναίκα αυτού. Και εκεί έθαψα εγώ την Λίαν. Η αγορά του αγρού και του σπηλαίου του εν το αυτό έγινε παρά τον ιών του Χέτ. Και αφού ετελείωσε ο Ιακώβ παραγγέλων εις τους υιούς αυτού, έσυρε τους πόδας αυτού επί την κλίνην και εξέπνευσε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Γένεσις κεφάλαιο 50. Και έπεσεν ο Ιωσήφ επί το πρόσωπον του πατρός αυτού και έκλαυσεν επ' αυτόν και εφίλησεν αυτόν. Και προσέταξεν ο Ιωσήφ τους δούλους αυτού τους ιατρούς να βαλσαμώσωσι τον πατέρα αυτού και εβαλσάμωσαν οι ιατροί τον Ισραήλ και συνεπληρώθησαν δι' αυτόν 40 ημέρε διότι ούτω συμπληρούνται ημέρε της βαλσαμώσεως και επένθησαν αυτόν οι Αιγύπτιοι 70 ημέρας. Αφού δε παρήλθον ημέρε του πένθους αυτού ελάλησεν ο Ιωσήφ προς τον οίκον του Φαραώ λέγον «Εάν τώρα έβρικα χάριν ενώπιόν σας, λαλήσατε, παρακαλώ, εις τα ότα του Φαραώ, λέγοντες. Ο πατήρ μου με όρκησε, λέγον, ιδού εγώ αποθνίσκω, εις το μνημείον μου το οποίον έσκαψα εις εμ' αυτόν, εν γη Χαναάν, εκεί θέλεις με θάψει. Τώρα λοιπόν ας αναβώ, παρακαλώ, και ας θάψω τον πατέρα μου, και θέλω επιστρέψει». Και είπεν ο Φαραώ, «Ανάβηθη και θάψον τον πατέρα σου, καθώς σε όρκησε». Και ανέβη ο Ιωσήφ για να θάψει τον πατέρα αυτού, και συνανέβησαν με ταυτού πάντες οι δούλοι του Φαραώ, οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού, και πάντες οι πρεσβύτεροι της γης Αιγύπτου. Και πας ο οίκος του Ιωσήφ, και η αδελφή αυτού, και ο οίκος του πατρός αυτού. Μόνον τα οικογενείας αυτών και τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών αφήκαν εν τη γη Γεσέν. Και συνανέβησαν με ταυτού και άμαξε και υπείς, ώστε έγινε συνοδεία μεγάλη φόδρα. Και ήλθον εις το αλώνιον του Ατάδ, το πέραν του Ιορδάνου. Και εκεί εθρήνησαν θρήνων μέγαν και δυνατών σφόδρα. Και έκαμεν ο Ιωσήφ δια τον πατέρα αυτού πένθος 7 ημέρας. Και ειδώντες οι κάτοικοι του τόπου, οι Χαναναίοι, το πένθος εν του αλωνίου του Ατάδ, είπων. Πένθος μέγα είναι τούτο εις τους Αιγυπτίους. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτού Αβέλ Μισραήμ, το οποίον είναι πέραν του Ιορδάνου. Και έκαμον εις αυτόν η ή αυτού, καθώς παρήγγειλεν εις αυτούς. Και μετακομίσαντες αυτόν η ή αυτού εις γην Χαναάν, έθαψαν αυτόν εν το σπηλαίο του αγρού Μαχπελάχ, το οποίον ο Αβραάμ ηγόρασε μετά του αγρού, διακτήμα μνημείου παρά του Εφρών του Χεταίου, κατέναντι της Μαμβρή. Και αφού ο Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα αυτού, επέστρεψεν εις Αίγυπτον, αυτός και οι αδελφοί αυτού, και πάντες οι συναναβάντες μετ' αυτού, δια να θάψωσι τον πατέρα αυτού. Και ειδώντες οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι απέθανεν ο πατήρ αυτών, είπων, «Ίσως ο Ιωσήφ θέλει μνησικακίσει εις ημάς και θέλει μας ανταποδώσει αυστηρός πάντα τα κακά όσα επράξαμεν εις αυτόν». Και εμήνυσαν προς τον Ιωσήφ λέγοντες, «Ο πατήρ σου προσέταξε πριν αποθάνει, λέγον, ούτω θέλετε είπε προς τον Ιωσήφ, συγχώρησον παρακαλώ την αδικίαν των αδελφών σου και την αμαρτίαν αυτών, διότι έπραξαν κακόν εισέ. Τώρα λοιπόν συγχώρησον παρακαλούμεν την αδικίαν των δούλων του Θεού του πατρός σου». Και έκλαυσεν ο Ιωσήφ ότι ελάλησαν προς αυτόν. Υπήγαν δε και οι αδελφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού είπων, «Ιδού ημείς είμεθα δούλη σου». Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, «Μη φοβήστε, μήπως αντί Θεού είμαι εγώ. Σεις μεν ευουλεύθητε κακόν εναντίον μου. Ο δε Θεός ευουλεύθη να μεταστρέψει τούτο εις καλόν και να γίνει καθώς την σήμερον, ώστε να σώσει την ζωήν πολλού λαού. Τώρα λοιπόν μη φοβήστε, εγώ θέλω θρέψει εσάς και τα οικογένεια σας». Και παρηγόρησεν αυτούς και ελάλησε κατά την καρδίαν αυτών. Και κατόκισεν ο Ιωσήφ εν Αιγύπτο, αυτός και ο οίκος του πατρός αυτού. Και έζησεν ο Ιωσήφ 110 έτη. Και είδεν ο Ιωσήφ τέκνα του Εφραήμ έως τρίτης γενεάς. Και τα παιδεία του Μαχύρ, ιού του Μανασί, επί των γονάτων του Ιωσήφ εγεννήθησαν. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, «Εγώ αποθνίσκω. Ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφθεί, και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης, εις την γην την οποίαν όμωσε προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και όρκησεν ο Ιωσήφ τους ιούς Ισραήλ, λέγον, «Ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφθεί, και θέλετε αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν». Και ετελεύτησεν ο Ιωσήφ εν ηλικία ετών 110. Και εβαλσάμωσαν αυτόν και ετέθη εις θήκην εν τη Αιγύπτο.
2: Ψαλμός νη. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος ελάλησε και εκάλεσε την γην από ανατολής ηλίου έως δύσεως αυτού. Εκ της Ιών ή της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψεν ο Θεός. Θέλει ελθεί ο Θεός ημών και δεν θέλει σιωπήσει.
3: πυρ κατατρόγων θηλίστε έμπροσθεν αυτού και πέριξ αυτού σφοδράνε μοζάλι. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γην δια να κρίνει των λαών αυτού. Συναθρίσα τέμι τους οσίους μου, ήτινες έκαμον με τεμού συνθήκην επιθυσίας. Και οι ουρανοί θέλουν συναναγγέλει την δικαιοσύνην αυτού, διότι ο Θεός αυτός είναι ο κριτής. Άκουσον λαέ μου και θέλω λαλήσει, Ισραήλ και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει δια τα θυσία σου, τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενώπιόν μου. Δεν θέλω δεχθεί εκ του οίκου σου μόσχων τράγους εκ των πυμνίων σου, διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πεθυνά των ωραίων και τα θηρία του αγρού είναι με τεμού. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέας ταύρων, ή πει αίμα τράγων. Θυσίασον εις τον Θεόν, θυσίαν ενέσιος, και απόδοση στον ύψιστον τα σευχά σου. Και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψιος, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Προς δε το να σε βει, είπεν ο Θεός, τι προσέ να διηγήσε τα διατάγματά μου και να αναλαμβάνεις την διαθήκη μου εν το στόματί σου, σι δε μισείς παιδείαν και απορρίπτεις ο πίσω σου τους λόγους μου. Εάν είδες κλέπτην, τρέχεις μετά αυτού και μετά των μοιχών είναι η μερή σου. Παραδίδεις το στόμα σου εις την κακίαν και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιότητα. Καθήμενος λαλείς κατά του αδελφού σου. Βάλεις σκάνδαλον κατά του ιού της μητρός σου. Ταύτα έπραξας και αισιόπισα. Υπέλαβες ότι είμαι το όντι ομοιό σου. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Θέσατε λοιπόν τούτο εις τον νουν σας, οι λησμονούντες των θεών, μήποτε σας αρπάσω και ουδείς ο λυτρώσον. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως, ούτως με δοξάζει, και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού, θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Ψαλμός νι α. Εις τον πρώτον μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε ήλθε Νάθαν ο προφήτης προς αυτόν, αφού εισήλθε προς την Βίθσαβέ.

0: Αμαρτία με γέννησεν η μήτυρ μου. Ιδού η γάπη σας αλήθειαν εν τη καρδία, και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφίαν. Ράντισον με ίσοπον, και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με, και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην, για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθελα σας. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου, και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ, και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου, και το πνεύμα το Άγιον σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν τη σωτηρία σου, και με πνεύμα ηγεμονικών στηρίξον με. Θέλω διδάξει εις τους παραβάτας τα σοδού σου, και αμαρτωλή θέλου συνεπιστρέφει εισέ. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων, Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι εναγαλιάσει την δικαιοσύνην σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου, και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσήν σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών δια της ευνία σου. Οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλουσι προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριόν σου.
1: Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Ενώ δε ο όχλος συνέθιλε μεν αυτόν για να ακούει τον λόγον του Θεού, αυτός ίστα το πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ, και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνην. Οι δε αλλοίς, αποβάντες από αυτόν, εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το οποίο ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνει αυτό ο λίγον από της γης. Και καθίσας, εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών για να οψαρεύσετε». Και αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, διόλης της νυκτός σκοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν. Αλλά όμως, επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυον». Και αφού έκαμον αυτό, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτών. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, για να έλθωση να βοηθήσω συν αυτούς. Και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε ευηθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού, λέγον, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού, δια την άγραν των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννην, τους Ιούς του Ζεβεδαίου, ήτινες ήσαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Και ενώ ήτο εν μια των πόλεων, ιδού άνθρωπος πλήρης λέπρας, και ειδών τον Ιησούν, έπεσε κατά πρόσωπον και παρεκάλεσεν αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείρα, ίγγισεν αυτόν και είπε, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθύς η λέπρα έφυγεν απ' αυτού. Και αυτός παρήγγειλεν αυτόν να μη είπει τούτο προς μηδένα. Αλλά είπαγε λέγει και δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου καθώς προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Αλέτι μάλλον διήρχε το ηφήμι περί αυτού και συνηθρίζοντο όχλοι πολλοί για να ακούωσει και να θεραπεύονται υπ' αυτού από τον ασθενειών αυτών. Αυτός δε απεσύρετο εις τας ερήμους και προσήφιετο. Και εν μια των ημερών, ενώ αυτός εδίδασκεν, εκάθιντο Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ήτινες είχον ελθεί εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμις Κυρίου ήτο εις το να ιατρεύει αυτούς. Και ιδού, άνδρες φέροντες επί κλίνης άνθρωπον, ώστις ήτο ο παραλυτικός, και εζήτουν να φέρω συν αυτόν έσω και να θέσω συν ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες διαπίας εισόδου να φέρω συν αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα και δια των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστεν αυτόν, είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτίε σου.

0: και ήρχισαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες: «Τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ή μη μόνος ο Θεός?» Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκρίθη και είπε προς αυτούς: «Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες σας? Τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτίες σου, ή να είπω, σηκώθητη και περιπάτη? Αλλά διαναγνωρίσετε ότι η εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας?» Είπε προς τον παραλυτικόν: «Προσέλεγω, σηκώθητη και σήκωσον το κλινίδιόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και παρευθείς εγερθείς ενώπιον αυτών, εσήκωσε το κλινίδιον εφού κατέκητο και ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού, δοξάζον τον Θεόν. Και έκστασης κατέλαβεν άπαντας και δόξαζον τον Θεόν. Και επλήστησαν φόβου, λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Και μετά ταύτα εξήλθε και είδε τελώνην την Αλεβήν το όνομα, καθήμενον εις το τελώνιον, και είπε προς αυτόν: «Ακολούθημη». Και αφήσας άπαντα, εσηκώθη και ακολούθησαν αυτόν. Και έκαμεν εις αυτόν ο Λεβής υποδοχήν μεγάλην εν τη οικία αυτού. Και ήτο πλήθος πολλοί τελωνών και άλλων, ήτινε σε κάθυντο με ταυτόν εις την τράπεζαν. Και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού, λέγοντες: «Διατί μετά τελωνών και αμαρτωλών τρώγεται και πίνεται?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Δεν έχουσι χρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλοί πάσχοντες. Δεν ήλθον για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ιδέ είπαν προς αυτόν: «Διατί οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύουσι συχνά και κάμνουσι ιδεήσεις, ομοίως και οι των Φαρισαίων, ιδέ οι δικοί σου τρώγουσι και πίνουσιν?» Ο δε είπε προς αυτούς: «Μήπως δίναστε να κάμετε τους ιούς του νυμφώνος να νηστεύωσιν, εν όσο είναι με ταυτόν ο νυμφίος? Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, τότε θέλουσιν νηστεύσει εν εκείνες τες ημέρες». Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδείς βάλει επίραμα ηματίου νέου επί ημάτιων παλαιών. Ιδέ μη, και το νέον σχίζει και με το παλαιόν δεν συμφωνεί το επίραμα το από του νέου. Και ουδείς βάλει ίνον νέον εις ασκούς παλαιούς. Ιδέ μη, ο νέος ίνος θέλει σχίσει τους ασκούς και αυτός θέλει εκχυθεί και οι ασκοί θέλουν συφθαρεί. Αλλά πρέπει να βάλετε ο νέος ίνος εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται. Και ουδείς αφού πει ίνον παλαιών θέλει ευθύς νέων, διότι λέγει ο παλαιός είναι καλύτερος». Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο έκτο. Κατά δε το δευτερόπορτον Σάββατον, διέβαινεν αυτός για τον Σπαρτών, και οι μαθητές αυτού ανέσπων τα στάχια και έτρωγον, τρίβοντες με τα σχήρας. Την έσδε των Φαρισαίων είπων προς αυτόν: «Διατί πράτετε ότι δεν συγχωρείτε να πράτετε εν τη Σάββαση?» Και αποκριθείς προς αυτούς, είπεν ο Ιησούς: «Ουδέ τούτο δεν ανεγνώσατε, το οποίον έπραξεν ο Δαβίδ, οπότε επείνασεν αυτός και οι μεταυτού όντες. Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έλαβεν τους άρτους της προθέσεως και έφαγε, και έδωκε εις τους μεταυτού, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένο να φάγωσιν ή μη μόνον οι ιερείς?» Και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου. Και πάλιν, εν άλλο Σαββάτο, εισήλθεν εις την συναγωγήν και εδίδασκε, και ήτο εκεί άνθρωπος του οποίου η δεξιά χείρ ήτο ξηρά. Παρετήρουν δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει, για να εύρωσει κατηγορίαν κατά αυτού. Αυτός όμως εγνώριζε τους διαλογισμούς αυτών, και είπε προς τον άνθρωπον τον έχοντα ξηρά την χείρα: «Σηκώθητη και στήθη στο μέσον». Και εκείνος σηκωθείς εστάθη. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς: «Θέλω σας ερωτήσει τι. Είναι συγκεχωρημένον να αγαθοποιήσει τις εν τη Σάββασιν ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχήν ή να απολέσει?» Και περιβλέψας πάντα σε αυτούς, είπε προς τον άνθρωπον: «Έκτινον την χείρα σου». Ο δε έκαμεν ούτο, και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Αυτοί δε επλήστησαν μανίας και συνομήλουν προς αλλήλους τι να κάμωσιν εις τον Ιησούν. Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθεν εις το όρος να προσευχηθεί, και διενυκτέρευεν εν τη προσευχή του Θεού. Και ότε έγινεν ημέρα, έκραξε τους μαθητάς αυτού και εξέλεξεν εξ αυτών 12, τους οποίους και ονόμασεν Αποστόλους. Τον Σίμωνα, τον οποίον και ονόμασε Πέτρον, και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν, Ιούδαν τον αδελφόν Ιακώβου και Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ώστις και έγινε προδότης. Και καταβάσμετ' αυτόν εστάθη επί τόπου παιδινού, και παρήσαν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίας Τύρου και Σιδώνος, ήτινες ήλθον για να ακούσωσιν αυτόν και να ιατρευθώσιν από τον νόσον αυτόν και οι ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, διότι δύναμις εξήρχετο παρά αυτού και ιάτρευε πάντας. Και αυτός, σηκώσα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού, έλεγε «Μακάρι εσείς, οι πτωχοί, διότι η μετέρα είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορταστεί. Μακάρι οι κλαίοντες τώρα, διότι θέλετε γελάσει. Μακάρι είστε, όταν σας μισήσωσιν οι άνθρωποι, και όταν σας αφορήσωσι και ονειδήσωσι και εκβάλλωσι το όνομά σας ως κακόν ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέι σε εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορίαν σας. Ουέι σε εσάς οι και χορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέι σε εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε πενθήσε και κλάψει. Ουέι σε εσάς, όταν πάντες οι άνθρωποι σας εφημίσωσι, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αγαθοποιείτε εκείνους ήτινες σας μισούσιν. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσιν. Εις τον τύπτοντά σε επί της Ιαγώνα, πρόσφερε και την άλλην. Και από του αφαιρούντος το ημάτιόν σου, μη εμποδίσεις και το χιτώνα. Εις πάντα δε τον ζητούν τα παρά σου, δίδε. Και από του αφαιρούντος τα σά, μη απέτη. Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή αγαπώσει τους αγαπώντας αυτούς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή το αυτό πράτουσι. Και αν δανείζετε εις εκείνους παρών ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς? Διότι και η αμαρτωλή εις αμαρτωλούς δανείζουσι, δια να λάβωσιν πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας, και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μη δε μίαν απολαβήν ελπίζοντες. Και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής, και θέλετε είστε υιοί του υψίστου, διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Και μη κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μη καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Δίδετε και θέλει δοθεί εις εσάς. Μέτρον καλών, πεπιεσμένων και συγκεκαθισμένων και υπερεκχυνόμενων θέλουσι δώσει εις τον κόλπον σας. Διότι με το αυτό μέτρον με το οποίο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Είπε δε παραβολήν προς αυτούς. Μήπως δύνατε τυφλός να οδηγεί τυφλόν, δεν θέλουσι πέσει αμφότεροι εις βόθρον. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού. Πας δε, τετελειοποιημένος, θέλει είστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Και διατί βλέπεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν τι εν το ιδίο σου οφθαλμό δεν παρατηρείς, ή πώς δύνασαι να λέγεις προς τον αδελφόν σου, αδελφέ, άφες να εκβάλω το ξυλάριον το εν το οφθαλμό σου, ενώ εσύ δεν βλέπεις την δοκόν την εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίον κάμνει καρπών καλών. Επειδή έκας των δέντρων εκ του καρπού αυτού γνωρίζεται. Διότι δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σίκα, ουδέ τριγώσιν εκ της βάτου στα φύλλα. Ο αγαθός άνθρωπος, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού, εκφέρει το αγαθόν. Και ο κακός άνθρωπος, εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού, εκφέρει το κακόν. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Διατί δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω? Πας όστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν, ώστις έσκαψε και εβάθινε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν. Ότε δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδηνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτο τε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Ώστις όμως ακούσει και δεν κάμει, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την υγιήν χωρίς θεμέλιον, κατά της οποίας προσέβαλεν ο ποταμός και ευθύς έπεσε και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ψάλαμε λοιπόν προηγουμένως αυτό τον ύμνο που λέει ότι η νύφη σου κράζει σε σένα, ντύθηκε στα λευκά και σε περιμένει. Και θέλω να ρωτήσω ή μάλλον να σκεφτούμε όλοι μαζί το ένδυμά μας κατά πόσο είναι λευκό, λαμπρό, ένδοξο, κατά πόσο το πρόσωπό μας είναι λαμπερό και περιμένει τον Κύριο να έρθει. Ένας λόγος που ερχόμαστε, κάποιος θα πει, μα γιατί πηγαίνεις κάθε Σάββατο εκεί και Τετάρτη? Ερχόμαστε εδώ γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι ένα μαχαίρι, αν θέλεις μπορεί να το πεις και διαφορετικά, ένα ωραίο νηστέρι που με θαυμάσιο τρόπο αφαιρεί όλο και κάτι από την μόλυνση του κόσμου που υπάρχει επάνω μας. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι φως. Έρχεσαι εδώ και έρχομαι εδώ και μπαίνει φως μέσα στο νου μου και φεύγει το σκοτάδι. Θα ακούσω ένα μήνυμα για το βάδισμα και θα πάρω απόφαση ότι ξέρεις, μέχρι σήμερα δεν βάδισα 100%, βάδισα 80%. Και αν έρθει ο Κύριος τώρα, δεν θα μπορέσω, γιατί για να πάμε εκεί τι πρέπει να είμαστε, να ακούσω. Άγιοι. Την ώρα που η σάλπιγγα θα σαλπίσει, την ώρα που ο Κύριος θα έρθει, οι Άγιοι θα πάνε στην παρουσία Του. Αυτοί που θα πούνε μισό λεπτό να βάλω τα παπούτσια μου και έρχομαι, ή αυτοί που θα λένε ένα λεπτό έχω να παντρέψω δύο παιδιά. Έτσι δεν λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτοί που θα λένε ότι αχ, αυτό τον αγρό που αγόρασα και τον έχω φυτέψει και περιμένω να βγει το στάρι να γεμίσουμε τις αποθήκες, τι θα του πει ο Κύριος? Γεια σας. Ο Κύριος θα έρθει και θα πάρει αυτούς που έχουν μέσα στην καρδιά τους μία φλόγα αγάπης για Αυτόν. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν γιατί το νηστέρι του Θεού θέλει να κάνει καλά την ακοή μας, γιατί είμαστε λίγο βαρύκοοι. Θέλει να κάνει κάποια εγχείρηση στην καρδιά μας, γιατί έχουμε κάποιες αριθμίες. Εύχομαι ο Θεός να βάλει ένα βηματοδότη στην καρδιά μας πνευματικό και να δίνει το βήμα του σταθερό. Όταν ο βηματοδότης αυτό κάνει, όταν η καρδιά αρχίζει και παραλύει, δίνει ο βηματοδότης και η καρδιά ακολουθεί. Να γίνει αυτό πνευματικά. Να έρθει και να πάρει το λίπος από πάνω μας, την παχύτητα, την αυθονία της σάρκας. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ερχόμαστε να ψάλουμε, να ευλογήσουμε τον Κύριο, να χαρούμε, να δούμε τους αδερφούς. Ερχόμαστε γιατί θα κάνουμε και κοινωνία σήμερα, να θυμηθούμε τη θυσία του Ιησού Χριστού, να έρθει λίγος φόβος μέσα μας, γιατί θα διαβάσουμε εκεί που λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι όποιος δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου θα κριθεί, και να αναλογιστούμε αυτές τις ημέρες πώς θα πάμε, η καρδιά μας σε τι κατάσταση είναι. Γενικά ερχόμαστε στην Εκκλησία για να θεραπευτούμε, για να τελειοποιηθούμε. Όποιος νομίζει ότι είναι υγιής, όποιος νομίζει ότι δεν έχει καμία ανάγκη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εκκλησιάσετε. Εάν όμως έχουμε ελλείψεις και τις νιώθουμε τις ελλείψεις, είναι καλό να ερχόμαστε και την Τετάρτη. Γιατί και στην Τετάρτη γίνονται ωραία έργα από τον Κύριο. Θέλω σήμερα να θυμηθούμε λοιπόν κάποια πράγματα που ο Κύριος επισημαίνει στο λαό Του. Δεν έχω να πω κάτι νέο, γιατί κηρύττω πόσα χρόνια, κάπου 30 ξέρω εγώ, 25, 27, 30, ούτε θυμάμαι. Έχω πει πάρα πολλά κηρύγματα, έχω αναφέρει μέσα από το Λόγο του Θεού πάρα πολλές φορές τα ίδια πράγματα και τώρα δεν έχω κάτι νέο να σας δώσω. Αλλά έχω να σας δώσω κάτι πολύ όμορφο. Θα έρθει από τον Κύριο, καθώς θα μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός ανοίγει το Λόγο, δεν το ανοίγει άνθρωπος. Μπορεί να διαβάσεις ένα εδάφιο και να μην καταλάβεις τίποτα σήμερα, να το διαβάσεις αύριο και να σου ανοίξει ο ουρανός. Εύχομαι σήμερα να είναι η καλή μας μέρα που θα ανοίξει ο ουρανός επάνω μας. Και δεν θέλω να φύγεις και να πεις σήμερα δεν αγγίχτηκα. Ο άλλος ξέρεις θα πει, σήμερα ήταν η πιο ωραία συνάδελφη που έχω ζήσει. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Αλφα Πέτρου 1, 3 έως 7. Ακούστε τι λέει. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Ο Κύριος μας λέει εδώ το εξής, ότι φυλάγεσαι με πίστη κάτι που δεν είναι δικό σου, κάτι που το έκανε αυτός, κάτι που το έδωσε αυτός, για να αποκαλυφθεί ο Κύριος αυτές τις ημέρες και να σε πάρει μαζί Του. Ο Κύριος θέλει την πίστη σου να είναι ενωμένη με το Λόγο Του, να είναι τα αυτιά σου θεραπευμένα, να είναι ο νου σου εκεί προστατευμένος για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Πολλές φορές μιλάμε για τη δοκιμασία της πίστης μας. Θυμόσαστε ότι λέει ότι πολλές φορές η δοκιμασία, ας το διαβάσουμε λοιπόν τώρα λίγο πιο κάτω, πάνε στο 7. Η δοκιμή της πίστεώς σας λέει είναι πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενον διαπυρός δε δοκιμαζόμενον. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι η πίστη που έχουμε είναι ανώτερη από το χρυσάφι. Το χρυσάφι είναι μια αξία. Είναι κάτι που μένει αναλύωτο, σταθερό, είναι χρήμα, είναι δύναμη. Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα, αλλά όχι τα πνευματικά. Τα πνευματικά πώς τα κερδίζεις? Να ακούσω. Διαπίστεως. Σήμερα λοιπόν, όσο πλούσιος και να είσαι, όσο και να έχεις την τράπεζα, όσα και να έχεις επάνω σου, και αν φοράς χρυσά ρολόγια και χρυσές καδένες και έχεις αντίκρισμα έξω να αγοράσεις και να κάνεις τα πάντα, πνευματική δύναμη δεν έχεις καμία αν δεν έχεις πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που αποκάλυψε σε εμάς τους φτωχούς την αξία αυτή τη μεγάλη της πίστεώς μας. Θυμόσαστε μια ωραία ιστορία? Τι έκανε αυτός ο Σίμων ο μάγος? Είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 8:9-20. Πήγε ο Φίλιππας, μίλησε και η Σαμάρια πίστεψε και πήγαν, Πράξεις 8:9-20. Και υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Σίμων, κάμνων, λέει, μαγείας και εκπλήτων το λαό της Σαμαρίας, λέγον εαυτόν ότι είναι μέγας, πλούσιος, εις τον οποίον έδινον προσοχή πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχή σε αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολύ καιρό με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσεν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού, ευαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστεψε και βαπτιστής έμεινε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν τη Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια δέχει το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Οι τινές καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών δια να λάβωση πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχε έτη επιπέσει επί ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνο ήσαν βιβαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθανε τα σχήρας από αυτούς και έλαβαν πνεύμα Άγιον. Ό,τι είχε γίνει την ημέρα της Πεντηκοστής γινόταν και τότε. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται πνεύμα Άγιο, προσέφερε εις αυτούς χρήματα. Τι τους πήγε? Το χρυσάφι που είχε. Λέει, μεγάλη δόξα να βάζεις τα χέρια σου επάνω και να λαμβάνουν πνεύμα Άγιο. Ήμουνα μεγάλος, ήμουνα τρανός, με ήξερε όλη η Σαμάρια. Τώρα είμαι το αποκορύφωμα. Έλα που ο Θεός δεν χρηματίζεται. Δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό το χρυσάφι, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν αγοράζονται τα πνευματικά, αδερφοί. Δεν αγοράζονται. Και τους λέει, δότε και είσαι με την εξουσία ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας, να λαμβάνει πνευμάγιο. Πληρώνω όσο, όσο. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλεια, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Σωζόμαστε με πίστη. Ξέρεις, δεν μπορείς να πληρώσεις τη σωτηρία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όσα λεφτά και αν έχεις. Δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρω εν το λόγο τούτο, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησο λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης και δεήθη του Θεού, ίσως σε συγχωρήσει εισέ την επίνεια της καρδιάς σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριτής δε ο Σιμών είπε, δεήθητε εσείς υπέρε μου προς τον Κύριον, για να μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπατε. Τι του λέει ο Πέτρος, το αργύριό σου λέει να είναι μετά σου. Η δωρεά του Θεού, όπως όλα τα δώρα του Θεού, τα χρήματα, δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Είναι δώρο Θεού η σωτηρία. Είναι δώρο Θεού τα χαρίσματα, είναι δώρο Θεού από το θρόνο Του προς εμάς ότι δίνει, αδερφοί. Και ξέρετε πώς τα κερδίζουμε όλα? Διαπίστεως. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να αυξήσουμε την πίστη μας περισσότερο από την αξία που έχει το χρυσάφι. Όταν δοκιμάζεται η πίστη μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό ενώπιον του Θεού. Έχει αξία για τον Κύριο εκείνη την ώρα και ανεβαίνει σε ύψος από την αξία του χρυσού και από το αργύριο. Όπως ξέρουμε και καταλαβαίνουμε από αυτά εδώ που διαβάσαμε, ο Σίμων αυτός είχε προσκοληθεί, αλλά δεν είχε αλλάξει η καρδιά του. Έβλεπε πράγματα που γίνονται από τους Αποστόλους, αλλά δεν είχε αφήσει την καρδιά του να αλλάξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Πιστεύω ότι οι Απόστολοι έδιναν πολύ σοβαρότητα στον αγιασμό, στην ταπείνωση, στην καθαρότητα. Μιλούσανε για το ότι φεύγουμε από τον κόσμο αυτό τον αμαρτωλό και μπαίνουμε σε μια καινούργια ζωή. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει, μας αναγέννησε. Αν πας και δεις μέσα στη Βίβλο ότι πάει να πει αναγέννηση, πάει να πει γεννιέσαι, ξεκινάς μια νέα ζωή. Δεν μπορεί να μην το άκουσε αυτό ο Σίμωνας. Είμαι σίγουρος ότι το άκουσε, αλλά δεν άφησε να περάσει την καρδιά του. Αντιθέτως, άφησε την καρδιά του να παραμείνει η πικρία, άρχισε να μείνει η κακία, άρχισε να μείνει η ζήλια και η υπερηφάνεια, που είναι το χειρότερο πράγμα. Πιστεύω γι' αυτό το άφησε εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, να υπάρχει αυτή η ιστορία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κίνδυνος να νομίζουμε ότι μπορούμε να αγοράσουμε τη σωτηρία μας ή να κάνουμε πράγματα τα οποία θα την κερδίσουμε. Η σωτηρία κερδίζεται διαπίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το λέω αυτό για να φύγει από πάνω μας κάθε εθελοθρησκεία, να φύγει από πάνω μας κάθε πνεύμα ότι θα πράξουμε και θα κάνουμε και θα γίνει. Η σωτηρία μας είναι δωρεάν. Ο μισθός μας μετά εξαρτάται από αυτά που θα κάνουμε. Στο Λουκά λοιπόν, πάμε λίγο μετά να προχωρήσουμε. Στο Λουκά, στο 21, 29-36, καθώς ζούμε σε ημέρες δύσκολες, ημέρες πονηρές, πρέπει, θα πω αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν, να μας κάνουν να σκεφτούμε καταστάσεις. Γιατί μιλούσε ο Κύριος έτσι στους μαθητές του, γιατί να είναι γραμμένα όλα αυτά εκεί, τι πρέπει να γίνει με εμάς? Με ενδιαφέρει το τι θα γίνουμε εμείς, αδερφοί. Αμήν. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει σήμερα? Θα καταλήξουμε σε αυτή την πανοπλία που πρέπει να φορέσουμε και επιτέλους πρέπει να αφήσουμε την πανοπλία να μας αγγίξει. Αμήν. Άλλο το να λες και άλλο είναι να οπλιστείς. Και είπε προς αυτούς την παραβολή, «Ιδέτε τη σική και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξως οι βλέποντες, γνωρίζετε από αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα», μιλάει πιο πάνω για τα σημεία των τελευταίων καιρών, «εξεύρετε ότι πλησίον είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, εωσού γίνωση πάντα ταύτα. Ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Προσέχετε δε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώ σε η καρδιά σας από κρεπάλης». Σίμων, δεν το άκουσες αυτό? Από... για να τα γράφει εκεί ο Κύριος, τα έλεγαν οι Απόστολοι. Δηλαδή, όλα αυτά που διαβάζουμε εμείς σήμερα, οι Απόστολοι τα είχαν μεταφέρει στον Σίμωνα και σε κάθε Σίμωνα. Μέθη, μέριμνες, βιωτικές, και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας του καθημένου σου επί πρόσωπο της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα, να γίνωσι και να σταθείτε έμπροσθεν το Υιού του ανθρώπου. Ο Ιησούς λοιπόν διακηρύττει, άμα διαβάσεις λίγο πιο πάνω στο 28, ταύτα τους λέγει ο Ιησούς, όταν δείτε όλα αυτά, λέει, ανακύψατε τα σκεφαλά σας, σηκώσατε τα κεφάλια σας. Ζητάει ο Κύριος να κοιτάξουμε πάνω. Γιατί να κοιτάξουμε πάνω? Για να καταξιωθούμε, να εκφύγουμε πριν γίνουν όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν, αδελφοί. Πρέπει να προσέχουμε να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας από κρεπάλι, μέθη, μέριμνες βιωτικές. Πρέπει να αγρυπνήσουμε. Πρέπει να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού που μας καθαρίζει και επιτέλους να πούμε, ο Κύριος πρέπει να με καθαρίσει, έχω ανάγκη από καθαρισμό. Είμαι νύμφη, αλλά λίγο το φόρεμά μου είναι σκισμένο, θέλει επιδιόρθωση. Α Θεσσαλονικής 5, 5 έως 11. Ας το διαβάσουμε. «Πάντες σεις είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι στα νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως ηλυπή, αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουσιν. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργή, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ακούστε, αδελφοί, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μας προσδιόρισε ο Κύριος για οργή, αλλά για σωτηρία. Ξέρετε τι μου δίνει αυτό? Μου δίνει πίστη από την αγάπη του Θεού ότι θέλει να σωθώ οπωσδήποτε. Με έχει προσδιορίσει για σωτηρία. Απλά μου λέει, πρόσεξε παιδί μου. Πρόσεξε τη νύχτα. Είσαι, λέει, ιός φωτός. Κοιτάξτε, δεν μου λέει ότι είμαι σκοτάδι, μου λέει ότι είμαι ιός φωτός. Και αναλογίζομαι αυτόν τον καιρό. Ο Κύριος με βλέπει ότι είμαι ιός φωτός. Εγώ πώς βλέπω τους άλλους? Πώς με βλέπουν οι άλλοι? Ο Κύριος, λέει, πέθανε υπέρ ημών. Όταν έρχεται η ολιγοπιστία, αυτό που θα πειράξει, τι είναι, αδελφοί, πού χτυπάει η ολιγοπιστία? Πού χτυπάει, πείτε μου, σε ποιο μέρος? Στα πόδια, στα χέρια? Πού χτυπάει? Να ακούσω. Μπράβο. Εάν φοράς θώρακα, εάν φοράς περικεφαλαία, πώς καταφέρνει ο λιγοπιστία και περνάει μέσα? Θέλω να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Έχουμε αναλογιστεί γιατί περνάνε τα βέλη της απιστίας? Υπάρχουν βέλη κακίας που είναι το αντίθετο της αγάπης. Και πρέπει να είμαστε προστατευμένοι για να μην πληγωνόμαστε. Όταν έρχεται η ολιγοπιστία, πρέπει να την πολεμήσουμε με λόγους πίστης. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας στην κοινωνία μεταξύ των αδερφών. Πρέπει να πιστέψουμε ότι οι Άγιοι του Θεού είναι γύρω μας, προστασία μας. Η σωστή κοινωνία των Αγίων είναι μια ευλογημένη κοινωνία. Πρέπει να πιστέψουμε στη θεραπεία της ψυχής. Πρέπει να προστατευτούμε από όλο αυτό το, την ψυχική ασθένεια που θέλει ο διάβολος να μας δημιουργήσει. Πρέπει να προστατευτούμε από όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν και να μην χάσουμε το θάρρος μας. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας στο μέλλον της Εκκλησίας και της λαμπρότητας της Εκκλησίας. Τα λέω αυτά γιατί τα σκεφτόμουν καθώς διάβαζα το Λόγο του Θεού. Ενώ φοράμε, λέει, πρέπει να φορέσεις θώρακα πίστης και αγάπης. Εάν μέσα μου έχει περάσει κάτι διαφορετικό από αυτό, πάει να πει ότι ή έχω βγάλει το θώρακα ή έχει διαπεράσει το θώρακά μου και πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει να πιστέψουμε ότι όλοι θα τα καταφέρουμε και δεν θα μείνει κανένας στην Αίγυπτο, κανένας στην έρημο. Πρέπει να πιστέψουμε στη θεραπεία του σώματος και ας είμαστε ασθενείς, πρέπει να επιμείνουμε. Δεν τελειώνει η πίστη, γιατί υπάρχει χάρις από τον Θεό. Η αγάπη είναι το φάρμακο για όλες τις ασθένειες του εσωτερικού ανθρώπου. Η αγάπη, τη λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Α. Πέτρου 4.8. Προπάντων δε. Σε ποιος μιλάει εδώ, πείτε μου. Στην Εκκλησία. Έβλεπε ότι η Εκκλησία που υπηρετούσε ο λαός του Θεού, αυτή η νύμφη που ετοιμαζόταν από τότε, είχε πρόβλημα με την ένθερμη αγάπη. Είχε πειραχτεί, είχε καταφέρει ο διάβολος, είχε περάσει βέλη. Είχε, ενώ είχαν ασπίδα πίστης, κατάφερε, πέρασε και την ασπίδα της πίστης, γιατί η ασπίδα είναι ένα όπλο που διώχνει και προστατεύει, δεν είναι επιθετικό, ενώ ο θώρακας είναι κάτι που πρέπει να το έχεις επάνω σου, να είναι ένα με το σώμα σου. Παρόλα αυτά το είχε διαπεράσει και αυτό. Και είχανε πρόβλημα. Προπάντων δε να έχετε, λέει, ένθερμο την αλλήλους αγάπη. Δηλαδή είχανε αγάπη, αλλά δεν ήτανε τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να πει, ακούστε αδερφοί, όταν αγαπάμε, αγαπάμε. Αμήν. Όταν συγχωρούμε, συγχωρούμε. Όταν καλύπτουμε, καλύπτουμε. Αμήν. Όταν λέω ότι είσαι φίλος μου, το εννοώ, είσαι φίλος μου. Ο Κύριος σου λέει, είμαι φίλος σου και δεν λέει ποτέ κακό για σένα. Δεν λέει ποτέ, δεν έχει ποτέ μια αρνητική σκέψη για σένα. Δεν έχει ποτέ κάτι κακό μέσα του για σένα. Δεν έχει ποτέ κάτι να σε μειώσει. Δεν είναι κοτσομπόλης ο Θεός. Δεν σε βλέπει υποτιμητικά. Δεν σε βλέπει να σε κατατρέξει. Δεν θα πάει να μαρτυρήσει ποτέ το μυστικό σου. Και σε αγαπάει τέλεια και το λέει. Ο Θεός μας αγάπησε τέλεια. Και καλεί τώρα εμάς, όταν λέμε ότι είσαι φίλος μου, να το εννοώ, βρε αδερφέ, ότι είσαι φίλος μου. Και όχι σήμερα φίλος μου και αύριο εχθρός μου. Πώς αλλάζουν οι καρδιές. Ξέρετε γιατί? Γιατί βγάζουμε την πανοπλία μας. Λέει να την κρατάς, λέει, φορεμένη την πανοπλία πάνω σου. Δεν είναι κάτι που τη βγάζεις. Είναι αυτό που θα σε κρατήσει μέχρι τέλους για να πας στον ουρανό. Ξέρεις τι θα γίνει εάν ανέφερα αυτό, επίτηδες ανέφερα αυτό το του Σίμωνα το παράδειγμα. Ξέρεις τι είναι να είσαι σε γογγισμό, ταλαιπωρία, σε πικρία που δεν μπορείς να βάλεις τα χέρια σου πάνω σε κάποιον να λάβει Πνεύμα Άγιο και μα πληρώνω όσο και δεν γίνεται. Και να λες ότι είσαι και μέσα στην Εκκλησία. Ήταν, λέει, μαζί με τον Φίλιππο κάθε μέρα. Δεν έχανε τίποτα, ήταν εκεί. Αλλά δεν είχε αφήσει την καρδιά του να θεραπευτεί. Τι λέτε, ο Φίλιππας και οι άλλοι Άγιοι, ο Πέτρος που πήγε μετά, μίλησε για αγιασμό, μίλησε για καθαρότητα. Δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Θέλετε να σας πω κάτι, είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Και θέλετε να σας πω και λίγο πιο πίσω. Πάμε λίγο από τη γέννηση. Να δούμε λίγο ποιες ήταν οι καρδιές των ανθρώπων που λέμε ότι είμαστε το 2020 και είμαστε και έχουμε προοδεύσει. Στο μόνο που έχουμε προοδεύσει, ξέρετε ποιο είναι? Τρέχουμε πιο γρήγορα από αυτούς. Αυτοί πήγαιναν με γαϊδούρια και άλογα, εμείς πάμε με αεροπλάνα. Οι καρδιές μας είναι το ίδιο. Οι καρδιές μας είναι άρρωστες, οι καρδιές μας είναι πονηρές, οι καρδιές μας είναι απατηλές, οι καρδιές μας είναι διεφθαρμένες, οι καρδιές μας δεν έχουν αγάπη, και ας λέμε ότι έχουμε αγάπη και ας λέμε ότι είμαστε προοδευμένοι και αυτά. Έχουμε έλλειψη. Και ξέρετε γιατί δεν θεραπευόμαστε? Γιατί δεν το αναγνωρίζουμε. Δεν αφινόμαστε στον Κύριο, στα χέρια του Θεού. Ναι, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, να είμαστε ειλικρινείς με τον Κύριο. Με τον Κύριο έχουμε να κάνουμε. Ξέρετε κάτι, την αρπαγή θα την κάνει ο Κύριος, δεν θα την κάνει ο ποιμένας, ούτε ο πρεσβύτερος, ούτε ο διάκονος. Την αρπαγή θα την κάνει ο Κύριος των δυνάμεων. Με αυτόν έχεις να κάνεις. Με αυτόν θα φτιάξεις τη σχέση σου. Με αυτόν θα έχεις τέλεια κοινωνία. Και όταν έχω τέλεια κοινωνία με τον Θεό, έχω και με τον Βασίλη, έχω και με τον Έστωρα, έχω και με την Ελισάβετ. Και με όλη την Εκκλησία. Και όχι μόνο με αυτή την Εκκλησία, αλλά και όλη την Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης. Αμήν. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος, πείτε μου. Θέλει επιτέλους να μας μιλήσει ανοιχτά. Να μας μιλήσει ανοιχτά. Προπάντων δε έχετε ένθερμο πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Ο Παύλος πήρε ένα ολόκληρο κεφάλαιο και έγραψε για την Κορινθίους Ιωτα Γάμα. Να έχετε, λέει, ένθερμοι εις της αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ωραία. Ο Κύριος καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Γιατί το κάνει? Γιατί αγαπάει. Αγαπάω τα εγγονάκια μου πάρα πολύ και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου και την εκκλησία. Αλλά αυτά τώρα με έχουν ελκύσει. Έχω πάθει κάτι, θέλω να τα βλέπω, μου λείπουνε. Μια καινούργια αγάπη. Ό,τι και να κάνουνε, μου έσπασε τελευταία ο μικρός ένα πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο, πάρα πολύ ωραίο. Το πιάσε τάκτου ξεμία, το σπάσε. Τι λέτε? Έβαλα τα κλάματα που έσπασε αυτό. Όχι, δεν με ένιωξε καθόλου. Γιατί τον αγαπάω. Τον αγαπάω. Ξέρεις, αυτή η αγάπη, εάν φτάσει από μας προς όλους, θα αλλάξει η ζωή μας, αδερφοί. Θα αλλάξει. Ξέρετε κάτι, μιλάμε για αγάπη, αλλά δεν την έχουμε γνωρίσει. Μιλάμε για αγάπη, αλλά είμαστε... Όχι χιλιόμετρα. Είμαστε μακριά. Έχουμε. Γι' αυτό λέει, η πίστη σου δοκιμάζεται πάνω στην αγάπη. Η πίστη σου δοκιμάζεται επάνω σε όλα, στην εκκλησία μέσα. Οι αδερφοί είναι πολύτιμοι. Το ξέρεις ότι ο καθένας είναι δίπλα σου, είναι μια πέτρα για να, όταν γίνει η δυσκολία, να αρχίζεις να τρίβεσαι. Γι' αυτό είναι η εκκλησία. Θα καλύψει λοιπόν η αγάπη πλήθος αμαρτιών. Μια ερώτηση τώρα θα κάνω. Πόσο καλύπτουμε τις αμαρτίες? Δεν μιλάει κανένας. Ξέρετε γιατί? Όλοι έχουμε αμαρτήσει. Και ξέρετε τι αμαρτία έχουμε κάνει? Όλοι έχουμε ξεσκεπάσει αμαρτία. Συμφωνούμε? Ειλικρίνεια. Η υπερκεφαλαία είναι το υψηλότερο σημείο που μπαίνει στο κεφάλι. Οι σκέψεις πρέπει να είναι σκεπασμένες με την ελπίδα της σωτηρίας. Ξέρω ότι αυτός δεν βαδίζει καλά, αλλά Κύριε, ο εγκέφαλός μου πρέπει να έχει μια ελπίδα ότι θα σωθεί. Και αν δεν σωθεί, δεν είναι δική μου υπόθεση να τον καταδικάσω πριν την ώρα του. Βλέπετε πόσο πρέπει να αλλάξει το πνεύμα μέσα μας. Βλέπω ότι ο αδερφός μου δεν τα πάει καλά, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Κριτής είναι ο Θεός. Εγώ οφείλω να τον αγαπάω, να τον καλύπτω και να τον ευλογώ. Ξέρετε τι κάνω όταν κάνω αυτό? Δίνω ευλογία στη ζωή του. Του δίνω βήμα να θεραπευτεί, του δίνω βήμα να ανοίξει η καρδιά του. Δεν γίνομαι διάβολος, δεν γίνομαι κακός μηνυτής. Μέσα από το στόμα μου βγαίνει η ευλογία. Όταν ο Χριστός σκεπάζει τις σκέψεις μας, τα ενδόμηχα μας, τα συναισθήματά μας, τότε απολαμβάνουμε, λέει, τη σωτηρία μας. Γιατί ο Θεός γι' αυτό μας κάλεσε, για να απολαύσουμε τη σωτηρία μας. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος χριστιανός όταν μέσα σου υπάρχουν διάφορα που σε τραβάνε, σε πιέζουνε. Συναισθήματα αγάπης. Αυτά που είχε μέσα ο φίλος μας εδώ ήτανε γεμάτος, λέει, χολή, πικρία και κακία. Πρέπει να πηγαίνουμε στον Κύριο για να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι δυστυχισμένοι. Και ξέρετε πότε είμαστε δυστυχισμένοι? Όταν πηγαίνουμε στον Θεό όπως θέλουμε εμείς και δεν υπακούμε αυτό που λέει Αυτός. Το πρόβλημα όλων είναι στην υπακοή μας. Δεν έχουμε αντιληφθεί την σοβαρότητα που ο Θεός έχει απέναντί μας. Ξέρετε, ο Θεός είναι αληθινός, αγαπητοί μου. Και θέλει να μας σώσει. Μας μιλάει να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευλογημένοι, να ερχόμαστε με χαρά στον οίκο Του, να χαιρόμαστε την αγάπη των αδερφών. Τελευταίο, ο διάβολος έχει πειράξει την αγάπη και με ενοχλεί πάρα πολύ. Και τον Κύριο τον ενοχλεί. Πειράζει. Η δουλειά του, του διαβόλου, τι είναι? Να πειράζει. Αλλά και η δουλειά του Κυρίου είναι να θεραπεύει. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σήμερα λοιπόν, καθώς έχουμε κοινωνία, είναι ευκαιρία να πετάξουμε το ζυγό από πάνω μας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν καθώς μας διαπέρασε εχθρικό βέλος. Δεν είμαστε του σκότους, αλλά του φωτός. Εάν παραμείνουμε μέσα μας, βάζεις την περικεφαλαία σου και τα κρατάς όλα μέσα. Ο Θεός θέλει να καθαρίσεις το μυαλό σου και να βάλεις το φως. Άμα βάλεις επάνω στο σκοτάδι την περικεφαλαία, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Το ίδιο εάν βάλεις τον θώρακα, αν δεν καθαρίσεις τα πάντα μέσα. Για να είναι, τι θα προστατεύσεις? Προστατεύεις ένα καθαρό σώμα. Προστατεύεις κάτι άγιο. Λες, έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο, πέταξε από μέσα μου πικρίες, κακίες, ζήλιες, φθόνους, πορνίες, μοιχείες, τα έργα της σαρκός, όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι δικά μου. Και τώρα, Κύριε, βάζω από πάνω μου αυτό το ένδυμα, αυτή τη στολή, πες το όπως θέλεις, για να μην μπορεί να με ξαναπεράσει ο διάβολος και είμαι ευτυχισμένος. Γιατί φοράς την πανοπλία? Για να λες ότι φοράς? Τη φοράς για να μένεις καθαρός. Πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή. Β' Τιμωθέου 2:8-12. Κάτι που έχουμε ανάγκη εν θυμού. Τον εξπέρματος Δαβίδη Ιησού Χριστό, τον αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου, δια τον οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω, δια τους εκλεκτούς, για να απολαύσω και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Τι έκανε ο Παύλος? Τον ταλαιπωρούσανε, τον βασάνιζαν, αλλά τι έκανε? Αγάπαγε, αδερφοί. Αγάπαγε. Γι' αυτό για τους εκλεκτούς έκανε υπομονή, για να τους δει μέχρι τέλος να απολαύσουν και αυτή τη σωτηρία. Αλήθεια, έχουμε υπομονή? Αγαπάμε αυτούς που βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουν καλά? Τους εμπνέουμε εμπιστοσύνη ότι μη στεναχωριέσαι, εδώ είμαστε, θα βαδίσουμε μέχρι τέλος μαζί, δεν θα σε εγκαταλείψουμε? Αυτό έκανε ο Παύλος. Τους έμπνεε εμπιστοσύνη. Είμαι εδώ για σας, είστε εκλεκτοί. Του χάλαγαν το έργο, ξαναπήγαινε, το στήριζε το έργο. Ο διάβολος, η δουλειά του είναι να χαλάει. Είναι η διακονία του, είναι διάβολος, έχει διαβολή μέσα του. Έχει σκοτάδι. Και μην περιμένεις τον διάβολο να μετανοήσει. Δεν θα μετανοήσει ποτέ. Πιστός ο λόγος. Διότι αν συναπεθάνω μεν, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένω μεν, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Εάν αρνηθώ με αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθεί μας. Κοιτάξτε τι λέει. Με την υπομονή μας θα συμβασιλεύσουμε. Πρότρεψέ τον αδερφό σου επειδή τον αγαπάς. Άμα τον δεις να είναι κάτω, μην του δώσεις μια πάει και πιο κάτω. Αγάπησέ τον, σας παρακαλώ. Ελάτε να αγαπήσουμε. Τουλάχιστον, λέει ο Λόγος του Θεού, να έχουμε ιδιαίτερα, λέει, σε αυτούς που είναι στην πίστη μέσα. Έλα εδώ από αγάπη. Έλα εδώ από ενδιαφέρον. Έλα εδώ από ζήλο. Ο Παύλος λέει, κάποιος αρρωσταίνει και εγώ αρρωσταίνω. Κάποιος πονάει και εγώ πονάω. Ας σηκώσουμε επάνω μας ο ένας τον άλλον. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Όχι όταν βλέπεις βάρος και φορτίο να φεύγεις. Κάτσε κάτω, σήκωσε το. Θα φτάσουμε, αδερφέ Λουκά, μέχρι το τέλος. Μη στεναχωριές. Πόσες φορές το έχω πει? Πολλές. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί βλέπω ότι αγωνίζεται και ο Λουκάς και ο Δημήτρης και εσύ προς εμένα. Θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος. Ας εμπνεύσουμε ένας τον άλλον. Αδερφέ, κουράγιο, υπομονή και επιμονή. Θα συμβασιλέψουμε. Αυτή δεν είναι η ουσία? Να δούμε τα έργα του διαβόλου να τα καταστρέφει ο Κύριος και να παίζουμε εκεί ρόλο, ένα δυνατό ρόλο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε κανένας να τα παρατήσει. Εβραίους 9:28 λέει, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τα σαμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς σαμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Αυτοί που τον περιμένουνε θα τον δούνε. Έχω ακούσει, αυτόν ακούγεται, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Η παρουσία του Θεού δεν είναι στην Εκκλησία. Όχι, η παρουσία του Θεού δεν είναι σε σένα. Δεν έχει φύγει το Πνεύμα το Άγιο από την Εκκλησία. Θεός είναι εδώ. Εάν το λέει αυτό κάποιος άνθρωπος, είναι άνθρωπος του Βελίαλ. Να το ξέρετε. Δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι σταλμένος από τον πονηρό για να ρίξει την πίστη. Για να πειράξει την πίστη, να πειράξει το χρήσμα. Δεν είναι Άγιος. Μπορεί να είναι εδώ, αλλά να είναι σαν το Σίμωνα. Να μην έχει βγάλει το σκοτάδι από μέσα του. Γι' αυτό θέλω να ανοίξουμε τα μάτια μας. Όποιος δίνει αρνητικό λόγο από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Β' Τιμωθέου 4:8. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το εδάφιο που θα διαβάσω τώρα. Λέει ο Παύλος, του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο λέει σε εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Έχετε δει που τρέχουν στο μαραθώνα ή από εδώ τρέχουν, τρέχουν, φεύγουν εκεί στο μαραθώνα. 50 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα τρέχουν εκεί. Ω, κούραση, ταλαιπωρία και τρέχουν μήνες. Προετοιμασία για να πάνε, καλά κάνουν, είναι ωραίο, είναι. Όποιος μπορεί να τρέχει, ας τρέχει. Και γιατί πάνε, πείτε μου γιατί πάνε. Για ένα κλαδάκι. Θα πάρουν ένα κλαδάκι από ελιά και θα καμαρώνουνε. Εγώ το πήρα, ο πρώτος. Αυτός που θα σου δώσει το κλαδάκι είναι ένας σημαντικός άνθρωπος. Δεν είναι αυτός που καθάριζε το δρόμο την προηγούμενη μέρα. Θα είναι κάποιος πολιτικός, κάποιος αθλητικός φορέας, κάποιος μεγάλος θα είναι. Ο Παύλος λέει, εμένα λέει, θα μου το δώσει ο Κύριος το Στεφάνι. Ξέρεις τι είναι να πάρεις Στεφάνη από τον Κύριο, το ξέρεις τι είναι, θα δεις τον Ιησού. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις αυτό, αν το έχεις διανοηθεί, αν έχεις βάλει κάτω τα γραπτά σου να το δεις. Θα δεις τον Ιησού και θα σου πει, έλα να σου δώσω το Στεφάνη σου. Και θα στο βάλει. Και τι θα κάνεις μετά εσύ, Κύριε. Χάρη σου, εσύ, επειδή εσύ το έκανες. Πες μου τώρα, ο Παύλος λέει, όχι λέει μόνο σε μένα το Στεφάνη. Και γιατί να μου το δώσει. Ακούστε τώρα κάτι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Θα πάρουν Στεφάνη, λέει, όλοι. Δηλαδή όλοι θα στεφανωθούμε. Πού η υπερηφάνεια του να κοκορευτώ. Αφού θα είμαι και εγώ εκεί, θα είναι και ο Βασίλης, θα είναι και η Λιδία και ο Γιάννης. Θα είμαστε όλοι εκεί, όλοι με τα στεφανάκια μας. Αλλά ξέρετε τι θα έχουμε να λέμε. Χάρη του Κυρίου. Γιατί μας αγάπησε με τέλεια αγάπη. Γιατί σήκωσε το σταυρό για μας. Γιατί ξέρεις κάτι. Αυτή η στιγμή δεν αλλάζει, δεν πάει πίσω. Μπαίνει στην αιώνια ευλογία μετά. Πες μου, αξίζει τον κόπο όταν βλέπεις τον αδερφό σου και κάνει ανόητα πράγματα να του λες, έλα αδερφάκι λίγο,

Δεν σου λέει ότι θα είσαι πρώτος. Να πάω εγώ που είμαι επιμένας. Δεν νομίζω. Να πάει κάποιος που κάνει πολύ προσευχή. Δεν νομίζω. Όλοι μαζί θα πάμε. Θα φανερωθούμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρεις τι είναι να σου δώσει το στεφάνι σου ο Χριστός. Που όπου εμείς του δώσαμε ένα στεφάνι από αγκάθια. Αγκάθια του δώσαμε. Και όχι μόνο, είμαστε πολύ παλιά άνθρωποι. Χτυπάγανε, λέει, και με το καλάμι το κεφάλι του και μπαίνανε τα αγκάθια μέσα. Αυτοί είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όταν δεις κάποιον εκεί είναι ταλαιπωρημένος, αντί να πάει να του πεις, αδερφέ μου, πάσχω, συμπάσχω μαζί σου. Έλα να σε σηκώσω, σε παρακαλώ. Έλα να πάμε, έλα, θα προχωρήσουμε. Μη στεναχωριέσαι. Εδώ είμαι εγώ, θα σε βοηθήσω. Τι πας και κάνεις. Κάποια αμαρτία έχεις κάνει για να το περνάς. Αυτό είμαι σίγουρος, μου το είπε ο Κύριος. Αυτό είναι άλλη μεγάλη αποκάλυψη. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται. Κάποια αμαρτία έχεις κάνει εσύ. Ο φαρισαϊσμός το μεγαλείο του. Ο κριτής. Εκείνη την ώρα του βγάζεις και την πανοπλία του. Του έχεις πετάξει την ασπίδα κάτω. Του έχεις αφαιρέσει το λόγο του Θεού. Και έχεις πάρει τι. Τα σπλάγνα της πικρίας, της ζήλιας, της κακίας και τα έχεις πετάξει επάνω στον άνθρωπο και τον έχεις λερώσει. Καταλαβαίνεις ο πονεμένος, ο ταλαιπωρημένος πώς νιώθει όταν πας και του δίνεις μία να πάει κάτω. Είναι το πνεύμα του Χριστού εκεί, πείτε μου. Αν είχαμε αγάπη ένθερμη προς αλλήλους, ούτε καν θα τα συζητάγαμε τώρα αυτά. Όχι μόνο εμείς. Επειδή η Γραφή τα λέει, τα αναφέρουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια γεγονότα εδώ το 2023-2024 να τα συζητήσουμε αυτά. Όχι απλά επειδή έγιναν τότε, οι άνθρωποι ήταν πολύ προβληματικοί τότε αυτοί. Και έκαναν τέτοια πράγματα τα οποία είναι γραμμένα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τα συζητάμε. Ευχαριστούμε εμείς τον Θεό που έχουμε την τέλεια αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ειλικρίνειά μας. Λάμπουμε από ειλικρίνεια. Λάμπουμε. Τίτο 2:11-13. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Συνεχίζει. Διότι εφανερώθη η χάρη του Θεού, η σωτήριος εις πάντα ανθρώπους. Τι κάνει πάλι η χάρη του Θεού και η αγάπη. Ελάτε να σωθούμε. Πάλι λέει. Πάλι. Και μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια. Ξέρετε ότι αυτά που διδάσκεται η Εκκλησία, ο κόσμος έξω δεν τα ξέρει. Αρνείται να τα ακούσει αυτά. Πιστεύουν ότι όλοι είναι ευσεβείς. Μα αφού είναι ένας είναι ο καλύτερος από τον άλλον, ναι. Διδάσκουσαν εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια, τα κοσμικά επιθυμίας. Αν ακούσεις συζητήσεις μεταξύ, είμαστε πόσα εκατομμύρια στην Ελλάδα, 13 να πω, 12, 11, 11 να πω. Και πόσοι πιστοί είναι, να βάλουμε 100.000 πιστούς. Έτσι. Από τα εκατομμύρια, αφαίρεσε τις 100.000, οι 10 εκατομμύρια 900, τι σκέφτονται, πού θα πάμε να διασκεδάσουμε και ποια γυναίκα τα λουνού θα πάρουμε. Ναι ή όχι. Αυτό ζουνε κάθε μέρα. Και πώς θα κλέψουμε τον άλλονε και πώς θα δικήσουμε τον άλλονε. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται και σου λέει, διδάσκει εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια. Ο σεβασμός είναι μεγάλη υπόθεση, ευσέβεια. Ποιος έχει μιλήσει για ασέβεια? Μόνο ο Λόγος του Θεού. Και παραμένουμε ακόμα να είμαστε ασεβείς και να έχουμε αρχίσει να τρέμουν τα πόδια μας. Να είμαστε ασεβείς και να το ισχυρίζομαι. Ω Θεέ μου, ελέησέ με. Αυτά είναι γραμμένα εδώ, αδερφοί. Να φύγουμε από τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε υπέρ ημών τη ζωή Του, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει σε Αυτόν λαών εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων. Κοιτάξτε τι μας διδάσκει ο Θεός. Να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως. Μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη. Άμα είναι όλος διεστραμμένος και ασεβής, τι πρέπει να είμαστε εμείς? Άγιοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πού προσκληθήκαμε, από ποιον προσκληθήκαμε και ποιος είναι ο στόχος μας.

0: Η κοινωνία σήμερα είναι μολυσμένη, αδερφοί. Και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτόν, γιατί χάνεται. Χάνονται οι άνθρωποι. Τίτο 2:14. Ως έδωκε αυτόν υπερημών για να μας λυτρώσει από πάση ανομίας και να μας καθαρίσει αυτών λαών εκλεκτών ζηλωτή καλών έργων. Πρέπει να είμαστε, ξέρετε, κάποτε αγαπούσα τους παπάδες. Από μικρό παιδί πήγαινα στην εκκλησία μαζί με τον παπά, έκανα δουλειές μέσα εκεί, αγαπούσα αυτό που έκανε, γιατί πίστευα ότι θα πάω κοντά στο Θεό, επειδή το έκανε και αυτός. Μου άρεσε. Δεν ήξερα ότι μπορώ να πλησιάσω τον Θεό και χωρίς τον κληρικό. Έτσι ήμουν διδαγμένος, ότι είναι ο κλήρος και ο λαός. Εμείς είμαστε ο λαός, αυτή είναι ο κλήρος. Αυτή είναι η εκλεκτή. Αλλά εδώ ο λόγος του Θεού μας λέει διαφορετικά πράγματα. Λέει, κάλεσε, λέει ο Θεός, λέει, κάθε άνθρωπο να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου. Και ευχαριστώ το Θεό που είμαστε εκλεκτοί και η χάρη του Θεού φανερώθη σε εμάς, εις πάντα ανθρώπους, να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Θα διαβάσω και αυτό που σας είπα, Εφεσίους 6 από το 13 μέχρι το 20. Εδώ είναι αυτό το κήρυγμα, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει να το επαναλάβω. Δια τούτο αναλάβετε, λέει, την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά. Δεν λέει ο Κύριος ότι δεν θα έρθει η μέρα πονηρά. Αμήν. Όποιος σου πει ότι δεν θα έρθει η μέρα πονηρά ή εγώ δεν περνάω η μέρα πονηρή, είναι ψεύτης. Ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να φορέσει την πανοπλία του στρατιώτη, μας φέρνει την εικόνα του στρατιώτη, για την ημέρα την πονηρά. Και σου λέει ότι θα έρθει η πονηρή μέρα στη ζωή σου. Και να καταπολεμήσεις τα πάντα για να σταθείς. Τι να πολεμήσεις τώρα, πείτε μου, τι πρέπει να πολεμήσεις? Όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, όλα αυτά που μολύνουν τον άνθρωπο, πρέπει να τα καταπολεμήσεις. Εάν τα είχε καταπολεμήσει ο Σίμων, θα, τι λέτε, θα τον είχε καλέσει ο Κύριος? Θα του είχε δώσει την ευλογία να βάζει το χέρι του επάνω σε ανθρώπους? Θα το είχε κάνει ο Κύριος. Αλλά του λέει ο Πέτρος, δεν είσαι, λέει, η καρδιά σου δεν είναι ευθεία, λέει, ενώπιον του Κυρίου. Κάπου είχε παρεκκλίνει η καρδιά του και ο Κύριος το έβλεπε. Σταθείτε λοιπόν πυρεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Να σφίξουμε, λέει, τη ζωή μας με αλήθεια. Πρέπει, ξέρεις, όταν σε σφίξει αλήθεια, αντινιώσεις. Πρέπει να σφίξουμε τη ζωή μας. Πρέπει να σταματήσουμε όταν το στόμα μας πάει να πει κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Σφίχτω. Σφίχτω γερά, να μην βγει το ψέμα. Να ζήσουμε μόνο στην αλήθεια, αδερφοί. Μπορούμε να μιλάμε αλήθεια. Ας αγαπήσουμε την αλήθεια. Ας αγαπήσουμε την αλήθεια. Ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης. Δεν σου λέει απλά, βάλτονε καλά, να το νιώσεις τη δικαιοσύνη. Να σε ακουμπάει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Χριστού που έγινε δικαιοσύνη τώρα για σένα και θα σε παρουσιάσει τον Θεό μπροστά. Και μετά δεν μπορεί να σε περάσει τίποτα από εκεί πέρα. Ξέρεις, τα μέσα, τα εντόστιά σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου, τα συναισθήματά σου, θα είναι προστατευμένα όλα. Και έχοντας υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Καθώς το διάβαζα αυτό, σίγουρα είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού και ίσως μερικές φορές παίρνετε πολύ ωραίες αποκαλύψεις. Αμήν, ευχαριστώ τον Θεό. Θα σας πω τι κατάλαβα εγώ. Με την, λέει, να φοράς υποδεδειμένος τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Δηλαδή, σου λέει το Ευαγγέλιο, όπου δεις πόλεμο και ταραχή, φύγε. Αυτό κατάλαβα. Να φύγουμε από κάθε ταραχή. Όπου υπάρχει πνεύμα που θα δημιουργήσει πόλεμο, αυτό το πνεύμα της αγάπης που ενώνει τους αδερφούς, αυτό εννοώ. Φορά τα παπουτσάκια σου και πήγαινε στο καλό. Φύγε. Το Ευαγγέλιο σου λέει να ζήσεις με ειρήνη. Αν αγαπάς τον αδερφό σου, γιατί μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία? Φύγε λοιπόν από ταραχή, φύγε από πόλεμο. Επιπάσα δεν αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως. Η ασπίδα της πίστεως είπαμε ότι είναι ένα αμυντικό όπλο, το οποίο το κρατάς στο χέρι σου. Καλό είναι να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε την ασπίδα και τη θέλουμε την πίστη. Αλλά γιατί να περνάει όμως, ακούστε, περνάει και την ασπίδα, περνάει και το θώρακα. Κάτι φταίει. Κάτι φταίει. Πρέπει να εκπαιδευτούμε στο να γίνει πραγματικός ο θώρακας, να τον νιώσουμε. Ξέρεις κάτι, όταν αγαπάς, όταν είσαι δίκαιος, όταν έχεις γνωρίσει τον Κύριο, δεν σε περνάει τίποτα. Όταν σου πετάξει ο διάβολος ένα βέλος, του λες, «Ήπαγε πονηρέ στο όνομα του Ιησού Χριστού, πείτε μου, ο Κύριος, όταν ο διάβολος του πέταξε τα βέλη, θα σου δώσω όλη τη βασιλεία. Πέσε, λέει, προσκύνησέ με και λέει, όλα τα βασιλεία δικά σου». Τι έκανε ο Κύριος? Ασχολήθηκε μαζί του. «Ήπαγε πίσω μου, Σατανά, μόνο τον Κύριο λατρεύω». Μια τέλεια ασπίδα, γεμάτη χρήσμα, που δεν μπορεί να τη διαπεράσει τίποτα. Και λάβετε η περικεφαλαία της σωτηρίας. Η περικεφαλαία της σωτηρίας, το κεφάλι, πρέπει να είναι, να τη νιώθει την περικεφαλαία. Ξέρεις, δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα βάλεις και η περικεφαλαία, δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις και πολλές κινήσεις. Σε περιορίζει. Πρέπει να περιορίσουμε λίγο το νου μας και να μην τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει, να τον βάλουμε κάτω από την εξουσία του Λόγου του Θεού. Να το πω καλύτερα, η κεφαλή είναι ο Χριστός. Όπως σκέφτεται ο Χριστός, να σκεφτόμαστε κι εμείς. Και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ήτης είναι ο Λόγος του Θεού. Αν θέλουμε ο Λόγος του Θεού να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να φοράμε όλη αυτή τη στολή, να είναι αποτελεσματική η στολή, και σε περίπτωση που έχουμε πέσει θύματα προβλημάτων, πέρασε ένα πετώμενο βέλος κατά λάθος και μας βρήκε κάπου, μην παραμένεις κουτσός. Έλα να το θεραπεύσουμε. Πήγαινε στον αδερφό σου. Τώρα είναι ώρα κοινωνίας. Πριν πάρουμε τα σύμβολα αυτά, τον άρτο και τον ίνο που συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πρέπει να θεραπευτούμε και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Αμήν. Συμφωνούμε? Αμήν. Είπαμε ότι θα προχωρήσουμε Άγιοι. Αμήν. Αγαπάμε τον αγιασμό. Αμήν. Αγαπάμε την καθαρότητα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 49. Και ο Ιακώβ κάλεσε τους γιους του και είπε: «Συγκεντρωθείτε για να σας αναγγείλω τι πρόκειται να συμβεί σε εσάς στις έσχατες ημέρες. Συγκεντρωθείτε και ακούστε, γη του Ιακώβ, και ακροαστείτε τον Ισραήλ, τον πατέρα σας. Ρουβίν, πρωτότοκέ μου, εσύ είσαι η ισχύς μου και η αρχή των δυνάμεών μου, έξοχος στην αξία και έξοχος στη δύναμη. Έβρασες σαν νερό. Δεν θα έχεις την υπεροχή, επειδή ανέβηκες στο κρεβάτι του πατέρα σου. Τότε το μίανες. Στο κρεβάτι μου ανέβηκε. Ο Σιμεών και ο Λεβί, οι αδελφοί, όργανα αδικίας είναι τα μαχαίρια τους. Μέσα στη βουλή τους, ψυχή μου, μην πεις. Στη συνέλευσή τους, μην ενωθείς, τιμή μου. Επειδή στο θυμό τους φώνευσαν ανθρώπους και στο πείσμα τους καταγκρέμισαν τείχος. Επικατάρατος ο θυμός τους, επειδή ήταν αυθάδης, και η οργή τους, επειδή ήταν σκληρή. Θα τους διαμοιράσω στον Ιακώβ και θα τους διασκορπίσω στον Ισραήλ. Ιούδα, εσένα θα σε επενέσουν αδελφοί σου. Το χέρι σου θα είναι στον τράχυλο των εχθρών σου. Η γη του πατέρα σου θα σε προσκυνήσουν. Σκύμνος λιονταριού είναι ο Ιούδας. Από κυνήγι ανέβηκες, σιγέ μου. Καθώς έγειρε, κοιμήθηκε σαν λιοντάρι και σαν σκύμνος λιονταριού. Ποιος θα το ξυπνήσει? Δεν θα εκλείψει το σκύπτρο από τον Ιούδα, ούτε νομοθέτης από μέσα από τα πόδια του, μέχρι ότου έρθει ο Σιλό. Και σε αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών. Στην άμπελο δένει το πουλάρι του και στον εκλεκτό βλαστό το πουλαράκι του γαϊδουριού του. Σε κρασί θα πλύνει το ένδυμά του και στο αίμα του σταφυλιού τη στολή του. Τα μάτια του θα είναι κόκκινα από το κρασί και τα δόντια του άσπρα από το γάλα. Ο Ζαβουλών θα κατοικήσει σε λιμάνι θάλασσας και θα είναι σε λιμάνι πλοίων και το όριό του θα απλωθεί μέχρι τη Σιδώνα. Ο Ισάχαρ είναι γάιδαρος δυνατός, ξαπλωμένος στο μέσο από επαύλης. Και βλέποντας ότι η ανάπαυση ήταν καλή και ο τόπος ευχάριστος, έκλεινε τον ώμο του σε φορτίο και έγινε δούλος υποτελής. Ο Δάν θα κρίνει το λαό του σαν μία από τις φυλές του Ισραήλ. Ο Δάν θα είναι φίδι πάνω στο δρόμο, ασπίδα στο μονοπάτι, δαγκώνοντας τις στέρνες του αλόγου ώστε ο καβαλάρης του θα πέφτει προς τα πίσω. Τη σωτηρία σου περίμενα, Κύριε. Τον Γάδ θα τον κουρσέψουν πειρατές, αλλά και αυτός στο τέλος θα κουρσέψει. Το ψωμί του Ασύρ θα είναι παχύ και αυτός θα δίνει βασιλικές λιχουδιές. Ο Νεφθαλή είναι μια ελαφίνα ξαπολυμένη, δίνοντας αριστά λόγια. Ο Ιωσήφ είναι κλαδί καρποφόρο κοντά στην πηγή που οι βλαστοί του απλώνονται πάνω στον τοίχο. Οι τοξότες τον πίκραναν και τόξευσαν εναντίον του και τον εχθρεύτηκαν. Αλλά το τόξο του έμεινε δυνατό και οι βραχίονες των χεριών του ενδυναμώθηκαν διαμέσου των χεριών του δυνατού Θεού του Ιακώβ. Και από εκεί έγινε ο Ποιμένας, η πέτρα του Ισραήλ. Και αυτό διαμέσου του Θεού του πατέρα σου που θα σε βοηθάει και διαμέσου του Παντοδύναμου που θα σε ευλογεί. Ευλογίες του ουρανού από πάνω, ευλογίες της αβύσσου από κάτω, ευλογίες των μαστών και της μήτρας. Οι ευλογίες του πατέρα σου ξεπέρασαν τις ευλογίες των προγόνων μου μέχρι τις υψηλές κορυφές των αιώνιων βουνών. Θα είναι πάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ και πάνω στην κορυφή του εκλεχτού ανάμεσα στους αδελφούς του. Ο Βινιαμίν θα είναι άρπαγας λύκος. Το πρωί θα κατατρώει θύραμα και το βράδυ θα διαιρεί λάφυρα. Όλοι αυτοί είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ και αυτό είναι εκείνο που μίλησε σε αυτούς ο πατέρας τους και τους ευλόγησε. Κάθε ένα σύμφωνα με την ευλογία του τους ευλόγησε. Και τους παρήγγειλε και τους είπε «Εγώ προστήθε με στο λαό μου. Θάψτε με μαζί με τους πατέρες μου στο σπήλιο που είναι στο χωράφι του Εφρών του Χεταίου. Στο σπήλιο που είναι στο χωράφι Μαχπελάχ, που είναι απέναντι στη Μαμβρή, στη γη Χαναάν, το οποίο ο Αβραάμ αγόρασε μαζί με το χωράφι από τον Εφρών το Χεταίο για κτήμα μνήματος. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και τη Σάρα τη γυναίκα του. Εκεί έθαψαν τον Ισάκ και τη Ρεβέκα τη γυναίκα του. Και εκεί έθαψα και εγώ τη Λία. Η αγορά του χωραφιού και του σπηλαίου που είναι σε αυτό έγινε από τους γιους του Χετ». Και αφού ο Ιακώβ τελείωσε, δίνοντας παραγγελίες στους γιους του, έσυρε τα πόδια του πάνω στο κρεβάτι και ξεψύχησε και προστέθηκε στο λαό του. Γένεσης κεφάλαιο 50. Και ο Ιωσήφ έπεσε πάνω στο πρόσωπο του πατέρα του και έκλαψε πάνω του και τον φίλησε. Και ο Ιωσήφ πρόσταξε τους δούλους του, τους γιατρούς, να βαλσαμώσουν τον πατέρα του. Και οι γιατροί βαλσάμωσαν τον Ισραήλ. Και συμπληρώθηκαν γι' αυτόν 40 ημέρες, επειδή έτσι συμπληρώνονται οι ημέρες της βαλσάμωσης. Και οι Αιγύπτιοι τον πένθησαν 70 ημέρες. Και αφού πέρασαν οι ημέρες του πένθους του, ο Ιωσήφ μίλησε στο παλάτι του Φαραώ λέγοντας: «Αν τώρα βρήκα χάρη μπροστά σας, μιλήστε παρακαλώ στα αυτιά του Φαραώ λέγοντας: Ο πατέρας μου με όρκησε λέγοντας: Να, εγώ πεθαίνω. Στο μνήμα μου που έσκαψα για τον εαυτό μου στη γη Χαναάν, εκεί θα με θάψεις. Τώρα λοιπόν ας ανέβω, παρακαλώ, και ας θάψω τον πατέρα μου και θα επιστρέψω». Και ο Φαραώ είπε: «Ανέβα και θάψε τον πατέρα σου, καθώς σε όρκησε». Και ο Ιωσήφ ανέβηκε για να θάψει τον πατέρα του. Και ανέβηκαν μαζί του όλοι οι δούλοι του Φαραώ, οι πρεσβύτεροι του παλατιού του και όλοι οι πρεσβύτεροι της γης της Αιγύπτου, και ολόκληρη η οικογένεια του Ιωσήφ και οι αδελφοί του, και η οικογένεια του πατέρα του. Μόνο τις οικογένειές τους και τα πίμνια τους και τις αγέλες τους άφησαν στη γη της Γεσέν. Και ανέβηκαν μαζί του και άμαξες και καβαλάριδες, ώστε έγινε μια υπερβολικά μεγάλη συνοδεία. Και ήρθαν στο αλώνι του Ατάδ, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη. Και εκεί θρύνησαν με μεγάλο και υπερβολικά δυνατό θρύνο. Και ο Ιωσήφ έκανε για τον πατέρα του πένθος 7 ημέρες. Και βλέποντας οι κάτοικοι του τόπου, οι Χαναναίοι, το πένθος στο αλώνι του Ατάδ, είπαν: «Μεγάλο πένθος είναι αυτό για τους Αιγυπτίους». Γι' αυτό ονομάστηκε το όνομα του Αβέλ Μισραήμ, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη. Και οι γη του έκαναν σε αυτόν όπως τους είχε παραγγείλει. Και αφού οι γη του τον μετακόμισαν στη γη Χαναάν, τον έθαψαν στο σπήλαιο του χωραφιού Μαχπελάχ, που ο Αβραάμ είχε αγοράσει μαζί με το χωράφι για κτήμα μνήματος από τον Εφρόν, το Χεταίο, απέναντι από τη Μαμβρή. Και αφού Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα του, επέστρεψε στην Αίγυπτο αυτός και οι αδελφοί του και όλοι όσοι είχαν ανέβει μαζί του για να θάψουν τον πατέρα του. Και βλέποντας οι αδελφοί του Ιωσήφ ότι ο πατέρας τους πέθανε, είπαν: «Ίσως ο Ιωσήφ μας κρατήσει κακία και μας ανταποδώσει με αυστηρότητα όλα τα κακά όσα πράξαμε σε αυτόν». Και διαμήνυσαν στον Ιωσήφ λέγοντας: «Ο πατέρας σου πρόσταξε πριν πεθάνει λέγοντας: Έτσι να πείτε στον Ιωσήφ: Συγχώρεσε, παρακαλώ, την αδικία των αδελφών σου και την αμαρτία τους, επειδή σου έκαναν κακό. Τώρα λοιπόν, συγχώρεσε, παρακαλούμε, την αδικία των δούλων του Θεού, του πατέρα σου». Και ο Ιωσήφ έκλαψε όταν του μίλησαν. Πήγαν μάλιστα και οι αδελφοί του, και αφού έπεσαν μπροστά του, είπαν: «Δες, εμείς είμαστε δούλοι σου». Και ο Ιωσήφ τους είπε: «Μη φοβάστε. Μήπως αντί του Θεού είμαι εγώ? Εσείς θελήσατε κακό εναντίον μου. Ο Θεός όμως θέλησε να το μετατρέψει σε καλό, για να γίνει όπως σήμερα, ώστε να σώσει τη ζωή πολλού λαού. Τώρα λοιπόν μη φοβάστε. Εγώ θα θρέψω εσάς και τις οικογένειές σας». Και τους παρηγόρησε και τους μίλησε σύμφωνα με την καρδιά τους. Και ο Ιωσήφ κατοίκησε στην Αίγυπτο αυτός και η οικογένεια του πατέρα του. Και ο Ιωσήφ έζησε 110 χρόνια. Και ο Ιωσήφ είδε παιδιά του Εφραήμ μέχρι τρίτης γενιάς. Και τα παιδιά του Μαχύρ, του γιού του Μανασί, γεννήθηκαν πάνω στα γόνατα του Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ είπε στους αδελφούς του: «Εγώ πεθαίνω, και ο Θεός θα σας επισκεφθεί εξάπαντος και θα σας ανεβάσει από αυτή τη γη, στη γη που με όρκο υποσχέθηκε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ». Και ο Ιωσήφ όρκησε τους γιους Ισραήλ λέγοντας: «Ο Θεός εξάπαντος θα σας επισκεφθεί και θα ανεβάσετε τα κόκαλα μου απ' εδώ». Και ο Ιωσήφ πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον βαλσάμωσαν και τέθηκε σε φέρετρο στην Αίγυπτο. Ψαλμός 50. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός το Θεόν, ο Κύριος, μίλησε και κάλεσε τη γη από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του. Από τη Σιών, που είναι η εντέλεια της ωραιότητας, έλαψε ο Θεός. Ο Θεός μας θα έρθει και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά που κατατρώει θα είναι μπροστά από αυτόν και γύρω του δυνατή ανεμοζάλη. Θα προσκαλέσει τους ουρανούς από πάνω και τη γη για να κρίνει το λαό του. Συγκεντρώστε μου τους οσίους μου που έκαναν μαζί μου συνθήκη επάνω σε θυσία. Και οι ουρανοί θα αναγγέλουν τη δικαιοσύνη του, επειδή ο Θεός, αυτός είναι ο κριτής. Άκουσε, λαέ μου, και θα μιλήσω. Ισραήλ, και θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θα σε ελέγξω για τις θυσίες σου. Τα δε ολοκαυτώματά σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Δεν θα δεχθώ όμως χάρια από το σπίτι σου, τράγους από τα κοπάδια σου. Επειδή όλα τα θηρία του δάσους δικά μου είναι και τα ακτίνη που βρίσκονται πάνω σε 1000 βουνά. Γνωρίζω όλα τα πουλιά των βουνών και τα θηρία του χωραφιού είναι μαζί μου. Αν πεινάσω, δεν θα το πω σε σένα, επειδή δική μου είναι η οικουμένη και το πληρωμά της. Μήπως εγώ θα φάω κρέας τάβρων ή θα πιω αίμα τράγων? Θυσίασε στο Θεό θυσία ένεσης και απόδωσε στον ύψιστο της ευχές σου. Και να επικαλείσαι εμένα σε ημέρα θλίψης, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις. Και στον Ασεβή ο Θεός είπε, «Τι συμβαίνει με σένα, ώστε να διηγείσαι τα διατάγματά μου και να παίρνεις τη διαθήκη μου στο στόμα σου? Επειδή εσύ μισείς την παιδεία και πετάς πίσω σου τα λόγια μου. Αν δεις κλέφτη, τρέχεις μαζί του και η μερίδα σου είναι μαζί με τους μιχούς. Παραδίνεις το στόμα σου στην κακία και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιότητα. Όταν κάθεσαι, μιλάς ενάντια στον αδελφό σου. Βάζεις σκάνδαλο ενάντια στο γιο της μητέρας σου. Έπραξες τέτοια πράγματα και σιώπησα. Νόμισες ότι πραγματικά είμαι όμοιος με σένα. Θα σε ελέγξω και όλα θα τα παρουσιάσω μπροστά στα μάτια σου. Βάλτε λοιπόν τούτο στο νου σας, εσείς που ξεχνάτε το Θεό. Μήπως και σας αρπάξω και δεν υπάρξει κανένας για να σας λυτρώσει. Εκείνος που προσφέρει θυσία ένεσης, αυτός με δοξάζει. Και σε εκείνο που βάζει τον δρόμο του σε ευθύτητα, θα δείξω τη σωτηρία του Θεού. Ψαλμός 51. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σε αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βηρσαβέ. «Ελέησέ με, ο Θεέ, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος. Σύμφωνα με το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Επειδή τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου είναι μπροστά μου συνεχώς. Σε σένα μονάχα αμάρτησα και έπραξα μπροστά σου το πονηρό, για να δικαιωθείς τα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Δες, είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου. Δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά και στα ενδόμηχά θα με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπο και θα είμαι καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάνε με να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη για να εμφρανθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην το αφαιρέσεις από εμένα. Απόδωσέ μου την αγαλίαση της σωτηρίας σου και με ηγεμονικό πνεύμα στήριξέ με. Θα διδάξω στους παραβάτες τους δρόμους σου και αμαρτωλοί θα επιστρέφουν σε σένα. Θεέ, ελευθέρωσέ με από αίματα, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα ψάλει τη δικαιοσύνη σου με αγαλίαση. Κύριε, άνοιξε τα χείλη μου και το στόμα μου θα αναγγέλει την ένεσή σου. Επειδή δεν θέλεις θυσία, αλλιώς θα είχα προσφέρει. Σε ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσίες του Θεού είναι συντριμμένο πνεύμα. Συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις. Ευεργέτησε τη Σιών με την εύνοια σου. Οικοδόμησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα ευαρεστηθείς σε θυσίες δικαιοσύνης, σε προσφορές και ολοκαυτώματα. Τότε θα προσφέρουμε ως χάρια πάνω στο θυσιαστήριό σου. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Κάποτε, καθώς τα πλήθη συνοστίζονταν γύρω του και άκουγαν το λόγο του Θεού, και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανάβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρεκάλεσε να τραβηχτεί λίγο από τη ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυά σας για ψάρεμα». Ο Σίμωνας του αποκρίθηκε: «Αφέντη, Όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω τα δίχτυα. Αφού τα έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισαν να σχίζονται τα δίχτυα τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συντρόφους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν και να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν.

πήσαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ήταν κάποτε ο Ιησούς σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα μόλις τον είδε έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακάλεσε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε, του λέει, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι καθόρισε ο Μωυσής. Η φήμη του απλωνόταν όλο και περισσότερο και πολλοί άνθρωποι πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη για να θεραπεύει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη, άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι ένα παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και ανάμεσα από τα κεραμίδια τον κατέβασαν μαζί με το κρεβάτι στη μέση, μπροστά στον Ιησού. Και όταν είδε την πίστη τους, είπε «Άνθρωπε, σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους «Ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό?» Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο, να πω σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου ή να πω σήκω και περπάτα?» Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, είπε στον παράλυτο, σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Αμέσως σηκώθηκε μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας το Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν το Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν, σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα. Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε ένα τελώνι, που τον έλεγαν Λεβί, να κάθεται στο τελωνίο και του είπε «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ο Λεβί του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί τους στο τραπέζι ήταν πολλοί κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους απάντησε «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό όσοι είναι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια αυτούς που νομίζουν πως είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Τότε εκείνοι του είπαν «Οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές. Το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων. Οι δικοί σου όμως τρώνε και πίνουν». Ο Ιησούς τους απάντησε «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστέψουν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες». Τους είπε ακόμη και μια παραβολή. «Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό, γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά σκιά, γιατί αλλιώς το καινούριο κρασί θα κάνει τα σκιά να σκάσουν και έτσι και αυτό θα χυθεί και τα σκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να το βάζουν σε καινούργια σκιά. Επίσης, κανένας που θα πιει παλιό κρασί δεν θέλει καινούριο, γιατί λέει ότι το παλιό είναι καλύτερο». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Συνέβη κάποιο Σάββατο να περνάει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του έκοβαν στάχια, τα έτριβαν με τα χέρια και έτρωγαν τους σπόρους. Κάποιοι Φαρισαίοι τότε τους είπαν «Γιατί κάνετε κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο?» Και ο Ιησούς τους απάντησε «Ούτε και αυτό το διαβάσατε στη γραφή που έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασαν αυτός και οι σύντροφοί του? Μπήκε στο ναό του Θεού, πήρε και έφαγε και έδωσε και στους άνδρες του τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να φάνε παρά μόνο οι ιερείς». Και καταλήγοντας ο Ιησούς τους είπε
ο Υιός του ανθρώπου

0: που εξουσιάζει και το Σάββατο. Ένα άλλο Σάββατο μπήκε ο Ιησούς στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο το δεξί του χέρι. Οι γραμματείς και φαρισαίοι λοιπόν πρόσεχαν να δουν αν κάνει θεραπείες το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς, που γνώριζε τους διαλογισμούς τους, είπε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι «Σήκω και στάσου στη μέση». Και αυτός σηκώθηκε και στάθηκε. Τότε ο Ιησούς είπε στους γραμματείς και φαρισαίους «Σας ρωτώ, επιτρέπει ο νόμος να κάνει κανείς το Σάββατο καλό ή να κάνει κακό, να διασώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί». Και αφού έριξε τη ματιά του σε όλους αυτούς γύρω, είπε στον παράλυτο «Τέντωσε το χέρι σου». Αυτός το έκανε και το χέρι του έγινε καλά. Εκείνοι όμως έγιναν έξω φρενών και συζητούσαν μεταξύ τους τι θα έπρεπε να κάνουν εναντίον του Ιησού. Εκείνες τις μέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Το Σίμωνα, που του έδωσε το όνομα Πέτρος, και τον αδελφό του τον Ανδρέα. Τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο, τον Θωμά, τον Ιάκωβο, το γιο του Αλφαίου, τον Σίμωνα, που λεγόταν Ζηλωτής, τον Ιούδα, το γιο του Ιακώβου και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, αυτόν που έγινε προδότης. Κατεβαίνοντας ο Ιησούς με τους μαθητές του από το βουνό, στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος από μαθητές του και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας ήρθαν για να τον ακούσουν και για να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα βρήκαν τη γιατριά τους. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει γιατί κάποια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε «Μακάρι εσείς οι πτωχοί, γιατί δικός σας είναι ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε για το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί θα χαρείτε. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτίας του Υιού του Ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και επιδείξτε από χαρά. Ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω. Γιατί οι πρόγονοί τους έτσι συμπεριφέρονταν στους προφήτες. Αλίμονο όμως σε εσάς τους πλούσιους. Τελειώνει η καλοπέρασή σας. Αλίμονο σε εσάς που τώρα είστε χορτάτοι απ' όλα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα θρηνήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν, γιατί οι πρόγονοί σας έτσι συμπεριφέρονταν στους ψευδοπροφήτες. Σε εσάς όμως που μ' ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σε όποιον σε χαστουκίζει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Καν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην το εμποδίσεις να πάρει και το σακάκι. Σε όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το. Και από όποιον σου παίρνει ό,τι σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοιούς τους για να πάρουν άλλο τόσο τόκο. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτε. Και έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμη και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Μην κρίνετε τους ανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Μην τους καταδικάζετε για να μην σας καταδικάσει και εσάς ο Θεός. Συγχωράτε για να σας συγχωρέσει και εσάς ο Θεός. δίνεται για να σας δώσει και εσάς ο Θεός. Το μέτρο της δωρεάς του θα είναι πλούσιο, καλοζυγισμένο και ξέχυλο, γιατί ό,τι μέτρο χρησιμοποιείτε για τους άλλους, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για εσάς ο Θεός. Και τους έκανε ο Ιησούς και μια παρομοίωση. Μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει άλλο τυφλό? Δεν θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι? Ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι πάνω από το δάσκαλό του. Όποιος όμως καταρτιστεί τέλεια, μπορεί να φτάσει το δάσκαλό του. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου, «Αδελφέ, άφησε να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου», όταν εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο μάτι σου? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα μπορέσεις να δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Ένα καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό, ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε στα φύλλα από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του και ο κακός από το κακό απόθεμα βγάζει το κακό. Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Γιατί με προσφωνείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με εκείνον που χτίζει σπίτι. Αφού έσκαψε βαθιά, έβαλε τα θεμέλια πάνω σε βράχο. Και όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν σαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν γιατί είχε χτιστεί σωστά. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον που έχτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω του, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε το σπίτι ήταν μεγάλη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του επάπατο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Β. Υπήγε δε άνθρωπος της εκ του οίκου Λεβί και έλαβεν εις γυναίκα μίαν εκ των θυγατέρων Λεβί και συνέλαβεν η γυνή και γέννησεν ιών. Ιδούσα δε αυτόν ότι ήτο εύμορφος, έκρυψεν αυτόν 3 μήνας. Μη δυνάμεν δε να κρύπτει αυτόν πλέον, έλαβε δι' αυτόν κυβότιον σπάρτινον και κατέχρισεν αυτό με άσφαλτον και πίσαν και ενέβαλε το πεδίον εις αυτό και έθεσεν εις το ελώδες μέρος παρά το χείλος του ποταμού. Η δε αδελφή αυτού παρεμόνευε μακρόθεν δια να είδη το αποβυσσόμενον εις αυτό. Και κατέβη η θυγάτηρ του Φαραώ δια να λουστεί εις τον ποταμόν, εδε θεράπαινε αυτής περιεπάτουν επί την όχθην του ποταμού. Και ότε είδε το κυβότιον εις το ελώδες μέρος, έστειλε την παιδίσκην αυτής και έλαβεν αυτό. Και ανοίξασα, βλέπει το παιδίον, και ιδού τον ήπιον έκλαιε. Και ελυπήθη αυτό, λέγουσα, εκ των παιδίων των Εβραίων είναι τούτο. Τότε είπεν η αδελφή αυτού προς την θυγατέρα του Φαραώ, «Θέλεις να υπάγω να καλέσω εισέ γυναίκα θυλάζουσαν εκ των Εβραίων, για να σε θυλάσει το παιδίον?» Και είπε προς αυτήν η θυγάτηρ του Φαραώ, «Ήπαγε». Και υπήγε το κοράσιον και εκάλεσε την μητέρα του παιδίου. Και είπε προς αυτήν η θυγάτηρ του Φαραώ, «Λάβε το παιδίον τούτο και θύλασόν μη αυτό, και εγώ θέλω σε δώσει των μισθών σου». Έλαβε δε η γυνή το παιδίον και εθύλαζεν αυτό. Και αφού εμεγάλωσε το παιδίον, έφερεν αυτό προς την θυγατέρα του Φαραώ και έγινεν υιός αυτής. Και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωυσήν, λέγουσα ότι εκ του ύδατος έσυρα αυτό. Κατά δε τας ημέρας εκείνας, αφού ο Μωυσής εμεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού. Και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντα Εβραίων τεινά εκ των αδελφών αυτού. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί, και ειδών ότι δεν είτο ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιον και έκρυψεν αυτόν εν τη άμμο. Και εξήλθεν την ακόλουθον ημέραν, και ειδού 2 άντρες Εβραίοι διεπληκτίζοντο. Και λέγει προς τον αδικούντα, «Δια τι τύπτης των πλησίων σου?» Ο δε είπε, «Τι σε κατέστησεν άρχοντα και κριτήνεφ ημάς? Μήπως θέλεις σύ να με φωνεύσεις, καθώς εφώνευσα στον Αιγύπτιον?» Και εφοβήθη ο Μωυσής και είπε, «Βεβαίως το πράγμα τούτο έγινε γνωστόν». Ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωυσήν. Αλλά ο Μωυσής έφυγεν από προσώπου του Φαραώ και κατόκισεν εν τη γη Μαδιάμ. Εκάθισε δε πλησίον του φρέατος. Ο δε ιερεύς της Μαδιάμ είχεν 7 θυγατέρας. Έτινες ελθούσε, ίντλησαν είδωρ και εγέμισαν τα σποτίστρας δια να ποτίσωσι τα πρόβατα του πατρός αυτών. Ελθόντες δε υπημένες, εδίωξαν αυτάς. Και σηκωθείς ο Μωυσής, εβοήθησεν αυτάς και επότισε τα πρόβατα αυτών. Και ότε ήλθον προς Ραγουήλ τον πατέρα αυτών, είπε προς αυτάς, «Διατί τόσον ταχαίως ήλθετε σήμερον?» Εδέ είπον, «Άνθρωπος Αιγύπτιος ελύτρωσεν ημάς εκ των χειρών των ποιμένων και προσέτη, ίντλησεν εις ημάς είδωρ και επότισε τα πρόβατα». Ο δε είπε προς τα στιγατέρας αυτού, «Και πού είναι? Δια τι αφήκατε τον άνθρωπον? Καλέσατε αυτόν δια να φάγει άρτον». Και ευχαριστήθη ο Μωυσής να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Ώστις έδωκεν εις τον Μωυσήν εις γυναίκα σε πφόραν την θυγατέρα αυτού. Και γέννησε ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Γυρισόμ, λέγον, «Πάρικος είμαι εν ξένη γη». Μετά δε πολλήν καιρόν, ετελεύτησεν ο βασιλεύς της Αιγύπτου και κατεστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν και η βοή αυτών ανέβη προς τον Θεόν εξαιτίας της δουλείας. Και εισήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκην αυτού την προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και επέβλεψεν ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησεν αυτούς ο Θεός.
2: Ψαλμός Νι Βίτα. Εις των πρώτων μουσικών. Μασχίλ του Δαβίδ. Ότε ήλθε Δοίκο Ιδουμαίος και ανήγγειλε προς τον Σαούλ και είπε προς αυτόν, ήλθεν ο Δαβίδ εις την οικίαν του Αχιμέλεχ. Τι καυχάσαι εις την κακίαν δυνατέ, το έλεος του Θεού διαμένει εις τον αιώνα. Η γλώσσα σου μελετά κακίας, ως ξηράφιον εικονημένων εργάζεται δόλων. Ηγάπησα στο κακόν μάλλον παρά το αγαθόν, το ψεύδος παρά να λαλείς δικαιοσύνην. Ηγάπησα πάντα στους λόγους του αφανισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός θέλει σε εξολοθρεύσει διαπαντός, θέλει σε αποσπάσει και σε μετατοπίσει εκ της σκηνής σου και θέλει σε εκριζώσει εκ γης ζώντων. Και οι δίκαιοι θέλουν συνειδεί και φοβηθεί και θέλουν σε γελάσει επ' αυτών λέγοντες «Ιδού ο άνθρωπος, ώστις δεν έθεσε τον Θεόν δύναμην αυτού, αλήλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και επεστηρίζετο επί την πονηρίαν αυτού. Εγώ δε θέλω είστε ως ελέα ακμάζουσα εν το οίκο του Θεού. Ελπίζω επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα του αιώνος. Θέλω σε δοξολογεί πάντοτε, διότι έκαμε σούτο, και θέλω ελπίζει επί το όνομά σου, διότι είναι αγαθόν έμπροσθεν των οσίων σου». Ψαλμός νι γάμα. Εις των πρώτων μουσικών, επί Μαχαλάθ, Μασχίλ του Δαβίδ. Είπεν ο άφρον εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν και έγιναν βδελυροί δια την ανομίαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, δια να είδη εάν είναι της έχων σύνεσιν, εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέ εις. Δεν έχουν γνώσιν οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου. Τον Θεόν δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, όπου δεν είναι το φόβος, διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά των στρατοπεδευόντων κατά σου. Κατήσχυνα σ' αυτούς, διότι ο Θεός κατεφρόνησεν αυτούς. Τι θέλει δώσει εξιών την σωτηρίαν του Ισραήλ? Όταν ο Θεός επιστρέψει τον λαόν αυτού από της εχμαλωσίας, θέλει αγάλεσθε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεσθε ο Ισραήλ.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού εις τας ακουάς του λαού, εισήλθεν εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχου δε τινός δούλος, ως εις είτο ο πολύτιμος εις αυτόν, κακός έχων έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλεν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δελθόντες προς τον Ιησούν, παρεκάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και την συναγωγήν αυτός οκοδόμησεν εις ημάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται μετ' αυτόν. Ενώ δε απήχεν ήδη ου μακράν από της οικίας, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν «Κύριε, μην ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό την στέγην μου. Όθεν ουδέ εμ' αυτόν έκρινα άξιον να έλθω προς ε. Αλλά υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν. Έχων υπέ μ' αυτόν στρατιώτας. Και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει. Και προς τον άλλον έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλον μου κάμε τούτο και κάμνη». Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασεν αυτόν και στραφείς προς τον όχλον τον ακολουθούντα αυτόν είπε «Σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ έβρον το σαύτην πίστην». Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι εις τον οίκον, έβρον τον ασθενή δούλον υγιένοντα. Την δε ακόλουθον ημέρα επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν και συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε επλησίασεν εις την πύλην της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός, ιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή ήτο χείρα και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μετ' αυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν «Μη κλαίε» και πλησιάσας ίγγισε τον νεκροκράβατον. Οι δεβαστάζοντες εστάθησαν και είπε «Νεανίσκε, προσέλεγω, σηκώθητη». Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρχισε να λαλεί και έδωκεν αυτόν εις την μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε απαντάς φόβος και εδόξασον τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επεσκέφθη ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθεν ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννην οι μαθηταί αυτού περί πάντων τούτων. και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησούν, λέγον «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και ελθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι, είπον «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλεν ημάς προς ε, λέγον «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα είδετε και οικούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Αφού διανεχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπον ενδεδειμένων μαλακά ημάτια? Ιδού, οι λαμπρός ενδεδειμένοι και τρυφώντες ευρίσκονται εν της βασιλικής παλατής. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην? Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου. Ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστε στέλνει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροστέν σου. Διότι σας λέγω μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Και πάσο λαός ακούσας και οι τελώνε, εδικαίωσαν τον Θεόν, βαπτιστέντες στο βάπτισμα του Ιωάννου. Οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτούς την βουλήν του Θεού, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Και είπεν ο Κύριος, με τι λοιπόν ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης, και με τι είναι όμοιοι? Είναι όμοιοι με παιδεία καθήμενα εν τη αγορά και φωνάζοντα προσάλληλα και λέγοντα «Αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε. Σας εθρηνοδίσαμεν και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθεν Ιωάννης ο βαπτιστής, μήτε άρτων τρώγων, μήτε ίνων πίνων και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγεται ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από πάντων των τέκνων αυτής. Παρεκάλλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει μετ' αυτού. Και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου εκάθισεν εις την τράπεζαν. Και ιδού γινήτης εν τη πόλη, ήτης ήτου αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζαν εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρον μύρου. Και σταθήσα πλησίων των ποδών αυτού ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλη τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρον. Ιδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν, είπε καθε αυτόν λέγον «Ούτως, εάν είτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η γηνή ή τις εγγίζει αυτόν, ότι είναι αμαρτωλή». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Σίμων, έχω να σοι είπω τι, ο δε λέγει, διδάσκαλε υπέ. Είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας. Ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχω να αποδώσω συν, εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών, είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον?» Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, «Νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ορθώς έκρινας». Και στραφής προς την γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα, «Βλέπεις ταύτην την γυναίκα? Εισήλθον εις την οικίαν σου. Είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας, αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δε μη έδωκας, αυτή δε αφήσει σύλθον δεν έπαυσε κατά φιλούσα τους πόδας μου. Με έλειον την κεφαλήν μου δεν ήλυψας, αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτία αυτή σε πολλέ, διότι αγάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρείται ο λίγον, ο λίγον αγαπά». Και είπε προς αυτήν, «Συγκεχωρημένε είναι εαμαρτία σου». Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι εις την τράπεζαν να λέγωσι καθε αυτούς, «Τις είναι ούτως, ώστις και αμαρτία συγχωρεί?» Είπε δε προς τη γυναίκα, «Η πίστη σου σε έσωσεν». Είπαγε εις ειρήνη. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Και μετά ταύτα, διήρχετο αυτός πάσαν πόλην και κόμην, κηρύττων και ευαγγελιζόμενος στην βασιλείαν του Θεού. Και οι 12 ήσαν μετ' αυτού, και γυναίκες τινές, έτινες ήσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, εκ της οποίας είχαν εκβεί 7 δαιμόνια, και Ιωάννα η γυνή του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδου, και Σουσάνα και άλλε πολλέ, έτινες διεικόνων αυτών από τον υπαρχόντων αυτών. Επειδή δε συνέτρεχεν όχλος πολλής και ήρχοντο προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε δια παραβολής: «Εξήλθεν ο Σπύρον διανασπήρει των σπόρων αυτού. Και ενώ έσπηρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχε νικμάδα. Και άλλο έπεσεν εις το μέσον των ακανθών και συμφυτρώσασε εάκανθε, απέπνιξαν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί την γήν την αγαθήν και αναφιέν έκαμε καρπών εκατονταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώναζεν, ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Ηρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες: τι σημαίνει η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν: εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, δια να μη βλέπωσιν ενώ βλέπουσι και να μη καταλαμβάνωσιν ενώ ακούουσιν. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού.

και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου, υπάγωση και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι. Το δε εις την καλήν γην, ούτε είναι εκείνοι οι την εσακούσαντες των λόγων, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνων ανάψας, σκεπάζει αυτόν με σκεύος ή θέτει υποκάτω κλίνης, αλλά θέτει επί του λιχνοστάτου, δια να βλέπωσι το φως εις ερχόμενη. Διότι δεν υπάρχει κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει γίνει φανερόν, ουδέ απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει γίνει γνωστόν και ελθεί στο φανερόν. Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε, διότι όστις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν, και όστις δεν έχει, και εκείνο το οποίον νομίζει ότι έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Ήλθον δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού, και δεν ειδύναντο δια των όχλων να πλησιάσωσιν αυτόν. Και απηγγέλθη προς αυτόν υποτινών, λεγόντων «Η μήτυρ σου και η αδελφή σου ίστανται έξω, θέλοντες να σε είδωσιν». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς «Μήτυρ μου και η αδελφή μου είναι ούτη, οι ακούοντες των λόγων του Θεού και πράττοντες αυτόν». Και εν μια των ημερών εισήλθεν εις πλοίον αυτός και η μαθητή αυτού και είπε προς αυτούς «Ας διέλθομεν εις το πέραν της λίμνης» και σηκώθησαν. Ενώ δε έπλεον απεκοιμήθη. Και κατέβει ανεμοστρόβιλος εις την λίμνην και γεμίζεται το πλοίον και εκινδύνευον. Προσελθόντες δε εξύπνησαν αυτόν λέγοντες «Επιστάτα, επιστάτα, χανόμεθα». Ο δε σηκωθής επετίμησε τον άνεμον και την ταραχήν του ύδατος και έπαυσαν και έγινε γαλήνη. Είπε δε προς αυτούς «Πού είναι η πίστη σας» και φοβηθέντες εθαύμασαν, λέγοντες προς αλλήλους «Τις λοιπόν είναι ούτως, ότι και τους ανέμους προστάζει και το είδωρ και υπακούς είναι εις αυτόν». Και κατέπλευσαν εις την χώραν των Γαδαρινών, ή της είναι αντιπέραν της Γαλιλαίας. Και καθώς εξήλθεν επί την γην, υπήντησεν αυτόν άνθρωπός της εκ της πόλεως, ως της είχε δαιμόνια από χρόνων πολλών, και ημάτιον δεν ενεδίαιτο, και ενοικία δεν έμενεν, αλλά εν της μνήμασιν. Ειδών δε τον Ιησούν, ανέκραξε και προσέπεσεν εις αυτόν και με τα φωνής μεγάλης είπε «Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, δέομέ σου, μη με βασανίσεις, διότι προσέταξεν εις το πνεύμα του ακάθαρτον να εξέλθει από του ανθρώπου, επειδή προ πολλών χρόνων είχε συναρπάσει αυτόν και εδεσμεύεται με αλύσεις και εφυλάται το με ποδόδεσμα και διασπών τα δεσμά εφέρεται υπό του δαίμονος εις τα σερήμους». Και ρώτησαν αυτόν ο Ιησούς, λέγον «Τι είναι το όνομά σου?» Ο δε είπε «Λεγεών», διότι δαιμόνια πολλά εισήλθον εις αυτόν. Και παρεκάλουν αυτόν να μην προστάξει αυτά να απέλθωσιν εις την Άβυσσον. Ή το δε εκεί αγέλη χείρων πολλών βοσκομένων εν το όρι. Και παρεκάλουν αυτόν να επιτρέψει εις αυτά να εισέλθωσιν εις εκείνους. Και επέτρεψαν εις αυτά. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνην και απεπνίγει. Ειδώντες δε οι βοσκοί των γενόμενων έφυγον, και απελθόντες απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον δια να είδωσι το γεγονός, και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον τον άνθρωπον εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού, ενδεδειμένον και σοφρονούντα και εφοβήθησαν. Διηγήθησαν δε προς αυτούς και ειδώντες, πώς εσώθη ο δαιμονιζόμενος. Και άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών, παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει από αυτόν, διότι κατήχοντο υπό μεγάλου φόβου, αυτός δε εμβάσει στο πλοίον, υπέστρεψεν. Ο δε άνθρωπος, εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια, παρεκάλει αυτόν να είναι μετ' αυτού. Ο Ιησούς όμως απέλυσεν αυτόν, λέγον «Επίστρεψον εις τον οίκον σου και διηγού όσα έκαμεν εισέ ο Θεός». Και ανεχώρησε κηρύττων καθόλην την πόλην όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς. Ότε δε υπέστρεψαν ο Ιησούς, απεδέχθη αυτόν ο όχλος, διότι πάντες ήσαν περιμένοντες αυτόν. Και ιδού ήλθεν άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ως της ήτο άρχον της συναγωγής, και πεσώνει στους πόδας του Ιησού, παρεκάλει αυτόν να εισέλθει στον οίκον αυτού, διότι είχε θυγατέρα μονογενή, ως ετών 12, και αυτή απέθνησκεν. Ενώ δε επορεύετο, η όχλη συνέθλιβον αυτόν, και γινήτης, εχουσαρίσιν αίματος 12 έτη,

0: ή της δαπανίσασα εις ιατρούς όλων των βίων αυτής, δεν ειδηνήθη να θεραπευθεί υπουδενός, πλησιάσασα όπισθεν, ίγκυσε το άκρον του ηματίου αυτού, και παρευθείς εστάθη ρήσεις του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, τις μου ίγκυσε, και ενώ ειρνούν το πάντες, είπεν ο Πέτρος και μεταυτού, επιστάτα, η όχλη σε συμπιέζουσι και σε συνθλίβουσι, και λέγεις, τις μου ίγκυσεν. Ο δε Ιησούς είπε, μου ίγκυξε τις, διότι εγώ ενόησα ότι εξήλθε δύναμις απ' εμού. Ιδούσα δε η γηνή ότι δεν εκρύφθη, ήλθε τρέμουσα και προσπεσούσε εις αυτόν, απήγγειλε προς αυτόν ενώπιον παντός του λαού, διαπίανε τι ανήγγισεν αυτόν και ότι παρευθείς ιατρεύθη. Ο δε είπε προς αυτήν, θάρι θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσεν, είπαγε η Σιρήνη. Ενώ δε ελάλη έτη, έρχεται έτη εις παρά του αρχισυναγόγου, λέγον προς αυτόν, ότι απέθανεν η θυγάτηρ σου, μη ενόχλη των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη προς αυτόν λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και θέλει σωθεί. Και ότι εισήλθεν εις την οικίαν, δεν αφήκεν ουδένα να εισέλθει, ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και εθρύνουν αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίετε, δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται. Και εκατεγέλων αυτών εξεύροντες ότι απέθανεν. Αλλά αυτός εκβαλών έξω πάντας και πιάσα στην χείρα αυτής, εφώναξε λέγον, Κοράσιον, σηκώθητη. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευθείς και προσέταξε να δοθεί εις αυτήν να φάγει. Και εξεπλάγησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν εις αυτούς να μη υποσυν εις μηδένα το γεγονός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς λοιπόν μελετούσα, ο Κύριος μου έδωσε και άλλα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, ώστε να κατανοήσουμε, αδελφοί, το που μας κάλεσε ο Θεός και το τι θέλει από μας τελικά. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία και ο Κύριος μας καλεί προς τον εαυτό Του να αγιαστούμε, να καθαριστούμε. Όμως ο διάβολος από την άλλη μεριά κάνει τη δουλειά του. Και αυτές οι τρεις παραβολές έχουν να κάνουν με το χαμένο πρόβατο, το οποίο χάθηκε, το απολωλός πρόβατο, το οποίο ο Κύριος, ο βοσκός, ο καλός ποιμένας, αφήνει τα 99 και πάει να βρει το πλανόμενο. Έχασε ένα πρόβατο. Η δεύτερη παραβολή είναι η γυναίκα η οποία χάνει μια δραχμή μέσα στον οίκο της και πιάνει το λίχνο και σαρώνει όλο τον οίκο για να βρει αυτή τη χαμένη δραχμή και μόλις τη βρίσκει χαίρεται και θέλει να τη συγχαρούν και οι γειτόνισσές της. Το είδε και στην πρώτη παραβολή. Βρίσκει το πρόβατο και χαίρεται ο βοσκός, ο ποιμένας, ο καλός. Και η τρίτη παραβολή είναι με τον άσωτο γιο, ο οποίος χάνεται κι αυτός, φεύγει, όμως επιστρέφει. Και βλέπουμε ότι γίνεται ένα μεγάλο τραπέζι. Βλέπουμε το μόσχο, το σιτευτό, τον σφάζει ο πατέρας του και να χαίρεται όλη η οικογένεια, όλοι οι γνωστοί, γιατί αυτός ο γιος ήταν νεκρός, λέει, και ευρέθη. Και στις τρεις παραβολές υπάρχουν τρεις λέξεις: χάνω, βρίσκω, χαίρομαι. Και όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τον Κύριο που μας κάλεσε. Ο Κύριος, αδελφοί, μας πρώτα απ' όλα μας έφτιαξε όλους μας. Όλα τα πλάσματά του, όλους τους ανθρώπους μας έφτιαξε κατ' εικόνα του. Όμως πώς είναι χαμένοι αυτή τη στιγμή, που χάνονται, που είναι χαμένοι, είναι μακριά από το Θεό? Πώς τους βρίσκει? Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας... Αυτή είναι η δεύτερη λέξη. Χάνω, βρίσκω, χαίρομαι. Χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό, λέει, που μετανοεί. Και οι τρεις παραβολές λοιπόν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι μπορεί να είμαστε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και να είμαστε ψηλό ή χοντρό χαμένοι. Να είμαστε αλλού. Πολλοί ήρθαν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και χάθηκαν. Πολλά παιδιά γεννήθηκαν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και είναι χαμένα. Δεν είναι ανάμεσά μας. Είναι στον κόσμο τους. Και ιδιαίτερα, αδελφοί, θέλω έτσι να ανοίξω τα αυτιά των νέων μας περισσότερο, που έχουν να κάνουν επιλογές μέσα στη ζωή τους. Περισσότερο. Αλλά και όλοι εμείς, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα μήνυμα ιδιαίτερο που ο Κύριος θέλει να μας επαναλάβει, θα λέγαμε, σήμερα. Να το κατανοήσουμε ακόμα πιο καθαρά μέσα στη ζωή μας. Το χαμένο τώρα πρόβατο είναι η πρώτη πλευρά της αμαρτίας. Υπάρχουν μορφές αμαρτίας. Η πρώτη μορφή είναι το πρόβατο, το οποίο χάνεται και έχει να κάνει με την ανοησία του ανθρώπου, ο οποίος είναι κάτω από τον ποιμένα του και λόγω ανοησίας. Αυτό περισσότερο θέλω σήμερα να αγγίξω, το δικό μας, όχι τους έξω, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από Θεό. Το πρόβατο ήταν στο ποίμνιο και κάπου χάθηκε λόγω ανοησίας. Δηλαδή είναι και τα πιο ανόητα ζώα που υπάρχουν. Τα πρόβατα χάνονται πολύ εύκολα. Φωνάζει ο βοσκός, βελάζει το πρόβατο και αντί να έρθει στο βοσκό πάει αλλού. Βρίσκει μια τρύπα στο δίχτυ, μπαίνει μέσα. Στον δρόμο τα βλέπεις έτσι, δεν αψηφούν κάθε κίνδυνο, δεν έχουν μέσα από τους μυαλό. Όπως και πιστοί άνθρωποι οι οποίοι λόγω ανοησίας χάνονται, δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της σωτηρίας, της προστασίας του Κυρίου. της φύλαξης του Θεού, της προμήθειας του Θεού. Πάμε εδώ, πάμε. Ναι, ανοησία. Όλα είναι στην επιφάνεια, μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά. Δεν έχει εισχωρήσει ο λόγος του Θεού βαθιά μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην καρδιά, ώστε τελικά να καρποφορήσει. Ανοησία. Δεν γίνεται επίγνωση, δηλαδή, η σωτηρία του Κυρίου, το έλεος και η χάρη του Θεού, ώστε να ανταποκριθεί σωστά. Το πρόβατο και αυτός ο τύπος των ανθρώπων δεν σκέφτεται τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς του, της ανοησίας του. Ότι ό,τι κάνουμε, αδερφοί, έχει ένα αποτέλεσμα. Και απλά ο άνθρωπος τρέχει από εδώ και από εκεί και χάνεται. Μπορεί να είναι στην εκκλησία ή μπορεί να έρθει μια φορά στο τόσο λόγω ανοησίας. Γιατί δεν έχει ζυγίσει σωστά τα πράγματα, τις αξίες μέσα του, να καταλάβει και να βάλει σωστές προτεραιότητες μέσα στη ζωή του. Το δεύτερο είναι η χαμένη δραχμή, που αυτή η δραχμή χάνεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή μέσα στον οίκο του Κυρίου. Και η γυναίκα που συμβολεί στην εκκλησία πιάνει το λίχνο που έχει να κάνει με το λόγο του Κυρίου και ψάχνει επιμελώς να βρει αυτή την χαμένη δραχμή. Παλιά οι γυναίκες, η μόνη περιουσία που είχαν ήταν κάποια νομίσματα τα οποία ήταν από γενιά σε γενιά ίσως. Αν την έδιωχνε ο άντρας της, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που είχε και έπρεπε να το πάρει μαζί της ήταν αυτές οι δραχμές. Κάπου διάβασα ότι μιλάει για κάποιες ασημένια νομίσματα τα οποία είχαν τη σφραγίδα του βασιλιά πάνω, του ανώτατου άρχοντα. Και έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος μας έχει κάνει όλους κατ' εικόνα του, όλους τους ανθρώπους, ή πολύ περισσότερο εμάς. Και χάνεται μέσα στη σκόνη. Είναι εκεί που ο άνθρωπος που μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία χάνεται εξαιτίας των μεριμνών, της σκόνης του κόσμου, των συνθήκων που έρχονται στη ζωή του, των καταστάσεων που έρχονται μέσα στη... καθώς ζει, αδερφοί, και λέει ότι είναι χριστιανός. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την απροσεξία. Όχι με την ανοησία, αλλά με την απροσεξία. Περνάει ο καιρός, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, τρέχουμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, μεριμνούμε για το ένα, μεριμνούμε για το άλλο και τελικά χανόμαστε όπως χανόμαστε στη σεζόν. Ελπίζω να μην σας πλάχνουμε κανένα λίχνο. Αλλά αντιστοιχώς αυτό γίνεται, καθώς ο άνθρωπος τρέχει από εδώ και από εκεί και αφήνει τον Κύριο. Δεν μιλάμε τόσο για τα πράγματα του Κυρίου, αλλά τον ίδιο τον Κύριο και τα πράγματα του Κυρίου. Χάνεται. Πού χαθήκατε, πού χάθηκε, βρε αδερφέ? Είναι αυτή η χαμένη δραχμή. Αλλά όταν βρει ο Κύριος, κάνει χαρά μεγάλη. Λέει ότι ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια, αυτή είναι εκείνη που ενώ άκουσαν και από μεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσε και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσε. Θυμάστε αυτή την παραγωγή του Σπύροντα. Χάνονται. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας όμως εδώ. Να ξέρετε ότι η Εκκλησία, ο Κύριος πρώτα απ' όλα, αλλά και η Εκκλησία προσεύχεται. Αμήν. Θυμάστε που λέγαμε ότι πριν κάπως ο καιρό για τους πολλούς και για τους λίγους, ότι συνήθως οι λίγοι προσεύχονται για τους πολλούς. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που απλά είμαστε καλεσμένοι, αλλά όλοι θέλουμε να είμαστε από τους εκλεκτούς που ο Κύριος είναι κοντά τους και έχουν αυτή την επαφή, την πνευματική επαφή μαζί με τον Κύριο. Το τρίτο τώρα είναι ο χαμένος γιος, ο άσωτος γιος. Και εκεί τώρα τι βλέπουμε? Ξέρουμε την ιστορία ότι αυτός ήταν ο μικρότερος γιος, πάει στον πατέρα του και του λέει «Δώσ' μου ό,τι μου ανήκει από την περιουσία». Του απέτησε ό,τι του άνηκε. Και ξέρουμε ότι ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε τα 2/3 της περιουσίας και ο νεότερος μετά έπαιρνε το 1/3 της περιουσίας, αν ήταν δύο γη. Τότε ήταν αυτή η κατάσταση, έτσι την είχε ορίσει και ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε τα πρωτοτόκια, τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτός τώρα ο γιος ο νεότερος ήθελε να πάρει ό,τι του άνηκε, δηλαδή έπρεπε να πουλήσει ο πατέρας του το 1/3 της περιουσίας και να το δώσει στο γιο του. Και ξέρουμε ότι τι έγινε μετά, πήγε στον κόσμο, στη σάρκα, στις πόρνες και σπατάλησε όλη του την περιουσία, ό,τι κι αν είχε, και έφτασε στο σημείο που καθώς ήρθε και πείνα σε αυτή τη γη που είχε πάει, να παρακαλάει να βόσκει χείρους και να παρακαλάει, καθώς επιθυμούσε, λέει, να φάει ξυλοκέρατα, να φάει χαρουπάκια ίσως και να ζήσει λίγο. Και δεν το έδιναν κιόλας. Παρακαλάς για ένα χαρούπι και να μην στο δίνουν. Εκεί κατάντησε ο άσωτος γιος. Και μετά ήρθε στα συγκαλά του, λέει, η δούλη του πατέρα μου, λέει, χορταίνουν από άρτο. Θα πάω πίσω, θα ζητήσω συγχώρεση από τον πατέρα μου, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάνε με ένα από τους μισθωτούς σου. Έτσι και έγινε. Ήρθε στα συγκαλά του. Και ο πατέρας τον περίμενε. Πότε θα επιστρέψει αυτός ο χαμένος γιος. Αυτή η ιστορία έχει να κάνει, αδελφοί, με μια άλλη μορφή αμαρτίας που είναι η επιθυμία για σαρκική ελευθερία και σαρκική απόλαυση. Μεγάλος πειρασμός αυτό, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά αλλά και για όλους μας. Να ζήσω ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Μου ανήκει. Αφού μου ανήκει, θα το πάρω και θα το χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Θα απολαύσω τη ζωή μου. Θα ζήσω όπως θέλω ελεύθερος. Δεν θα με καταδυναστεύει κανένας. Δεν θα μου λέει ο πατέρας μου τι να κάνω και τι να μην κάνω. Θα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Θα ζήσω εγώ όπως θέλω. Και θα ζήσω την τέλεια ελευθερία. Σήμερα θα δούμε ποια είναι η τέλεια ελευθερία όμως. Πότε ο άνθρωπος πραγματικά είναι ελεύθερος. Γιατί βλέπουμε μια επιπολαιότητα ως προς αυτό στους ανθρώπους. Όλοι θέλουν να ζήσουν ελεύθερα, να μην τους ελέγχει κανένας, να λέει άκου την επιθυμία σου. Άκου την επιθυμία σου. Διαφημίζουν οι άνθρωποι. Έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει. Νομοθετούν οι άνθρωποι τη διαστροφή, ώστε όλοι να νιώθουν ελεύθεροι. Αλλά είναι ελεύθεροι. Άραγε είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι. Κανονικά ο πατέρας του του είχε δώσει ο Θεός το δικαίωμα, εάν ο γιος ήταν πεισματώδης, απειθής, να το φέρει μπροστά στους άρχοντες της πόλης και να τον λιθοβολήσουν. Και τι κάνει ο πατέρας του? Για να γλιτώσει ο γιος του από το λιθοβολισμό, κάνει αυτό που του λέει. Δεν αντιστάθηκε σε αυτό. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, δεν ήρθε να απολέσει ψυχές, αλλά να σώσει ψυχές. Και έτσι κάνει ακριβώς αυτό. Για φανταστείτε τώρα πώς θα ένιωθε ο μικρός γιος όταν πήρε ό,τι του άνοιγε. Δούλοι, είχαν δούλους. Αυτό σημαίνει ότι είχε μια μεγάλη περιουσία. Θα κάνω ό,τι θέλω. Αν δούμε λίγο το φρόνημα του κόσμου, γιατί Αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου που πολλές φορές επηρεάζει εμάς. Ναι, καλά είναι στην εκκλησία, αλλά βρε παιδί μου, μη το ένα, μη το άλλο. Το έχετε ακούσει αυτό? Μη κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνω εκείνο, δεν πρέπει να κάνω το άλλο. Και οι άνθρωποι δυστυχώς μένουν στο μη. Είναι όμως μια λάθος τοποθέτηση των ανθρώπων. Και μάλλον πολύ περισσότερο των ανθρώπων του Θεού. Η Εκκλησία του Κυρίου, αδερφοί, δεν έχει σκοπό να λέμε στον έναν και στον άλλο μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις εκείνο. Σκοπός είναι της Εκκλησίας να δείξει το σωστό δρόμο ποιος είναι. Να φανερωθεί ο δρόμος της πραγματικής ελευθερίας. Γι' αυτό και λέει όποιος εγκύψει εις τον νόμο της ελευθερίας, αυτός τότε πραγματικά είναι ελεύθερος. Μέσα στο Λόγο του Θεού να καταλάβουμε γιατί ο Θεός θέλει να μας προφυλάξει. Το φρόνημα του κόσμου τι λέει? Εσείς οι χριστιανοί είστε δεμένοι. Έχετε διάφορους ηθικούς φραγμούς, βρε παιδί μου. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Ενώ εμείς κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί, τέλος πάντων. Θέλουμε να κάνουμε αυτό, το κάνουμε. Θέλουμε να πάμε με γυναίκες, το κάνουμε. Θέλουμε να πιούμε, θα κάνουμε. Θέλουμε να γλεντήσουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Και όλο αυτό μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, καθώς έχουν κοινωνία σχέση με άλλα παιδιά, είναι ένας μεγάλος πειρασμός. Είναι ένας μεγάλος πειρασμός να πεις θέλω κι εγώ να ζήσω τη ζωή μου. Να ζήσω και να χαρώ. Μια ζωή τη ζούμε. Μια ζωή έχουμε να τη ζήσουμε. Τη φάμε, ό,τι πιούμε. Μια διδασκαλία. Γνωστή διδασκαλία. Ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο θέλουμε να αποθάνει. Τελείωσε. Τι σημαίνει όμως η ολοκληρωτική ελευθερία, η πραγματική ελευθερία? Α, δούμε λίγο τι είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 8.31, σε αυτούς που πίστεψαν σε Αυτόν. Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Στο λόγο, στις εντολές, στις διακηρύξεις, στο λόγο του Θεού, εάν μείνουμε, τότε είμαστε πραγματικοί μαθητές του. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτοί που άκουγαν λέει, Κύριε, μα τι λες τώρα? Τι μου λες τώρα? Εμείς ποτέ δεν γίναμε δούλοι, αν και ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Και απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Ο Υιός μένει πάντοτε. Από πού ξεκινάει η δουλεία? Αυτός ο άσωτος γιος έγινε δούλος. Από πού ξεκινάει? Ποιο είναι το πρώτο σκαλοπάτι? Η επιθυμία. Η άνομη επιθυμία. Και καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, αυτό που μας δημιουργεί και θέλει ο Θεός να δημιουργήσει είναι να βάλει τις σωστές επιθυμίες μέσα μας. Να επιθυμήσουμε εκείνον. Η πρώτη εντολή ποια είναι? Αυτός ο θεμέλιος λίθος. Να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την διάνοια. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Τι σημαίνει να τον αγαπήσουμε? Να τον επιθυμήσουμε μέσα στη ζωή μας τόσο πολύ. Αυτός να είναι η επιθυμία μας, όχι ο κόσμος και η αμαρτία. Ο δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Έφυγε ο γιος. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Ποιος μας ελευθερώνει? Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και θα δούμε σήμερα με ποιο τρόπο. Την πραγματική ελευθερία, αδερφοί, τη δίνει μόνο Αυτός. Αμήν. Εάν κάποιος επιθυμήσει να ζήσει τελείως ελεύθερος, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ως προς αυτό. Υπάρχουν τέσσερις προϋποθέσεις. Είτε να ζήσεις μια σαρκική ελευθερία, είτε να ζήσεις την πνευματική ελευθερία που ο Θεός θέλει. Υπάρχουν τέσσερις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η επιθυμία. Δηλαδή, θέλει ο άσωτος γιος, επιθύμησε να ζήσει. Μέσα στο μυαλό του, καθώς ήταν στο σπίτι του πατέρα του, που είχε κάποιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, μέσα του τι είχε δημιουργηθεί μέσα στο μυαλό του? Η επιθυμία να ζήσω, να χαρώ. Εάν έχεις μόνο την επιθυμία, δεν είσαι ακόμα ελεύθερος. Το πάρουμε σαρκικά πρώτα, όπως είπαμε. Θα πρέπει να έχεις και την ικανότητα, είναι το δεύτερο. Δηλαδή να μπορέσεις να το κάνεις. Να ζήσεις, δηλαδή, αυτό που εσύ επιθυμείς. Έχεις την ικανότητα. Αν το πάρουμε στο θέμα της πορνείας. Η επιθυμία στους ανθρώπους ξεκινάει από πολύ νωρίς. Για πορνεία ή για μοιχεία. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια ηλικία, ίσως μπορεί να έχει την επιθυμία και έχει πάντοτε ο άνθρωπος την επιθυμία, αλλά δεν έχει την ικανότητα. Όπως επίσης σωματικά δεν έχει την ικανότητα. Όπως επίσης και άλλα εμπόδια μπορεί να έχουν προκύψει. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος την επιθυμία να μοιχεύσει ή να πορνεύσει, αλλά κάτι είναι εκεί που τον κρατάει να μην το κάνει αυτό, γιατί θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Ο άσωτος γιος είχε την επιθυμία, αλλά καθώς ο πατέρας του πούλησε τα υπάρχοντά του, δημιουργήθηκε και η ικανότητα να το κάνει. Δηλαδή, τώρα έχω την ικανότητα να ζήσω τη ζωή μου. Έχω τα λεφτά. Έχω τη δύναμη να το κάνω. Και το τρίτο είναι να έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Να έχεις την ευκαιρία. Αν θυμάστε τον Δαβίδ με τη Βρυσαβέ. Την επιθύμησε. Είχε την ικανότητα. Ήταν βασιλιάς. Και βρέθηκε και η ευκαιρία. Έλειπε ο άντρας της. Και αμάρτησε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την επιθυμία, θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα και θα πρέπει να έχουμε την ευκαιρία. Εάν έχεις την επιθυμία αλλά δεν έχεις την ικανότητα, δεν είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Εάν έχεις την επιθυμία και την ικανότητα αλλά δεν έχεις την ευκαιρία, πάλι δεν νιώθεις ελεύθερος. Πολλοί άνθρωποι έχουν τις επιθυμίες, έχουν την ικανότητα να αμαρτήσουν, όμως δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Μπορεί να μου αρέσει μια κοπέλα, αλλά δεν μου δίνει, και να είμαι ικανός, αλλά ίδια να μην μου δίνει την ευκαιρία. Γιατί? Γιατί η ελευθερία μου σταματάει πότε? Όταν ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου σε κάποιον ο οποίος δεν θέλει. Δεν σου έχει δώσει την ευκαιρία. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, ενώ θέλουν να ζήσουν την πλήρη ελευθερία και την ολοκληρωτική ελευθερία, δεν μπορούν να το κάνουν. Έχουν την επιθυμία, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Και το τέταρτο είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να σκεφτεί και το αποτέλεσμα. Να σκεφτεί και το αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα στην περίπτωση του Δαβίδ? Τελικά, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Γι' αυτό και μιλάει ο Λόγος του Θεού και για τους νέους, που λέει ότι μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά πρόσεξε, όλα ο Κύριος θα τα φέρει σε κρίση. Πολλοί άνθρωποι έχουν την επιθυμία, έχουν την ικανότητα, έχουν την ευκαιρία και στον κόσμο έξω, αλλά σκέφτονται ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. σοφά. Και πάλι δεν είσαι ελεύθερος να ζήσεις την επιθυμία σου όπως εσύ τη θες. Πόσο μάλλον εμάς, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που ο λόγος του Θεού κηρύτεται. Ξέρουν οι άνθρωποι όσον αφορά την αμαρτία. Κάποιοι φοβόνται την αμαρτία και το θάνατο στο τέλος. Ψαλμός όμικρον γάμα 27, 73 ψαλμός. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου θέλουσι απολεστεί. Συ εξολόθρευσας πάντας τους εκκλίνοντας από σου. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και δεν είναι μόνο ότι το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν και πολλοί άλλοι, που μπορεί να είναι σε άλλα δόγματα, μπορεί να είναι στην ειδωλολατρία, μπορεί να είναι σε χίλια δυο. Και καθώς λοιπόν οι άνθρωποι φοβούνται την κόλαση, ενώ έχουν τις επιθυμίες και τις ικανότητες και τις ευκαιρίες, δεν το κάνουν. Και ξέρετε τι νιώθουνε, εγκλωβισμένοι. Όπως και πολλοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που απλά έρχονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού για να μην πάνε στην κόλαση. Γιατί ο Θεός θα τα κρίνει μια μέρα όλα. Και αγωνίζονται και μάχονται με τη σάρκα τους και δεν νιώθουν την ελευθερία που ο Κύριος τελικά θέλει να νιώσουμε και θα δούμε το πώς μας τη δίνει αυτή την ελευθερία. Ο άσωτος γιος λοιπόν αντιπροσωπεύει την επιθυμία για μια ολοκληρωτική ελευθερία. Είχε την επιθυμία, είχε την ικανότητα, του δόθηκε ευκαιρία, αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Και να σας πω κάτι, ο Θεός θα επιτρέψει στον άνθρωπο να περάσει μέσα από πείνα, μέσα από δυσκολία, μέσα από αρρώστια, μέσα από καταστάσεις δύσκολες, ώστε τελικά να έρθει στα σύγκαλά του και να επιστρέψει. Σε ποιον? Σε αυτόν που τον καταδυνάστευε λίγο, γιατί ο άσωτος γιος ένιωθε πιεσμένος μέσα στο σπίτι του, γιατί κάποιος άλλος έκανε κουμάντο και δεν τον άφηνε να κάνει ό,τι θέλει, ο πατέρας του. Αλλά ο πατέρας του, αδερφή, ό,τι απαγόρευση και αν του έκανε, το έκανε για ποιο λόγο? Για καλό του. Για καλό του. Εάν ο άσωτος γιος καταλάβαινε την καρδιά του πατέρα, θα ζούσε μέσα στον οίκο του πατέρα και θα ήταν ελεύθερος. Θα ήταν ελεύθερος. Θα χαιρόταν μέσα σε αυτό που το όμορφο περιβάλλον. Ο Κύριος θα του έδινε την ύφη του, θα ευχαριστιόταν πραγματικά μέσα σε αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, δύσκολο άνθρωπος να βρει την πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Και ο Θεός το έχει επιτρέψει αυτό, ώστε οι άνθρωποι τελικά να μπουν μέσα στο σωστό δρόμο, στο δρόμο του Θεού. Η σαρκική επιθυμία λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Γιατί η σαρκική επιθυμία είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί στο θάνατο. Διαβάζω στον Ιάκωβο. Ιάκωβος 1:14. Είναι εκεί που ο διάβολος τον πειράζει τον κάθε άνθρωπο. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Και είναι ο πειρασμός. Παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Άκουγε ο άσωτος γιος το πως ζει ο κόσμος, τη λαμπρότητα που έχει, μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Δελεαζόμενος, παρασυρώμενος. Έπειτα η επιθυμία, αυτό είναι το πρώτο, το κύριο. Αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Και η αμαρτία, καθώς εκτελείται, γεννά το θάνατο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, αυτό που πραγματικά πρέπει να αλλάξει, αδελφοί, είναι η δικιά μας η επιθυμία. Δεν είναι για να βρούμε την πλήρη ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό όλο. Εάν θες να βρεις την πραγματική ελευθερία, θα τη βρεις καθώς αλλάζει η επιθυμία σου. Δεν θα έρθει με νόμο. Δεν θα έρθει με απαγορεύσεις. Και δεν έχεις καταλάβει το βασικό, το αρχικό, που είναι πρώτα απ' όλα η αγάπη του Θεού. Καθώς προσευχόμασταν στην αρχή, άκουσα την αρχή μας να λέει: Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την επιθυμία να έρθουμε εδώ. Και ξανά το επανάλαβε τρεις φορές. Ότι επιθυμούμε το πρόσωπό σου, Κύριε. Αυτό είναι όλο το κλειδί. Αυτό είναι όλο το κλειδί της πραγματικής ελευθερίας μας. Η επιθυμία μας σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό σταυρώθηκε και μας ελευθέρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός έδωσε τη ζωή του για μας. Και έχισε το αίμα του για μας. Για να σπάσουν τα δεσμά της αμαρτίας μας, της καταδυναστείας του εχθρού και να είμαστε ελεύθεροι. Λέει ο Απόστολος Παύλος να μην μεταχειρίζεστε όμως την ελευθερία σας προς αφορμή της σαρκός. Σημαίνει ότι μας ελευθέρωσε ο Κύριος για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας ελευθέρωσε για να τον λατρεύουμε, να τον δοξάζουμε, τον υψώνουμε. Να κάνουμε το θέλημά του και μέσα στο θέλημά του να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Άνθρωποι πολλοί αγαπάνε τον Κύριο και ζουν σε δύσκολα καθεστώτα. Απαγορεύσεων. Είτε μουσουλμάνοι, είτε ξέρω εγώ στην Αφρική, που δεν μπορούν, είτε στην Κίνα, δεν μπορούν οι άνθρωποι να λατρεύσουν δημόσια τον Κύριο. Αλλά η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός, η οποία ξεκινάει από την επιθυμία μας στο πρόσωπό Του, δεν μπορεί κανένας και τίποτα να τη δεσμεύσει. Μπορεί να μην μπορούν δημόσια να λατρεύσουν τον Κύριο, αλλά από τη στιγμή που αγαπάνε τον Κύριο, ο Κύριος, αδερφοί, τους δίνει και την ικανότητα και την ευκαιρία, γιατί είναι ο Θεός πνεύμα. Κανένας δεν μπορεί να παρέμβει μέσα στο νου μας και μέσα στην καρδιά μας ιδιαίτερα. Αμήν. Και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα που είναι η ζωή η αιώνια. Έχουμε και την επιθυμία, έχουμε και την ικανότητα που ο Κύριος έσπασε τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Έχουμε και την ευκαιρία. Θα δούμε ένα εδάφιο που λέει «Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας». Έχουμε όμως και το αποτέλεσμα που είναι τι? Η ζωή αιώνια. Εκείνη η πλήρη ελευθερία. Εκεί νιώθουμε μέσα μας, αδελφοί, ελεύθεροι, γιατί δεν υπάρχει η κατάκριση. Δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Δεν υπάρχει μέσα μας κάτι το οποίο να μας κρατάει προς τα πίσω. Είμαστε ελεύθεροι. Και μακάριος είναι ο χριστιανός, αδελφοί, που θα φτάσει σε αυτήν την ελευθερία. Αλλά το πρώτο μυστικό είναι η επιθυμία στο πρόσωπό του. Να επιθυμήσουμε εκείνον. Για να είμαστε λοιπόν πραγματικά ελεύθεροι, πρέπει να έχουμε την επιθυμία, την ικανότητα και την ευκαιρία να κάνουμε αυτό που πραγματικά μας κάνει χαρούμενος για πάντα. Αμήν. Μας κάνει χαρούμενος και ευτυχισμένος για πάντα. Ποια θα πρέπει να είναι η επιθυμία μας? Ακούστε τι λέει στο Άσμα Ασμάτων, στο 5.16. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή. Καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ο ουρανίσκος του είναι γλυκής. Βγαίνει γλυκύτητα. Ο Λόγος του Θεού. Και αυτός όλος επιθυμητός. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Πω. Αγαπάμε έτσι τον Κύριο, αδερφοί. Αγαπάμε εκείνον που μας αγάπησε πρώτα, εκείνος. Δεν τον αγαπήσαμε εμείς. Εκείνος μας αγάπησε και το απόδειξε. Έχει το χαρακτήρα αυτόν τον οποίον θα ερωτευτείς. Την καρδιά της αγάπης. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτή η αγάπη φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Οι λόγοι του είναι γλυκασμοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν έχεις αυτή τη σχέση και αυτή την επιθυμία, αδελφοί, ο Κύριος σου παρέχει όλα τα υπόλοιπα, ώστε τελικά να είσαι πραγματικά ελεύθερος. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τι σημαίνει να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού? Να πληρωθούμε. Η λέξη αυτή τι σημαίνει? Πρώτα απ' όλα, να γεμίσουμε μέχρι πάνω, όπως το νερό, το οποίο βάζει νερό μέχρι να χυθεί. Να πληρωθούμε. Και λέει μέσα η Γραφή ότι είμαστε, θα πρέπει να είμαστε. Λέει ότι είμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πλήρεις εν Χριστώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχεις κάποιο κενό ώστε να επιθυμείς μέσα σου να το γεμίσεις με κάτι άλλο. Είσαι γεμάτος με εκείνον. Είσαι πλήρης. Ζεις μέσα στη μακαριότητα. Περπατάς και μπορεί να έχεις δυσκολίες, θλίψεις, διωγμούς, δεν ξέρω τι μπορεί να έχεις, προβλήματα, όμως είσαι πλήρης με αυτόν. Καθώς τον επιθυμείς, το ζητάς, γεμίζεις, πληρώνεσαι κάθε μέρα με το πρόσωπό του, είσαι πλήρης, δεν έχεις ανάγκη από κάτι άλλο. Αυτό θέλει, να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα, λέει, πάσα γνώση, για να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Επιθυμούμε εκείνον, γεμίζουμε από εκείνον. Αλλά πώς μπορούμε να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση? Ξέρετε τι λέει στην Β' Κορινθίους? Ακούστε τι λέει. Τρίτο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο. Ουχί διότι είμαι, θα λέει, ικανή αφ' εαυτόν να νοήσουμε τι? Δεν είμαστε ικανοί από μόνοι μας να καταλάβουμε την αγάπη του Κυρίου. Να γνωρίσουμε την αγάπη του Κυρίου που υπερβαίνει κάθε γνώση. Δεν είμαστε ικανοί. Αλλά η ικανότης η μόνη είναι εκ του Θεού. Άρα ο Κύριος, καθώς μας βάζει την επιθυμία, μας δίνει και την ικανότητα. Αμήν. Μας δίνει και την ικανότητα να γνωρίσουμε την αγάπη του. Να γεμίσουμε από εκείνον. Ώστε τελικά να μπούμε μέσα στην πραγματική ελευθερία. Έχουμε την επιθυμία. Ο Κύριος μας δίνει την ικανότητα. Μας δίνει και την ευκαιρία. Λέει, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι μέρα σωτηρίας. Πάντοτε ο Κύριος θα δώσει ευκαιρίες στον κάθε έναν άνθρωπο πάνω στο πρόσωπο της γης για να τον γνωρίσει και να γνωρίσει την αγάπη του. Αμήν. Πάντοτε. Γι' αυτό και ο Κύριος χώρισε την ιστορία του κόσμου σε δύο μέρη. Προ Χριστού, μετά Χριστόν. Οποιοςδήποτε μπορεί να ρωτήσει, γιατί το λέμε αυτό, ποιος ήταν αυτός ο Χριστός? Για να γνωρίσει την αγάπη του Χριστού πάνω στο Σταυρό ο καθένας άνθρωπος. Ναι. Καθώς έχουμε την επιθυμία, μας δίνει την ικανότητα και μας δίνει την ευκαιρία με το Ευαγγέλιο. Και το αποτέλεσμα είναι η αιώνια αγάπη του Θεού, αδερφοί. Αμήν. Είναι η αιώνια αγάπη του Θεού. Καταλαβαίνουμε και νιώθουμε μέσα μας ελεύθεροι. Για φαντάσου να κοιμάσαι, πας να ξαπλώσεις. Να αναπνές. Να μην ξέρεις το επόμενο δευτερόλεπτο πού θα βρίσκεσαι, όμως η καρδιά σου να είναι αναπαυμένη στον Κύριο. Να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Ναι, είμαστε αμαρτωλοί. Όμως ξέρουμε τη χάρη και τη συγχώρεση του Κυρίου. Άμα αμαρτήσεις, πήγαινε στον Κύριο και ζήτησε συγχώρεση ταπεινά. Ο Κύριος θα σε συγχωρέσει.
2: Και η συνείδησή σου είναι ελεύθερη. Και ξέρεις ότι ό,τι και να συμβεί, μπαίνεις στο αεροπλάνο. Μην φοβόμαστε το αεροπλάνο. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Λέει μέσα για το φόβο του θανάτου. Ότι οι άνθρωποι ήταν διαπαντός, λέει, δούλοι, υπόδουλοι σε αυτό το φόβο του θανάτου και ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Αμήν. Και όλο τους το βίο, να είσαι δούλος. Και καθώς λοιπόν επιστρέφεις εκεί που πραγματικά ανήκεις, δηλαδή στην αγάπη του Πατέρα, στην αγάπη του Θεού. Γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε την τάση να κάνουμε τα δικά μας. Όταν γνωρίζεις την αγάπη του Θεού όμως, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι 5 χρόνια, 10 χρόνια στον Κύριο, πάντα υπάρχει τάση προς την αμαρτία. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή την πραγματική ελευθερία ποια είναι. Αμήν. Και να επιστρέψεις. Είτε νωρίς, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, δεν έχει σημασία. Όταν επιστρέψεις, ο Κύριος θα σε δεχτεί. Αμήν. Θα σε δεχτεί. Θα σου βάλει τη στολή την πρώτη. Όταν ο άνθρωπος επιστρέφει, ενώ ήταν μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι τον κάνει, τον τίνει με το ένδυμα της δικαιοσύνης του. Νιώθεις ότι έχεις σωθεί. Η σωτηρία σου. Όσοι λέει στο Χριστό βαπτιστήκαμε, Χριστό ντυθήκαμε. Έχουμε το ένδυμα της δικαιοσύνης, το λευκό. Μετά βλέπουμε ο πατέρας ότι το έβαλε το δαχτυλίδι. Να δούμε τώρα και το αποτέλεσμα της ελευθερίας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας σώζει, μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, τον αραβόνα της κληρονομίας μας. Μας δίνει και μας παρέχει μέσα στη ζωή μας τη δύναμη εξύψους, τη ομορφιά. Και μετά τι του δίνει? Τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Τα παπούτσια. Στους εχμαλώτους, όταν οι άνθρωποι ήταν εχμάλωτοι, τους έβγαζαν τα παπούτσια εκείνο τον καιρό, ώστε να ζούσαν μέσα στην ταλαιπωρία. Φανταστείτε, αγκάθια, πέτρες, εχμάλωτος, ο χαρκάς στο λαιμό και πήγαινες εχμάλωτος, ξυπόλυτος, να μην μπορείς να τρέξεις και πολύ. Έτσι και ο άσωτος γιος δεν είχε παπούτσια. Γιατί? Γιατί ήταν δούλος και αιχμάλωτος του διαβόλου. Δεν είχε δαχτυλίδι και δεν είχε και φόρεμα, δεν είχε το ένδυμα αυτό. Ήταν σχεδόν γυμνός. Θυμάστε αυτό που λέει στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Νομίζεις ότι είσαι πλούσιος, αλλά δεν ξέρεις ότι είσαι γυμνός, είσαι τυφλός, ταλέπορος, ελεϊνός. Αυτή είναι η πνευματική κατάσταση. Και χωρίς παπούτσια. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας δίνει το ένδυμα της δικαιοσύνης, μας δίνει το δαχτυλίδι της κληρονομίας μας, το Πνεύμα το Άγιο, και μας δίνει και τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Ξέρετε τι σκέφτομαι σε αυτό? Ότι μπορεί να μας έχει ντύσει ο Κύριος με το ένδυμα της δικαιοσύνης, να έχουμε πάρει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά τελικά να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού.

0: Μα ο Κύριος θέλει να ζήσουμε μέσα στην ολοκληρωτική ελευθερία. Αυτό είναι το μυστικό. Αμήν. Αυτό είναι το μυστικό. Να μην υπάρχει φόβος. Γιατί λέει η αγάπη έξω διώκει τον φόβο. Αμήν. Τότε είσαι ελεύθερος. Επιθυμείς τον Κύριο. Ο Κύριος σε έχει δεχτεί. Σε έχει χρήσει, σε έχει ευλογήσει, σου έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο, σου έχει δώσει και την μεγάλη την αποστολή. Οι πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εκεί αδερφοί είναι τελικά που ο άνθρωπος του Θεού είναι πραγματικά ελεύθερος. Θέλουμε την πραγματική ελευθερία. Να μην είναι καθώς επιθυμούμε εκείνον, αδερφοί. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει ο καθένας μας αδερφοί να ζητήσει από τον Κύριο. Αμήν. Και όλα τα άλλα μετά ο Κύριος θα δίνει. Και θα είσαι ελεύθερος. Δηλαδή θα κάνεις τελικά αυτό που πραγματικά θέλεις. Θα ζεις μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος του Κυρίου. Αμήν. Και ξέρεις ότι στο τέλος θα είμαστε μαζί Του για πάντα. Για πάντα. Αμήν, ελάτε να σηκωθούμε. Το αποτέλεσμα, αδερφοί, είναι το εξής. Ότι η φαινομενική σαρκική ελευθερία ποτέ δεν φέρνει την ολοκληρωτική ελευθερία. Αλλά φέρνει τα δεσμά. Αμήν, φέρνει δεσμά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, πρώτο κεφάλαιο. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ. Μπήκαν μέσα, καθένας μαζί με την οικογένειά του, ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί και ο Ιούδας, ο Ισάχαρ, ο Ζαβουλών και ο Βενιαμίν, ο Δάν και ο Νεφθαλή, ο Γάδ και ο Ασίρ. Και όλες οι ψυχές που βγήκαν από τον μυρό του Ιακώβ ήσαν 70 ψυχές. Ο Ιωσήφ όμως ήταν ήδη στην Αίγυπτο. Και ο Ιωσήφ πέθανε και όλοι οι αδελφοί του και ολόκληρη εκείνη η γενναία. Και αυξήθηκαν οι γη Ισραήλ και πληθύνθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν και δυναμώθηκαν σε αρκετά υπερβολικό βαθμό ώστε ο τόπος γέμισε από αυτούς. Και ένας καινούργιος βασιλιάς σηκώθηκε στη διακυβέρνηση της Αιγύπτου που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Και είπε στο λαό του «Δέστε, ο λαός των γιών Ισραήλ είναι μεγάλο πλήθος και ισχυρότερος από μας. Ελάτε, ας σοφιστούμε εναντίον τους για να μην πολλαπλασιαστούν και αν συμβεί πόλεμος, ενωθούν και αυτοί μαζί με τους εχθρούς μας και μας πολεμήσουν και αναχωρήσουν από τον τόπο». Και έβαλαν πάνω τους επιστάτες των εργασιών για να τους καταθλίβουν με τα βάρη τους και οικοδόμησαν στο Φαραώ πόλεις αποθηκών, την Πιθόμ και τη Ραμεσή. Όσο όμως τους κατέθλιβαν, τόσο περισσότερο πληθύνονταν και αύξαναν. Και οι Αιγύπτιοι αποστρέφονταν τους γιους Ισραήλ. Και οι Αιγύπτιοι καταδυνάστευαν τους γιους Ισραήλ με σκληρότητα. Και καταπίκραναν τη ζωή τους με σκληρή δουλεία στον πυλό και στις πλήθες και σε όλες τις εργασίες των πεδιάδων. Όλες οι εργασίες τους με τις οποίες τους καταδυνάστευαν ήσαν σκληρές. Και ο βασιλιάς των Αιγυπτίων μίλησε στις μαμές των Εβραίων, από τις οποίες η μία ονομαζόταν Σεπφόρα και η άλλη Φουά, και είπε «Όταν με έβετε τις Εβραίες και τις δείτε πάνω στη γένα, αν μεν είναι αρσενικό, να το θανατώνετε. Αν όμως είναι θηλυκό, τότε ας ζήσει». Και οι μαμές φοβήθηκαν το Θεό και δεν έκαναν όπως είχε πει σε αυτές ο βασιλιάς της Αιγύπτου, αλλά άφηναν τα αρσενικά να ζουν. Και αφού ο βασιλιάς της Αιγύπτου κάλεσε τις μαμές, είπε σε αυτές «Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα και αφήνετε τα αρσενικά να ζουν?» Και οι μαμές αποκρίθηκαν στο Φαραώ ότι «Οι Εβραίες δεν είναι όπως οι γυναίκες της Αιγύπτου, επειδή είναι εύρωστες και γεννούν πριν μπουν σε αυτές οι μαμές». Και ο Θεός αγαθοποιούσε τις μαμές και ο λαός πληθυνόταν και δυναμωνόταν υπερβολικά. Και επειδή οι μαμές φοβόνταν το Θεό, έκανε σε αυτές σπίτια. Και ο Φαραώ πρόσταξε ολόκληρο το λαό του λέγοντας «Κάθε αρσενικό που θα γεννηθεί να το ρίχνετε στον ποταμό και κάθε θηλυκό να το αφήνετε να ζει». Έξοδος, δεύτερο κεφάλαιο. Και ένας άνθρωπος από την οικογένεια του Λεβί πήγε και πήρε για γυναίκα μία από τις θυγατέρες του Λεβί. Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο. Και βλέποντας τον ότι ήταν όμορφος, τον έκρυψε 3 μήνες. Και επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει περισσότερο, πήρε γι' αυτόν ένα κυβότιο σπάρτινο και το άλυψε με άσφαλτο και πίσα και έβαλε το παιδί μέσα σε αυτό και το τοποθέτησε στο ελώδες μέρος, κοντά στην άκρη του ποταμού. Και η αδελφή του παραμόνευε από μακριά για να δει τι θα του συνέβαινε. Και η θυγατέρα του Φαραώ κατέβηκε για να λουστεί στον ποταμό και οι υπηρέτριές της περπατούσαν κοντά στην όχθη του ποταμού. Και όταν είδαν το κυβότιο, στο ελώδες μέρος, έστειλε την υπηρέτριά της και το πήρε. Και όταν το άνοιξε, βλέπει το παιδί, και να, τον ήπιο έκλαιγε. Και το λυπήθηκε, λέγοντας: «Από τα παιδιά των Εβραίων είναι αυτό». Τότε η αδελφή του είπε στη θυγατέρα του Φαραώ: «Θέλεις να πάω να καλέσω για σένα μια γυναίκα από τις Εβραίες που θυλάζει, για να σου θυλάσει το παιδί?» Και η θυγατέρα του Φαραώ είπε σε αυτή: «Πήγαινε». Και το κοριτσάκι πήγε και κάλεσε τη μητέρα του παιδιού. Και η θυγατέρα του Φαραώ είπε σε αυτή: «Πάρε τούτο το παιδί και να μου το θυλάζεις, και εγώ θα σου δώσω το μισθό σου». Και η γυναίκα πήρε το παιδί και το θύλαζε. Και αφού το παιδί μεγάλωσε, το έφερε στη θυγατέρα του Φαραώ και έγινε γιος της. Και αποκάλεσε το όνομά του Μωυσή, λέγοντας ότι «το ανέσυρα από το νερό». Και κατά τις ημέρες εκείνες, αφού ο Μωυσής μεγάλωσε, βγήκε προς τους αδελφούς του. Και παρατηρώντας τα βάρη τους, βλέπει ένα άνθρωπο Αιγύπτιο να χτυπάει ένα Εβραίο από τους αδελφούς του. Και κοιτάζοντας ολόγυρα εδώ και εκεί, και βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανένας, χτύπησε τον Αιγύπτιο και τον έκρυψε στην άμμο. Και βγαίνοντας την επόμενη μέρα, ξαφνού δύο άνδρες Εβραίοι διαπληκτίζονταν. Και λέει σε εκείνον που αδικούσε: «Γιατί χτυπάς το διπλανό σου?» Και εκείνος είπε: «Ποιος έβαλε άρχοντα και κριτή επάνω μας? Μήπως εσύ θέλεις να με φωνεύσεις καθώς φώνευσες τον Αιγύπτιο?» Και ο Μωυσής φοβήθηκε και είπε: «Σίγουρα αυτό το πράγμα έγινε γνωστό». Και όταν ο Φαραώ άκουσε το πράγμα αυτό, ζητούσε να θανατώσει τον Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής έφυγε από μπροστά από τον Φαραώ και κατήγησε στη γη Μαδιάμ και κάθισε κοντά στο πηγάδι. Και ο ιερέας της Μαδιάμ είχε 7 θυγατέρες, που όταν ήρθαν άντλησαν νερό και γέμισαν τις ποτίστρες για να ποτίσουν τα πρόβατα του πατέρα τους. Και όταν ήρθαν οι βοσκοί τις έδιωξαν, και αφού ο Μωυσής σηκώθηκε, τις βοήθησε και πότισε τα πρόβατά τους. Και όταν ήρθαν στον Ραγουήλ τον πατέρα τους, είπε σε αυτές: «Γιατί ήρθατε σήμερα τόσο γρήγορα?» Και εκείνες είπαν: «Ένας άνθρωπος Αιγύπτιος μας λύτρωσε από τα χέρια των βοσκών και ακόμα άντλησε για μας νερό και πότισε τα πρόβατα». Και εκείνος είπε στις θυγατέρες του: «Και πού είναι? Γιατί αφήσατε τον άνθρωπο? Καλέστε τον για να φάει ψωμί». Και ευχαριστήθηκε ο Μωυσής να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο, ο οποίος έδωσε στο Μωυσή για γυναίκα τη Σεφόρα, τη θυγατέρα του. Και γέννησε γιο και αποκάλυψε το όνομά του Γυρσόμ, λέγοντας: «Πάρικος είμαι σε ξένη γη». Και ύστερα από πολύ καιρό πέθανε ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Και καταστέναξαν οι γη Ισραήλ εξαιτίας της δουλείας και αναβόησαν. Και η βοή τους ανέβηκε στο Θεό εξαιτίας της δουλείας. Και ο Θεός εισάκουσε τους στεναγμούς τους. Και ο Θεός θυμήθηκε τη διαθήκη του προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και ο Θεός έριξε το βλέμμα του πάνω στους γιους Ισραήλ και ο Θεός τους ελέησε.
2: Ψαλμός 52. Στον αρχιμουσικό Μασχίλ του Δαβίδ, όταν ήρθε ο Ιδουμαίος Δοΐκ και ανήγγειλε στο Σαούλ και του είπε: «Ο Δαβίδ ήρθε στο σπίτι του Αχιμέλεχ». «Γιατί καυχάσαι στην κακία, δυνατέ? Το έλεος του Θεού παραμένει στον αιώνα. Η γλώσσα σου μελετάει κακίες. Εργάζεται δόλο σαν ακορισμένο ξηράφι. Αγάπησες το κακό μάλλον παρά το αγαθό. Το ψέμα παρά να μιλάς δικαιοσύνη. Αγάπησες όλα τα λόγια του αφανισμού, τη δόλια γλώσσα. Γι' αυτό ο Θεός θα σε εξολοθρεύσει για πάντα. Θα σε αποσπάσει και θα σε μετατοπίσει από τη σκηνή σου και θα σε ξεριζώσει από τη γη των ζωντανών ανθρώπων. Και οι δίκαιοι θα δουν και θα φοβηθούν και θα γελάσουν γι' αυτόν, λέγοντας: «Δέστε ο άνθρωπος που δεν έβαλε το Θεό δύναμή του, αλλά έλπισε στο πλήθος του πλούτου του και επιστηριζόταν στην πονηρία του. Εγώ όμως θα είμαι σαν ελαιόδεντρο που ακμάζει στον οίκο του Θεού. Στο έλεος του Θεού ελπίζω στον αιώνα του αιώνα. Θα σε δοξολογώ πάντοτε επειδή ενέργησες έτσι και θα ελπίζω στο όνομά σου επειδή είναι αγαθό μπροστά στους οσίους σου».
3: Ψαλμός 53. Στον αρχιμουσικό Σεμαχαλάθ, Μασχίλ του Δαβίδ. Είπε ο άφρονας μέσα στην καρδιά του: «Δεν υπάρχει Θεός. Διαφθάρηκαν και έγιναν δελειροί εξαιτίας της ανομίας. Δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό. Ο Θεός έσκυψε από τον ουρανό πάνω στους γιους των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει τον Θεό. Όλοι ξέκλυναν. Μαζί εξαχρεώθηκαν. Δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν έχουν γνώση αυτοί που εργάζονται την ανομία, αυτοί που κατατρώνε το λαό μου σαν να τρώνε ψωμί. Τον Θεό δεν επικαλέστηκαν. Εκεί φοβήθηκαν φόβο όπου δεν υπήρχε φόβος, επειδή ο Θεός διασκόρπισε τα κόκαλα εκείνων που στρατοπέδευσαν εναντίον σου. Τους κατατρόπιασες επειδή ο Θεός τους καταφρόνησε. Ποιος θα δώσει από τη Σιών τη σωτηρία του Ισραήλ? Όταν ο Θεός επαναφέρει το λαό του από την εχμαλωσία, ο Ιακώβ θα αγάλεται, ο Ισραήλ θα εφραίνεται».
1: Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7.
3: Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί ο δούλος κάποιου εκατόνταρχου ήταν βαριά άρρωστος, έτοιμος να πεθάνει. Ο εκατόνταρχος, που αγαπούσε πολύ το δούλο του, όταν άκουσε πως ερχόταν ο Ιησούς, έστειλε Ιουδαίους πρεσβυτέρους να τον παρακαλέσουν να έρθει να σώσει το δούλο του. Εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τον παρακαλούσαν θερμά, λέγοντας: «Αξίζει να τον βοηθήσεις, γιατί αγαπάει το έθνος μας και τη συναγωγή μας αυτός μας την έκτισε». Όταν όμως ο Ιησούς, προχωρώντας μαζί τους, είχε κιόλας φτάσει κοντά στο σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε φίλους και του είπε: «Κύριε, μην κάνεις τον κόπο. Δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Γι' αυτό και δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο να σε επισκεφτεί. Ένα λόγο πες μόνο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Γιατί ξέρω από εξουσία. Είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω και στρατιώτες στη διοίκησή μου. Στον ένα λέγω πήγαινε και πηγαίνει. Στον άλλο έλα και έρχεται. Και στο δούλο μου κάνε τούτο και το κάνει». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ιησούς, τον θαύμασε και γυρίζοντας προς το πλήθος που τον ακολουθούσε είπε: «Σας διαβεβαιώνω πως τέτοια πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα». Όταν οι φίλοι του εκατόνταρχου γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν το δούλο θεραπευμένο. Την άλλη μέρα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που τη λέγανε Ναΐν. Μαζί του ήταν οι μαθητές του και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν την πύλη της πόλης, βγάζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα ο Κύριος, τη πλαχνίστηκε και της είπε: «Μη κλαις». Έπειτα προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το φέρετρο σταμάτησαν, είπε: «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξασαν το Θεό λέγοντας: «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε ανάμεσά μας και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του». Και διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και σε όλα τα περίχωρα. Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο από τους μαθητές του και τους έστειλε να πούν στον Κύριο: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε άλλον?». Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε άλλον». Εκείνη την ώρα ο Ιησούς γιάτρεψε πολλούς αρρώστους και βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Και γυρίζοντας τους είπε: «Να πάτε και να πείτε στο Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και είναι μακάριος όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπο ντυμένο με πολυτερή ρούχα? Όσοι φορούν λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα νάκτορα. Τι λοιπόν βγήκατε να δείτε? Ένα προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η γραφή: Να, εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας διαβεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του». Όλος ο κόσμος που άκουσε το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμη και οι τελώνες, βαφτίστηκαν από αυτόν γιατί πίστεψαν πως τον έστειλε ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, με το να μην βαφτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς. Με τι λοιπόν να παρομοιάσω τη σημερινή γενιά των ανθρώπων? Με τι μοιάζουν? Μοιάζουν με παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια και εσείς δεν χορέψατε». Και η άλλη απαντάει: «Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια και εσείς δεν κλάψατε». Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε Ιωάννης ο Βαπτιστής και δεν έτρωγε φαΐ και δεν έπινε κρασί
1: και τον βγάλατε δαιμονισμένο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και εσείς λέτε «Να ένας άνθρωπος φαγάς και πότης που κάνει παρέα με τελώνες και κάθε λογής αμαρτωλούς». Δικαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η σοφία του Θεού στο πρόσωπο όλων των απεσταλμένων της. Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστερινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας έβρεχε με τα δάκρυά της τα πόδια του και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε πια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Και απαντώντας σε αυτές τις σκέψεις ο Ιησούς είπε «Σίμωνα, έχω κάτι να σου πω. Πες μου διδάσκαλε», είπε αυτός. Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιο δανειστή, ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δυο. Ποιος λοιπόν από τους δυο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη? Και ο Σίμων αποκρίθηκε «Νομίζω εκείνος στον οποίο χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα του είπε «Βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Όταν μπήκα στο σπίτι σου δεν μου έπλυνες τα πόδια με νερό. Αυτή αντίθετα με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, ενώ αυτή από τη στιγμή που μπήκε δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές της αμαρτίες συγχωρέθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σε όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και είπε στη γυναίκα «Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν». Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι άρχισαν να λένε μεταξύ τους «Ποιος είναι αυτός που τολμάει να συγχωράει αμαρτίες?». Και ο Ιησούς είπε στη γυναίκα «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Λίγο καιρό αργότερα, ο Ιησούς περιόδευε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, κηρύττοντας το χαρμόσυνο άγγελμα για τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Μαζί του ήταν και οι 12 μαθητές του, καθώς και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευτεί από αρρώστιες και δαιμονικά πνεύματα. Αυτές ήταν η Μαρία, που ονομαζόταν Μαγδαληνή, από την οποία ο Ιησούς είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές που τους υπηρετούσαν με τα υπάρχοντά τους.

Αφού είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Οι μαθητές του τότε τον ρωτούσαν «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?». Εκείνος τους απάντησε «Σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, ενώ στους υπολείπους αυτά δίνονται με παραβολές ώστε να κοιτάζουν και να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού, έρχεται όμως ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν το λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν προσωρινά και όταν έρθει η στιγμή της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν το λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτά και δεν καρποφορούν. Με το σπόρο που έπεσε στο γόνιμο έδαφος, εννοούνται όσοι άκουσαν το λόγο με καλή και αγαθή καρδιά, τον φυλάνε μέσα τους και καρποφορούν με υπομονή. Κανένας, όταν ανάβει το λιχνάρι, δεν το καλύπτει με κάποιο σκεύος, ούτε το βάζει κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετεί πάνω στο λιχνοστάτη για να βλέπουν το φως όσοι μπαίνουν. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα μαθευτεί και δεν θα έρθει στο φως. Προσέξτε λοιπόν καλά αυτά που ακούτε, γιατί όποιος έχει θα του δοθεί. Και όποιος δεν έχει θα του αφαιρεθεί και αυτό που νομίζει ότι έχει. Ήρθαν τότε να συναντήσουν τον Ιησού η μητέρα και τα αδέλφια του. Δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν τότε «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε «Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Μια μέρα ο Ιησούς μπήκε μαζί με τους μαθητές του σε ένα πλοιάριο και τους είπε «Ας πάμε στην απέναντι όχθη της λίμνης». Και τράβηξαν στα ανοιχτά. Ενώ έπλεαν, εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξέσπασε στη λίμνη ανεμοθύελα. Άρχισαν να μπαίνουν νερά στο πλοιάριο και κινδύνευαν. Τον πλησίασαν τότε και τον ξύπνησαν λέγοντάς του «Δάσκαλε, δάσκαλε, χανόμαστε». Εκείνος τότε ξύπνησε και επιτίμησε τον άνεμο και τα κύματα. Σταμάτησαν και έγινε γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές του «Πού είναι η πίστη σας?». Εκείνοι φοβήθηκαν και έλεγαν με κατάπληξη μεταξύ τους «Ποιος άραγε είναι αυτός που διατάζει ακόμη και τους ανέμους και τα κύματα και τον υπακούνε?». Κατέπλευσαν στην περιοχή των Γαδαρινών που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε από το πλοιάριο στη ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άντρας από την πόλη που είχε μέσα του δαιμόνια. Αυτός για πολύ καιρό δεν ντυνόταν ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και με δυνατή φωνή του είπε «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του και για να τον συγκρατήσουν τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν σιδερένια δεσμά στα πόδια. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε «Ποιο είναι το όνομά σου?». Εκείνος απάντησε «Λεγεών», γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Τον παρακαλούσαν λοιπόν να μην τα διατάξει να πάνε στην κόλαση. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακάλεσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Βγήκαν λοιπόν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους. Το κοπάδι όρμησε προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και την ύπεθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι είχε γίνει, τους είπαν για το πώς ο δαιμονισμένος σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους έπιασε μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για

0: να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος, από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια, τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει με τα παρακάτω λόγια. «Γύρνα στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε για σένα ο Θεός». Και έφυγε διαλαλώντας σε όλη την πόλη όσα έκανε για αυτόν ο Ιησούς. Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υποδέχθηκε το πλήθος γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος που τον έλεγαν Ιάιρο και ήταν άρχοντας της συναγωγής. Αυτός έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρόνων που ήταν έτοιμο θάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε εξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά, πήγε κοντά στον Ιησού, άγγιξε την άκρη του ρούχου του και αμέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Τότε ο Ιησούς είπε «Ποιος με άγγιξε?» Ενώ όλοι αρνούνταν, ο Πέτρος του είπε «Διδάσκαλε, οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν». Ο Ιησούς όμως είπε «Κάποιος με άγγιξε γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του, τρέμοντας ήρθε και έπεσε στα πόδια του και είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέει «Η κόρη σου πέθανε, μη ενοχλείς πια το δάσκαλο». Όταν το άκουσε ο Ιησούς του είπε «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί». Φτάνοντας στο σπίτι δεν άφησε κανένα να μπει μέσα μαζί του εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, καθώς και τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού. Όλοι έκλαιγαν και την θρηνολογούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε «Μην κλαίτε γιατί δεν πέθανε, κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν, σίγουροι πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς την έπιασε από το χέρι και της είπε δυνατά «Κορίτσι, σήκω». Το πνεύμα της γύρισε και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην μπουν σε κανένα τι είχε γίνει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με σεβασμό και ευλάβεια στεκόμαστε μπροστά σου, Κύριε, προσευχόμαστε γιατί ζητάμε το δικό σου χρίσμα, για να μπορέσουμε, Κύριε, να εγκολπωθούμε τα λόγια σου, λόγια τα οποία θέλουμε μέσα μας να μας οριμάζουν καθημερινά όλο και περισσότερο. Γιατί, Κύριε, είναι η περίοδος που πρέπει η Εκκλησία να αυξήσει δύναμη πίστης για να μπορέσει να σταθεί όρθια έως το τέλος. Χρήσε και ευλόγησέ μας και δώσε μας, Κύριε, αυτό βράδυ πλούσια την τροφή του Πνεύματος εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και λέμε αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Και θέλω να διαβάσουμε Β' Πέτρου 1:12-13 εδάφιο. Όθε δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη δότας και στηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν. Στοχάζομαι όμως δίκαιον εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνώματι να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως. Ο Απόστολος Πέτρος δεν αμελούσε να υπενθυμίζει στους πιστούς το Λόγο του Θεού και ό,τι άλλο έπρεπε να τους πει, καθώς είναι πολύ σημαντικό μέσα μας να έχουμε βαθιά και σταθερά το Λόγο του Θεού. Και πολλές φορές βλέπετε, αδελφοί, ότι επαλαμβάνουμε τα ίδια θέματα, σίγουρα με άλλο χρίσμα, με άλλη αποκάλυψη, με προσθήκες, αλλά καθώς ο Κύριος μας οδηγεί, πολλές φορές επαλαμβάνουμε τα ίδια θέματα, τα κεντρικά, τα σημαντικά ίδια θέματα, γιατί είναι απαραίτητο να ενθυμούμαστε κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία είναι προς όφελος της ψυχής μας. Αυτό έκανε και ο Πέτρος, αυτό έκανε ο Παύλος, αυτό έκαναν οι Άγιοι Προφήτες του Θεού, αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα στις δικές μας μέρες. Υπενθυμίζουμε το Λόγο του Θεού κάποια σημαντικά σημεία τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορούμε καθημερινά να προχωράμε με πίστη, δύναμη, με ένα βήμα Άγιο μέχρι το τέλος. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 13 κεφάλαιο 13 εδάφιο. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μεγαλύτερα δε τούτον είναι η αγάπη. Ο Παύλος μας λέει τα τρία στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα στην χριστιανική μας ζωή. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορούμε να περιπατήσουμε μαζί με τον Κύριο. Δεν μπορούμε να σταθούμε στην κοινωνία του Πνεύματος που θέλει Εκείνος. Αν δεν αγαπήσουμε, δεν πιστέψουμε και δεν ελπίσουμε, τότε ως χριστιανοί δεν θα καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας το σχέδιο του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Η πίστη είναι η βεβαίωση και η απόδειξη πραγμάτων που δεν φαίνονται. Η ελπίδα είναι η αναμονή ενός καλού, η προσμονή σε κάτι που είναι να δοθεί και είναι πάρα πολύ όμορφο και θαυμαστό. Και η αγάπη είναι η βαθιά ψυχική συμπάθεια Η στοργή είναι ο υγιής ψυχικός δεσμός, η ενότητα πολλών άγιων καθαρών συναισθημάτων. Μάλιστα, η αγάπη έχει τρεις μορφές. Ο άνθρωπος πρέπει υγιή να αγαπήσει τον εαυτό του, ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του, τον πλησίον, και ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει τον Κύριο, τον Θεό του. Από αυτά τα τρία στοιχεία στον ουρανό θα μας μείνει μονάχα το ένα, η αγάπη. Πίστη και ελπίδα ως στοιχεία χρειάζονται τώρα που ζούμε αυτήν την ζωή. Χρειαζόμαστε πίστη, γιατί με τα φυσικά μάτια δεν βλέπουμε τη δόξα του Θεού στο μέτρο που θα την βλέπουμε όταν θα πάμε στην Άγια του Παρουσία. Η ελπίδα μας αναζωπυρώνει, γιατί αυτή η αναμονή, η προσμονή μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Και η αγάπη μας κρατάει σταθερούς κοντά στον Κύριο. Από αυτά τα τρία η αγάπη θα μείνει. Θα νιώθουμε αγάπη, άπειρη αγάπη για τον Κύριο το Θεό μας και για τους Αγίους στην Άγια του Παρουσία. Καθώς πια η πίστη και η ελπίδα θα έχουν περάσει, καθώς θα έχουν κάνει το έργο το οποίο έπρεπε να κάνουν σε εμάς τις ημέρες που θα ζούσαμε αυτή τη ζωή. Δεν θα μιλήσουμε για την αγάπη όμως. Έχουμε κάνει παλαιότερα αρκετά μαθήματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη και την ελπίδα. Και το κήρυγμα μας έχει τίτλο «Αβραάμ, πατέρας πλήθους». Έτσι ερμηνεύεται το όνομά του. Αρχικώς ονομαζόταν Αβραάμ. Περιμηνεύεται υψηλός πατέρας. Ο Κύριος τον μετενόμασε λέγοντας το όνομά του Αβραάμ. Περιμηνεύεται πατέρας πλήθους. Και θα δούμε ότι η πίστη και η ελπίδα καρποφορούν στην ζωή ενός πιστού πλήθος ευλογιών. Γι' αυτό και ονομάστηκε πατέρας πλήθους. Γιατί η πίστη και η ελπίδα ευλογούν τον άνθρωπο του Θεού με πλήθος ευλογιών. Προς Γαλάτες 5, 16-17 εδάφιο. Προς Γαλάτες επιστολή 5 κεφάλαιο, 16-17 εδάφιο. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκεινται προς αλλήλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό εμπόδιο που πρέπει καθημερινά να συντρίβουμε. Πώς ονομάζεται αυτό? Σάρκα. Η σάρκα έρχεται να κλέψει την πίστη μας. Η σάρκα έρχεται να αφαιρέσει την ελπίδα μας. Η σάρκα έρχεται να συντρίψει τη σχέση και την κοινωνία μας με τον Κύριο τον Θεό. Άρα υπάρχει Θεός, άρα με ακούει ο Θεός. Πού είναι αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί? Γιατί δεν απαντώνται οι προσευχές μου? Απορίες, ερωτήσεις. Γιατί? Μεγάλα ερωτηματικά. Η σάρκα ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα στέκεται. Παλεύει για να κρατήσει τον άνθρωπο του Θεού στο μέτρο της πίστης που χρειάζεται για να μπορέσει να ανταπεξέρχεται καθημερινά σε όλες αυτές τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Ένας πόλεμος, μια δύναμη που μέσα μας αγωνίζεται και δεν μας αφήνει αυτή η αρνητική δύναμη της σάρκας να αυξηθούμε και να οριμάσουμε ως παιδιά του Θεού και να φτάσουμε στο επίπεδο της πίστης που θα κατεβάζει πραγματικά τον ουρανό στη γη. Θα φαίνεται άμεσα το χρίσμα της δόξας της φανέρωσης του Θεού. Και ακόμη όταν ένας άνθρωπος πολλές φορές πιστεύει ότι έχει αυξημένη πίστη, ξεγελιέται. Γιατί η πίστη δεν είναι συναίσθημα. Αλλά είναι μια δύναμη, μια ενέργεια η οποία λειτουργεί πρώτα στην σφαίρα του πνεύματος μέσα μας, ώστε όλο αυτό να εξωτερικεύεται στις πράξεις και σε ό,τι ζούμε σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι ένα συναίσθημα. Είναι κάτι περισσότερο η πίστη από ένα δυνατό συναίσθημα. Είναι μια βεβαιότητα, μια εμπιστοσύνη, μια αποδοχή, μια παραδοχή. Και όλο αυτό είναι μια ενέργεια μιας μεγάλης δυνατότητας μέσα στο πνεύμα μας που μας εισάγει στην σφαίρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στην σφαίρα του Πνεύματος. Και τα μάτια της πίστης ανοίγουν. Και βλέπουμε πράγματα που με τους φυσικούς μας οφθαλμούς δεν θα βλέπαμε. Βλέπουμε πράγματα οποία ο Κύριος τα δείχνει μόνον σε αυτούς που ζουν στο επίπεδο της πίστης που μπορεί να δει πράγματα που ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει, να δει και να καταλάβει. Η πίστη κατανοείται πολλές φορές καλύτερα όταν ακούμε και βλέπουμε ζωές ανθρώπων. Και αυτό μας το λέει και ο λόγος στην προς Ρωμαίους 10-17. Προς Ρωμαίους, επιστολή 10-17. Άρα η πίστη είναι εξ ακοής. Η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ό,τι σέρχεται από τα φυσικά αυτιά μέσα μας, στον εγκέφαλό μας, στην ψυχή και στο πνεύμα μας, εάν το εργαστούμε όπως ο Κύριος μας έχει διδάξει, αυξάνει την πίστη μας. Μας ενδυναμώνει, μας ξυπνάει, μας αναζωπυρώνει. Μας οθεί και μας διεγείρει. Γι' αυτό και παίρνουμε παραδείγματα βιβλικά μέσα από ζωές ανθρώπων, ώστε μέσα από αυτά τα οποία έζησαν και καθώς αυτά θα τα δούμε μέσα μας με εικόνες και θα τα ακούσουμε με λόγια, θα πάρουμε πίστη αδελφοί και να προχωρήσουμε πιο θριαμβευτικά και ένδοξα. Υπάρχουν δυσκολίες και θα υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά η πίστη σε κάνει να είσαι και να είμαι ένας ισχυρός πολεμιστής. Η πίστη δεν αφήνει τον πιστό να αφήσει ποτέ τα όπλα κάτω. Να κάνει βήματα πίσω. Να απογοητευθεί, να αποθαρρυνθεί. Γιατί είναι ένα όπλο ισχυρό το οποίο κρατά τον πιστό όρθιο. Η ελπίδα, η αναμονή ενδυναμώνει τον πιστό, τον ενθαρρύνει. Και ο άνθρωπος του θα έχει υπομονή όσο και αν χρειαστεί, μέχρι να πάρει με πίστη τις υποσχέσεις του Θεού. Και καθώς σας ανέφερα τον τίτλο του σημερινού κηρύγματος, Αβραάμ, πατέρας πλήθους, ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε σήμερα, ώστε καθώς θα ακούμε αυτά τα λόγια να πάρουμε πίστη από τη ζωή του, είναι ο Αβραάμ, που το όνομά του ερμηνεύεται, όπως είπα, πατέρας πλήθους. Διαβάζουμε προς Εβραίους 11:1. Είναι ο ορισμός της πίστης. Προς Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Η πίστη είναι η βεβαιότητα ότι όσα λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. ότι υπάρχει ένας πνευματικός κόσμος. Ότι όσα έχει υποσχεθεί θα μας τα δώσει. Να το πω καλύτερα, μας τα έχει δώσει. Η αρχαία λέξη πραγμάτων προέρχεται από το ρήμα πράτο και αναφέρεται σε πεπραγμένα, δηλαδή σε αυτά που ο Θεός έκανε, που όμως δεν γίνονταν αντιληπτά στις ανθρώπινες αισθήσεις. Οι αισθήσεις μας, οι ανθρώπινες αισθήσεις μας σχετίζονται με το φαινόμενο, με τα ορατά. Η πίστη όμως μας συνδέει με όσα είναι πίσω από τα ορατά. Μας συνδέει με τα αόρατα. Η βάση της πίστης είναι η ύπαρξη του Θεού. Όπως επίσης η αποδοχή του θεόπνευστού του λόγου. Πιστεύω στον Θεό και πιστεύω στο λόγο του. Άρα αφού πιστεύω στον Θεό και στο λόγο του, ό,τι λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Από την πρώτη σελίδα έως την τελευταία. Και όλο αυτό μας οδηγεί να ελπίζουμε. Να περιμένουμε. Γιατί όπως λέει προς Κολοσσαείς 1:5 ο λόγος, Κολοσσαείς 1:5, δια την ελπίδα την αποταυμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Ελπίζουμε στην αιώνια παρακαταθήκη που φυλάτεται στον ουρανό για εμάς. Και η ελπίδα αλλάζει τον τρόπο της σκέψης και της αντίληψής μας. Η πίστη μας δίνει δύναμη να κατανικούμε φόβους, ντροπές, να συντρίβουμε την αμαρτία. Μας οριμάζουν τα στοιχεία αυτά, όπως και η αγάπη, πνευματικά, ως ανθρώπους και ως παιδιά του Θεού. Και σήμερα θα δούμε με την χάρη του Θεού μέσα από την ζωή του Αβραάμ τα τρία αποτελέσματα. Έχει πολλά αποτελέσματα, θα μιλήσουμε εμείς για τρία αποτελέσματα της πίστης και της ελπίδας, που καθώς τα έζησε αυτά τα αποτελέσματα, αυτούς τους καρπούς ο πατέρας της πίστης, μπορούμε με πίστη και ελπίδα να τα πάρουμε, να τα κολποθούμε, να τα κάνουμε δικά μας και να τα ζήσουμε κι εμείς. Ό,τι έδωσε στον οποιονδήποτε Άγιο και προφήτο ο Κύριος, το δίνει και σε εμάς. Και όποιο αποτέλεσμα ευλογίας είχε ο οποιοσδήποτε άνθρωπος του Θεού μέσα στη γραφή, αυτή η ευλογία είναι και για εμάς. Φτάνει να συμπεριφερθούμε και να συμπεριφερόμαστε όπως αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, οι προφήτες του Θεού. Το αποτέλεσμα και εμείς να καρπονόμαστε καθημερινά κάθε υπόσχεση και ευλογία του Κυρίου. Να διαβάσουμε από το βιβλίο της Γένεσης. Να πάμε στο 12 κεφάλαιο. Και να διαβάσουμε από το 1 στο 4 εδάφιο. Το σκοτάδι, αδελφοί, αυξάνεται. Νομοσχέδια, κακά πράγματα, χαλεπή καιρή. Αλλά εμείς είμαστε το κολίον. Το κολίον έχει όπλα για να εμποδίζει τον εχθρό. Και δύο από αυτά τα όπλα είναι πίστη και ελπίδα. Δυνατά όπλα, ισχυρά όπλα, ένδοξα όπλα, τα οποία συντρίβουν δεσμά, αλυσίδες, διαλύοντας το σκοτάδι. Και διαβάζουμε Γένεσης 12:1-4. Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γη την οποία θέλω σου δείξει». Το κάλεσμα του Αβραάμ, Κοιτάξτε, βγες από τη συγγένειά σου, από τη γη σου, από τον πατέρα σου, από το σπίτι σου και πήγαινε σε μια άγνωστη γη που εγώ θα σου δείξω. Και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου. Και θέλεις είστε εις ευλογίαν και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί και θέλουσιν ευλογηθεί εν σύ πάσε εφυλέ της γης. Και πήγαινε ο Άβραμ, καθίσει προς αυτόν ο Κύριος και μετά αυτού πήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας 75 ετών ότε εξήλθε από Χαράν. Το πιο σημαντικό ως αρχή για την πίστη ενός ανθρώπου είναι η υπακοή. Η υπακοή και η εμπιστοσύνη στον Θεό αναπτύσσει και μεγάλη την πίστη. Αβραάμ άκουσε και υπάκουσε. Έκανε αυτό που του είπε ο Θεός, όχι με εξαναγκασμό, αλλά με απόλυτο θέλω. Και αυτή η υπακοή του έδωσε δύναμη μιας ώριμης πίστης. Τι λέει ο Κύριος στο λόγο του? Τι ακούμε στα κηρύγματα? Τι μας λέει στις προσωπικές μας προφητικές ομολογίες ο Κύριος? Όλα αυτά πρέπει να τα πιστεύουμε και να υπακούμε. Γιατί η υπακοή θα μας βάλει σε ένα επίπεδο ανώτερο κοινωνίας με εκείνον. Μπορεί καθώς υπακούμε να έρχονται δυσκολίες και προβλήματα. Μην ξεχνάτε κάτι, είμαστε σε πόλεμο και δεν μπορεί καθημερινά να έχουμε ειρήνη και όλα να πηγαίνουν καλά. Είμαστε σε πόλεμο και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Ένας πόλεμος που πράττει καθημερινά πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μέχρι πότε αδελφέ, μέχρι το τέλος, μέχρι την ώρα που θα αρπάξει ο Κύριος. Και δεν έχουμε ούτε λεπτό δικαίωμα να χαλαρώνουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ακόμη και μια μικρή χαλάρωση μπορεί να επιφέρει μια μεγάλη πανουλευθεία και ήττα. Αποφάσισε λοιπόν ο Αβραάμ να υπακούσει τον Κύριο. Και αυτή η απόφασή του του έδωσε δικαιοσύνη. Η υπακοή του τον έκανε δίκαιο. Και αργότερα βλέπουμε ότι ονομάστηκε και φίλος του Θεού. Και έκανε η πίστη τον Αβραάμ να σκέπτεται διαφορετικά. Λέτε να ήταν εύκολο να φύγει από τη Μεσοποταμία και να πάει στην γη της Παλαιστίνης? Μιλάμε για χιλιόμετρα. Οδηπορώντας. Κινδύνους ζώων, κινδύνους ληστών, κινδύνους από κακούς καιρούς, είτε από πολύ ζέστη, είτε από κακουχίες βροχών και κρύου. Αλλά η απόφασή του και η υπακοή του τον άφησαν τόσο πολύ στην πίστη που τα έβλεπε όλα αυτά με τα μάτια της δόξας του Κυρίου. Δεν έβλεπε το πρόβλημα, έβλεπε τον Κύριο πάνω από το πρόβλημα. Δεν έβλεπε τη δυσκολία, έβλεπε αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος στη δυσκολία. Ξεκίνησε και με τη χάρη του Θεού πήγε στον τόπο που του υπέδειξε ο Κύριος. Η πίστη σκέπτεται διαφορετικά. Η πίστη και η ελπίδα κάνουν τον άνθρωπο να έχει μια διαφορετική σκέψη που δεν βασίζεται πια στην ανθρώπινη λογική αλλά στην πνευματική λογική, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να παίρνει σωστές αποφάσεις και να κάνει σωστές επιλογές. Η υπακοή στο Λόγο του Θεού μας καθιστά ικανούς να αποφεύγουμε λάθη και κακές αποφάσεις, λάθη και κακές επιλογές. Γιατί τα λάθη και οι κακές επιλογές είναι σπορές που τις θερίζουμε. Η πίστη μας δίνει μια άγια σχέση με τον Κύριο και η υπακοή μας οδηγεί να πράττουμε το θέλημά του με αποτέλεσμα να αποφεύγουμε παγίδες που ο εχθρός και η σάρκα στείνουν στα βήματά μας. Να διαβάσουμε προς Εβραίους 11, 8, 10. Προς Εβραίους επιστολή 11, 8, 10. Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομίαν και εξήλθε μη εξεύρον που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε εις την υγιή της επαγγελίας ως ξένη. Κατοικήσαν εν σκηνές με τα Ισάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διότι περίμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχε πίστη, ελπίδα, προσμονή για την ουράνια πόλη. Και ζούσε με δύναμη την δόξα του Θεού σε αυτή τη ζωή μέχρι ο Κύριος τον παραλάβει. Και ένας κινητήριος παράγοντας, προσέξτε, ένας κινητήριος παράγοντας της πίστης είναι η όραση. Πρέπει να έχουμε όραση. Να βλέπουμε όχι αυτά που ο άνθρωπος, η σάρκα, θέλει να μας δείξει, αλλά αυτά που ο Κύριος μας δείχνει στην σφαίρα του πνεύματος. Να έχουμε όραση. Να βλέπουμε την Εκκλησία γεμάτη. Ανθρώπους να σώζονται. Το έργο να τρέχει. Και το τέλος της υποθέσεως, τον ουρανό της δόξας του Κυρίου. Την πόλη που έχει τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Όραση καθημερινά στο έργο του Θεού, σε αυτό που ο Κύριος θα κάνει στη ζωή μας, στο οτιδήποτε. Δες το σαν να έχει γίνει. Πού? Στην προσευχή σου. Ζήστο. Προσευχή σου το με πίστη και δύναμη. Και είναι δικό σου. Είναι δικό μου. Όραση. Ανοίγουν τα μάτια και τα πάντα είναι διαφορετικά. Γιατί τα φυσικά μάτια βλέπουν τι, τους γίγαντες. Τα ψηλά τείχη, όπως τα έβλεπαν οι 10 άπιστοι κατάσκοποι. Ενώ τα μάτια της πίστης που έχουν όραση τη βλέπουν. Κατακτημένη την γη Χαναάν. Αμήν. Κατακτημένη την γη Χαναάν. Αυτά τα μάτια τα είχαν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, ο γιος του Ιφωνή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο γάμα. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθώρ, πενθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου, και ήλθεν εις το όρος του Θεού, το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός, εκ μέσου της βάτου. Και είδε, και ειδού, η βάτος εκέετο υπό του πυρός, και η βάτος δεν κατεκέετο. Και είπεν ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, «Μωυσή, Μωυσή». Ο δε είπεν, «Ιδού εγώ». Και είπε, «Μη πλησιάσεις εδώ. Λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία». Και είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν. Και είπεν ο Κύριος, «Είδον την ταλαιπωρίαν του λαού μου, του εν Αιγύπτω, και ήκουσα την κραυγήν αυτών, εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνην αυτών, και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης, εις γην καλήν και ευρύχωρον, εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι, εις των τόπων των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων. Και τώρα ειδού, η κραυγή των ιών Ισραήλ ήλθεν εις εμέ, και είδον έτη την κατάθλιψην με την οποίαν οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς. Ελθέ λοιπόν τώρα, και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ, και θέλεις εξαγάγει των λαών μου, τους Ιούς Ισραήλ, εξ Αιγύπτου». Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεόν, «Τις είμαι εγώ, δια να υπάγω προς τον Φαραώ, και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ, εξ Αιγύπτου?» Και είπεν ο Θεός, «Βεβαίως εγώ θέλω είστε μετά σου, και τούτο θέλει είστε εισέ το σημείον, ότι εγώ σε απέστειλα. Αφού εξαγάγεις των λαών μου εξ Αιγύπτου, θέλετε λατρεύσει τον Θεόν επί του όρους τούτου». Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεόν, «Ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και είπω προς αυτούς, ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς, και εκείνοι με ρωτήσωση, τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς?» Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσήν, «Εγώ είμαι ο Ον». Και είπεν, «Ούτω θέλει πει προς τους Ιούς Ισραήλ, ο Ον με απέστειλε προς εσάς». Και είπεν έτι ο Θεός προς τον Μωυσήν, «Ούτω θέλει πει προς τους Ιούς Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς. Τούτο θέλει είστε το όνομά μου εις τον αιώνα, και τούτο το μνημόσυνόν μου εις γενεάς γενεών». Είπαγε, και σύναξον τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, εφάνη εις εμέ λέγον, επισκέφθην αληθώς εσάς και τα όσα κάμνουσιν εις εσάς εν Αιγύπτο. Και είπα, θέλω σας αναβιβάσει εκ της ταλαιπωρίας των Αιγυπτίων εις την γην των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων, εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Και θέλω συνυπακούσει στην φωνή σου, και θέλεις υπάγει σύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου, και θέλετε είπε προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων συνήντησεν ημάς. Τώρα λοιπόν άφες να υπάγομεν οδόν τριών ημερών εις την έρημον, δια να προσφέρομεν θυσίαν εις Κύριον των Θεών ημών. Εγώ δε εξεύρω ότι δεν θέλει σας αφήσει ο βασιλεύς της Αιγύπτου να υπάγεται, ημί διαχειρός κρατεάς. Και εκτείνας την χείρα μου, θέλω πατάξει την Αίγυπτον με πάντα τα θαυμάσια μου, τα οποία θέλω κάμει εν μέσω αυτής, και μετά ταύτα θέλει σας εξαποστείλει, και θέλω δώσει χάριν εις των λαών τούτων έμπροσθεν των Αιγυπτίων. Και όταν αναχωρείτε, δεν θέλετε αναχωρήσει καινή, αλλά πάσα γηνή θέλει ζητήσει παρά της γείτονος αυτής και παρά της συγκατοίκου αυτής σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα. Και θέλετε επιθέσει αυτά επί του ιού σας και επί τα στιγατέρα σας και θέλετε γυμνώσει τους Αιγυπτίους. Έξοδος, κεφάλαιο, δέλτα. Απεκρίθη δε ο Μωυσής και είπε «Αλιδού, δεν θέλουσι πιστεύσει σε με, ουδέ θέλουσιν εισακούσει την φωνή μου, διότι θέλουσιν υπή, δεν εφάνει σε ο Κύριος». Και είπεν προς αυτόν ο Κύριος «Τι είναι τούτο, το εν τυχηρί σου?» Ο δε είπε «Ράβδος» και είπε «Ρίψον αυτήν κατά γης». Και έριψεν αυτήν κατά γης και έγινεν όφης. Και έφυγεν ο Μωυσής απέμπροσθεν αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Έκτινον τη χείρα σου και πίασον αυτόν από τη ουράς». Και εκτείνας την χείρα αυτού, επίασεν αυτόν και έγινε ράβδος εν τη χειρή αυτού. Για να πιστεύσωσιν ότι εφάνισε Κύριος ο Θεός των πατέρων αυτών, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και είπεν έτι προς αυτόν ο Κύριος «Βάλε τώρα την χείρα σου εις τον κόλπον σου». Και έβαλε την χείραν αυτού εις τον κόλπον αυτού. Και ότε εξήγαγεν αυτήν, ιδού η χείρα αυτού λεπρά ως χιόν. Και είπε «Βάλε πάλιν την χείρα σου εις τον κόλπον σου». Και έβαλε την χείρα αυτού εις τον κόλπον αυτού, και ότε εξήγαγεν αυτήν εκ του κόλπου αυτού, ιδού αποκατεστάθη καθώς η σάρξ αυτού. Εάν δε, είπεν ο Κύριος, δεν πιστεύσωσιν εισέ, μη δε εισακούσωσιν εις την φωνήν του σημείου του πρώτου, θέλουσι πιστεύσει εις την φωνήν του σημείου του δευτέρου. Εάν δε δεν πιστεύσωσι και εις τα δύο ταύτα σημεία, μη δε εισακούσωσιν εις την φωνήν σου, θέλεις λάβει εκ του ύδατος του ποταμού και θέλεις χύσει αυτό επί της ξηράς. Και το ίδωρ το οποίον ήθελες λάβει εκ του ποταμού, θέλει γίνει αίμα επί της ξηράς. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον, «Δέομαι, Κύριε. Εγώ δεν είμαι εύλαλος, ούτε από χθες, ούτε από προχθές, ούτε αφής ώρας ελάλησας προς τον δούλον σου, αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος». Και είπεν προς αυτόν ο Κύριος, «Τις έδωκε στόμα εις τον άνθρωπον, ή τις έκαμε τον άλαλον ή τον κοφόν ή τον βλέποντα ή τον τυφλόν, ουχή εγώ ο Κύριος». Είπαγε λοιπόν τώρα, «Και εγώ θέλω είστε μετά του στόματό σου, και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλεις να λαλήσεις». Ο δε είπε «Δέομαι, Κύριε, απόστειλον όντι να έχεις να αποστείλεις». Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Μωυσέως και είπε «Δεν είναι Ααρών ο αδελφός σου ο Λεβίτης. Εξεύρω ότι αυτός δύναται να λαλεί καλώς. Και μάλιστα ιδού εξέρχεται η συνάντησή σου και όταν σε είδη θέλει χαρεί εν την καρδία αυτού. Συ λοιπόν θέλεις λαλεί προς αυτόν και θέλεις βάλει τους λόγους εις το στόμα αυτού. Εγώ δε θέλω είστε μετά του στόματός σου και μετά του στόματος εκείνου και θέλω σας διδάξει ό,τι πρέπει να πράξετε. Και αυτός θέλει λαλεί αντί σου προς τον λαόν και αυτός θέλει είστε εισέ αντί στόματος. Συ δε θέλεις είστε εις αυτόν αντί Θεού. Λάβε δε εις την χείρα σου την ράβδον ταύτην με την οποίαν θέλεις κάμνη τα σημεία». Και ανεχώρησε ο Μωυσής και επέστρεψε προς τον Ιωθόρ των πενθερών αυτού και είπε προς αυτόν «Ας υπάγω παρακαλώ και ας επιστρέψω προς τους αδελφούς μου τους εν Αιγύπτο και ας είδω αν ζώσιν έτη». Και είπε ο Ιωθόρ προς τον Μωυσήν «Ήπαγε εν ειρήνη». Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσήν εν Μαδιάμ «Ήπαγε επίστρεψον εις Αίγυπτον διότι απέθανον πάντες οι άνθρωποι οι ζητούντες την ψυχήν σου». Τότε παραλαβών ο Μωυσής την γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού και καθίσας αυτά επί όνους επέστρεψεν εις την γην της Αιγύπτου. Έλαβε δε ο Μωυσής την ράβδον του Θεού εν τη χειρή αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Όταν υπάγεις και επιστρέψεις εις Αίγυπτον, ιδέ να κάμεις έμπροσθεν του Φαραώ πάντα τα θαυμάσια τα οποία έδωκα εις την χείρα σου. Πλην εγώ θέλω σκληρύνει την καρδίαν αυτού και δεν θέλει εξαποστείλει των λαών. Και θέλεις υπή προς τον Φαραώ, ούτω λέγει Κύριος. Υιός μου είναι πρωτό το κόσμο ο Ισραήλ. Και προσέ λέγω, εξαπόστειλον τον υιόν μου δια να με λατρεύσει. Και αν δεν θέλεις να εξαποστείλεις αυτόν, Ιδού εγώ θέλω θανατώσει τον ιόν σου τον πρωτότοκόν σου. Ενώ δε ο Μωυσής ήτο εν τη οδό, εν το καταλήματι, συνήντησεν αυτόν ο Κύριος, και ζήτη να θανατώσει αυτόν. Και λαβούσα εις επφόρα λιθάριων κοπτερών, περιέτε με την ακροβιστίαν του ιού αυτής, και έριψεν εις τους πόδας αυτού λέγουσα, «Βεβαίως νυμφίος αιμάτων είσαι εις εμέ». Και απήλθεν απ' αυτού, ιδε είπε, «Νυμφίος αιμάτων είσαι, ένεκα της περιτομής». Είπε δε Κύριος προς τον Ααρών, είπαγε προς συνάντησιν του Μωυσέως εις την έρημον. Και υπήγε και συνήντησεν αυτόν εν το όρι του Θεού και εισπάστη αυτόν. Και απήγγειλεν ο Μωυσής προς τον Ααρών πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους παρήγγειλεν εις αυτόν και πάντα τα σημεία τα οποία προσέταξεν εις αυτόν. Υπήγαν λοιπόν ο Μωυσής και ο Ααρών και συνήγαγον πάντα στους πρεσβυτέρους των ιών Ισραήλ. Και ελάλησεν ο Ααρών πάντα στους λόγους τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον Μωυσήν και έκαμε τα σημεία ενώπιον του λαού. Και επίστευσεν ο λαός. Και ό,τι ήκουσεν ότι ο Κύριος επεσκέφθη τους ιούς Ισραήλ και ότι επέβλεψεν επί την ταλαιπωρίαν αυτών, κύψαντες προσεκίνησαν. Ψαλμός Νι Δέλτα. Εις των πρώτων μουσικών επινεγινώθ. Μασχίλ του Δαβίδ, ότε ήλθον οι Ζηφαίοι και είπον προς τον Σαούλ, δεν είναι και κρυμμένος ο Δαβίδ παροιμήν. Θεέ, σώσον με εν το ονόματί σου και εν τη δυνάμει σου κρίνον με. Θεέ, άκουσον τις προσευχής μου, ακροάσθητη των λόγων του στόματός μου, διότι ξένοι γέρθησαν κατ' εμού και καταδυνάστε ζητούσι την ψυχήν μου, δεν έθεσαν τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδού ο Θεός με βοηθεί, ο Κύριος είναι μετά των υποστηριζόντων την ψυχήν μου. Θελιστρέψει το κακόν επί τους εχθρούς μου. Εξολόθρευσον αυτούς εν τη αληθεία σου. Αυτοπροαιρέτως θελοθυσιάσει εισαι, θελοδοξολογεί το όνομά σου, Κύριε, διότι είναι αγαθόν. Διότι εκ πάσης στενοχωρίας με ελύτρωσε και ο οφθαλμός μου είδε την εκδίκησιν επί τους εχθρούς μου. Ψαλμός νι έψιλον. Εις των πρώτων μουσικών επινεγινώθ. Μασχίλ του Δαβίδ. Δώσ' ακρόασιν, Θεέ, εις την προσευχήν μου και μη αποσυρθείς από τις δεήσεώς μου. Πρόσεξον εις εμέ και εις άκουσόν μου. Λυπούμε εν τη μελέτη μου και ταράτωμε. Από τις φωνής του εχθρού, από τις καταθλίψεως του ασεβούς. Διότι ρίπτους είναι πεμέ ανομίαν και με τοργείς με μισούσιν. Η καρδία μου καταθλίβεται εντός μου και φόβος θανάτου έπεσεν επεμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επεμέ και φρίκι με εκάλυψε. Και είπα, τις να μιέδει δε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί. Ιδού ήθελον απομακρυνθεί φεύγον, ήθελον διατρίβει εν τη ερήμο. Ήθελον ταχύνει την φυγήν μου από τις ορμής του ανέμου, από τις θυέλης. Καταπόντισον αυτούς, Κύριε. Διέρεσον τας γλώσσας αυτών, διότι είδον καταδυναστίαν και έριδα εν τη πόλη. Ημέραν και νύκτα περικυκλούσιν αυτήν περί τα τείχη αυτής. Και ανομία και ύβρις είναι εν το μέσο αυτής. Πονηρία εν το μέσο αυτής. Και απάτη και δόλος δεν λείπουσιν από των πλατιών αυτής. Επειδή δεν με ονίδης εν εχθρός, το οποίον ήθελον υποφέρει, δεν ηγέρθη επ' εμέ ο μισόν με, τότε ήθελον κρυφθεί απ' αυτού. Αλλά σύ, άνθρωπε ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου, ήτινες συνομιλούμεν με τα γλυκύτητος, συνεπορευόμεθα εις τον οίκον του Θεού. Ας έλθει θάνατος επ' αυτούς, ας καταβώσει ζώντες εις τον άδειν, διότι μεταξύ αυτών, εν τες κατοικίες αυτών, είναι κακίε. Εγώ προς τον Θεόν θέλω κράζει, και ο Κύριος θέλει με σώσει. Εσπέρας και πρωί, και με συμβρίαν θέλω παρακαλεί, και φωνάζει, και θέλει ακούσει της φωνής μου. Θέλει λυτρώσει εν ειρήνη την ψυχήν μου, από τις μάχης της κατ' εμού, διότι πολλοί είναι εναντίον μου. Ο Θεός, ο υπάρχων πρώτων αιώνων, θέλει σ' ακούσει και θέλει ταπεινώσει αυτούς. Διότι δεν μεταβάλλουσι τρόπον, ουδέ φοβούνται τον Θεόν. Έκαστος εκτείνει τας χείρας αυτού επί τους ειρηνεύοντας μετ' αυτού, αθετεί την συνθήκην αυτού. Το στόμα αυτού είναι απαλότερον βουτύρου, αλλά εν τη καρδία αυτού είναι πόλεμος. Τα λόγια αυτού είναι μαλακότερα ελαίου, πλην είναι ξύφι γυμνά.
2: «Επίρριψον επί τον Κύριον το φορτίον σου και αυτός θέλει σε ανακουφίσει. Δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθεί ο δίκαιος. Αλλά σύ, Θεέ, θέλεις καταβιβάσει αυτούς εις φρέαρ απολίας. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος δεν θέλουσι φθάσει εις το ίμιση των ημερών αυτών. Αλλά εγώ θέλω ελπίζει επί σε».
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9. Συγκαλέσας δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς δύναμην και εξουσίαν κατά πάντων των δαιμονίων και να θεραπεύωσι νόσους. Και απέστειλεν αυτούς δια να κηρύττωσι την βασιλείαν του Θεού και να ιατρεύωσι τους ασθενούντας. Και είπε προς αυτούς: «Μη βαστάζετε μηδέν εις την οδόν, μήτε ράβδους, μήτε σακίων, μήτε άρτων, μήτε αργύριων, μήτε να έχετε ανά δύο χιτώνας. Και εισήν την αοικίαν εισέλθετε, εκεί μένετε και εκείθεν εξέρχεστε. Και όσοι δεν σας δεχθώσιν, εξερχόμενοι από τις πόλεως εκείνης, αποτινάξατε και των κονιορτών από των ποδών σας, διαμαρτυρίαν κατά αυτών. Εξερχόμενοι δε, διήρχονται από κόμις εις κόμιν, κηρύττοντες το Ευαγγέλιον και θεραπεύοντες πανταχού. Ήκουσε δε Ηρώδης ο τετράρχης πάντα τα γινόμενα υπ' αυτού και ήτου εν απορία, διότι ελέγητο υπότινον ότι ο Ιωάννης ανέστη εκ νεκρών. Υπότινον δε ότι ο Ηλίας εφάνει, υπάλλον δε ότι ανέστη εις των αρχαίων προφητών. Και είπεν ο Ηρώδης: «Τον Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα. Τις δε είναι ούτως περί του οποίου εγώ ακούω ότι αυτά, και ζήτη να είδει αυτόν». Και υποστρέψαντες οι Απόστολοι διηγήθησαν προς αυτόν όσα έπραξαν. Και παραλαβών αυτούς απεσύρθη κατηδίαν εις τόπον έρημον, πόλεως τινός ονομαζομένης Βηθσαϊδά. Οι δε όχλοι νοήσαντες οικολούθησαν αυτόν, και δεχθείς αυτούς ελάλη προς αυτούς περί της βασιλείας του Θεού, και τους έχοντας χρίαν θεραπείας ιάτρευεν. Η δε ημέρα ήρχισε να κλείνει, και προσελθόντες οι 12 είπων προς αυτόν: «Απόλυσον τον όχλον, δια να υπάγωσιν εις τα πέριξ κόμας και τους αγρούς, και να καταλύσωσι και να έβρωσι τροφάς, διότι εδώ είμεθα εν ερήμο τόπο». Και είπε προς αυτούς: «Δότε εσείς εις αυτούς να φάγωσιν». Οι δε είπων: «Εμείς δεν έχομεν πλειότερον παρά 5 άρτους και 2 ηχθείας, εκτός εάν υπάγομεν εμείς και αγοράσομεν τροφάς διόλων των λαών τούτων, διότι ήσαν ως 500.000 άνδρες». Και είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Καθίσατε αυτούς κατά αθροίσματα αναπεντήκοντα, και έπραξαν ούτω και εκάθισαν άπαντας. Λαβών δε τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, ανέβλεψεν εις τον ουρανόν και ευλόγησεν αυτούς και κατέκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς δια να βάλωσιν έμπροσθεν του όχλου. Και έφαγον και εχορτάστησαν πάντες, και σηκώθη το περισσεύσαν εις αυτούς εκ των κλασμάτων 12 κοφίνια. Και ενώ αυτός προσήφιε το κατά μόνας, ήσαν μετ' αυτού οι μαθητέ και ηρώτησεν αυτούς λέγον: «Τι να με λέγουσιν οι όχλοι ότι είμαι?» Οι δε αποκριθέντες είπων: «Ιωάννην τον Βαπτιστήν, αλλοί δε Ηλίαν,

αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού καθημέραν και ας με ακολουθεί. Διότι ώστις θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις απολέσει την ζωήν αυτού, ένε και νεμού, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί? Διότι ώστις επεσχυνθεί δι' εμέ και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε προς εσάς αληθώς, είναι τινές των εδώ εισταμένων, ή τινές δεν θέλου συγγευθεί θάνατον, έως σου είδωση την Βασιλείαν του Θεού. Μετά δε τους λόγους τούτους, παρήλθον έως 8 ημέρε, και παραλαβών των Πέτρων και Ιωάννην και Ιάκωβων, ανέβη εις το όρος για να προσευχηθεί. Και ενώ προσήφχετο, ηλιώθη η όψη του προσώπου αυτού, και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά εξαστράπτοντα. Και ιδού, άνδρες δύο συνελάλλουν μετ' αυτού, ήτινες ήσαν Μωυσής και Ηλίας. Ήτινες φανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατον αυτού, τον οποίον έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι μετ' αυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπνου. Και ότε εξύπνησαν, είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας τους ισταμένους μετ' αυτού. Και ενώ αυτοί εχωρίζοντο από αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν, «Επιστάτα, καλόν είναι να είμεθα εδώ, και ας κάμωμεν τρεις κοινάς, μίαν δια σε, και δια τον Μωυσήν μίαν, και μίαν δια τον Ηλίαν, μη εξεύρον τι λέγει». Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα, ήλθεν εφέλη και επεσκίασεν αυτούς, και εφοβήθησαν ότι εισήλθον στην εφέλην. Και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε». Και αφού έγινε η φωνή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί αισιώπησαν και προς ουδένα είπων εν εκείνες τες ημέρες ουδέν εξ όσων είδων. Την δε ακόλουθον ημέραν, ότε κατέβησαν από του όρους, υπήντησαν αυτόν όχλος πολλής. Και ιδού ο άνθρωπός της εκ του όχλου ανέκραξε, λέγον, «Διδάσκαλε, δε ο μέσου, επίβλεψον επί των ιών μου, διότι η μονογενής μου είναι. Και ιδού δαιμόνιον πιάνει αυτόν, και εξέφνει εις κράζει, και σπαράτη αυτόν μετά αφρού, και μόλις αναχωρεί από αυτού, συντρίβων αυτόν. Και παρεκάλεσα τους μαθητάς σου για να εκβάλωσιν αυτό, και δεν ειδηνήθησαν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, και θέλω υπομένη ημάς, φέρε τον Υιόν σου εδώ». Και ενώ αυτός έτι προσήρχετο, έριψεν αυτόν κάτω το δαιμόνιον και κατεσπάραξεν. Ο δε Ιησούς επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον και ιάτρευσε το πεδίον και απέδωκεν αυτό εις τον πατέρα αυτού. Εξεπλήττον το δε πάντες επί την μεγαλειότητα του Θεού, και ενώ πάντες εθαύμαζον δια πάντα όσα έκαμεν ο Ιησούς, είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Βάλετε εσείς εις τα ότα σας τους λόγους τούτους, διότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων. Εκείνοι όμως δεν εννοούν των λόγων τούτων, και ήτο υποκεκριμένος από αυτόν, για να μην νοήσω συν αυτόν, και εφοβούντο να ερωτήσω συν αυτόν περί του λόγου τούτου. Εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, τι στάχα εξ αυτών ή το μεγαλύτερος. Ο δε Ιησούς, ειδών τον διαλογισμό της καρδίας αυτών, επίασε πεδίον και έστησεν αυτό πλησίον εαυτού. Και είπε προς αυτούς, «Όστις δεχθεί τούτο το πεδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όστις δεχθεί εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Διότι ο υπάρχον μικρότερος μεταξύ πάντων ημών, ούτως θέλει είστε μέγας». Αποκριθείς δε ο Ιωάννης είπεν, «Επιστάτα, είδομεν τίνα εκβάλλοντα τα δαιμόνια εν το ονόματί σου, και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμών». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Μη εμποδίζετε, διότι όστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών». Και ότε συνεπληρού το εημέρε για να αναληφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει εις Ιερουσαλήμ. Και απέστειλεν έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ήτινες πορευθέντες, εισήλθον εις κόμην Σαμαριτών, για να κάμωσιν ετοιμασίαν εις αυτόν. Και δεν εδέχθησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπων, «Κύριε, θέλεις να είπομεν να καταβεί πύρα απ' του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε?» Στραφείς δε επέπληξεν αυτούς και είπε, «Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει.
και υπήγον

0: εις άλλην κόμην. Ενώ δε επορεύοντο, είπε της προς αυτόν καθοδόν, «Θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις, Κύριε». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Εαλόπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν». Είπε δε προς άλλον, «Ακολούθημη». Ο δε είπε, «Κύριε, συγχώρησόν μου να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφε στους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε την βασιλείαν του Θεού». Είπε δε και άλλος, «Θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε. Πρώτον όμως, συγχώρησόν μη να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άρωτρον, και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια την βασιλείαν του Θεού».
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Μετά δε ταύτα, διόρισαν ο Κύριος και άλλους εβδομήκοντα, και απέστειλεν αυτούς ανά δύο έμπροσθεν αυτού, εις πάσαν πόλην και τόπων, όπου έμελεν αυτός να υπάγει. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς, «Ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Υπάγετε, ιδού εγώ σας αποστέλω ως αρνία εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη σακίον, μη δε υποδήματα, και μη δε να χαιρετήσετε κατά την οδόν. Η σύντινα δε οικίαν εισέρχεστε, πρώτον λέγεται ειρήνη εις τον οίκον τούτον, και εάν μεν είναι εκεί Υιός ειρήνης, θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν η ειρήνη σας. Η δε μη θέλει επιστρέψει σε εσάς. Εν αυτή δε τη οικία μένετε, τρώγοντες και πίνοντες τα παρά αυτόν διδόμενα, διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και η σύντινα πόλην εισέρχεστε και σας δέχονται, τρώγετε τα παρατηθέμενα εις εσάς και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγετε προς αυτούς, «Επλησίασεν εις εσάς η Βασιλεία του Θεού». Η σύντινα όμως πόλην εισέρχεστε και δεν σας δέχονται, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής, είπατε, «Και των κονιορτών ως της εκολύθει εις ημάς εκ της πόλεώς σας, εκτινάσομεν εις εσάς. Πλην τούτο γινώσκεται, ότι επλησίασεν εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας λέγω δε, ότι εν τη ημέρα εκείνη, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εις τα Σόδωμα, παρά εις την πόλην εκείνην. Ουέι σε Χοραζίν, ουέι σε Βιθσαϊδά. Διότι εάν εν τη Τύρο και Σιδόνη ήθελον γίνει τα θαύματα, τα γενόμενα εν το μέσο ημών, προπολού ήθελον μετανοήσει, καθήμενε εν σάκο και σποδό. Πλην εις την Τύρον και Σιδώνα, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν τη κρίση, παρά εις εσάς. Και εσύ, Καπερναούμ, ή της υψώθης έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως άδου. Ως της ακούει εσάς, εμέ ακούει. Και ως της αθετεί εσάς, εμέ αθετεί. Ο δε αθετών εμέ, αθετεί τον αποστήλαντά με». Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς, λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν το ονόματί σου». Είπε δε προς αυτούς, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, «Ευχαριστώ η Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστών εμπροστέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του Πατρός μου, και ουδής γινώσκητης είναι ο Υιός, ημί ο Πατήρ, και τι είναι ο Πατήρ, ημί ο Υιός, και ισόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν». Και στραφής προς τους μαθητάς είπε κατηδίαν, «Μακάριοι οι οφθαλμοί οι βλέποντες όσα βλέπετε, διότι σας λέγω ότι οι πολλοί προφήτε και βασιλείς επεθύμησαν να είδωσιν όσα σεις βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Και ιδού νομικός τη σε σηκώθη, πειράζον αυτόν και λέγον, «Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εν το νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγινώσκεις?» Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθεις, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει εαυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίον μου? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε, ιερεύστης κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασεν από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης, φθάσασε στον τόπον, ελθών και ειδών, επέρασεν από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών, ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτο, και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας, έδεσε τα σπληγάς αυτού, επιχέων έλεον και ίνων. Και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού, έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείον και επεμελήθη αυτού. Και την επαύριον ότε εξήρχετο, εκβαλών δύο δινάρια, έδωκεν εις των ξενοδόχων, και είπε προς αυτόν, επιμελήθητη αυτού, και ό,τι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω, θέλω σι αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς? Ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και σύ κάμνε ομοίως. Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθεν εις κόμην τεινά και γινήτης ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχεν αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτις και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν, και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε, «Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνην να υπηρετώ? Υπέλοιπαν προς αυτήν να μη βοηθήσει». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν, «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Σωτήρα μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι, Κύριε, εν το μέσο ημών. Εσύ είσαι ο οδηγός μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Εσύ, Κύριε, είσαι ο φυλάτων, το λαό από την επιβουλή του εχθρού. Και σου ζητάμε να επισκεφτείς κάθε ένα παιδί σου με αποκάλυψη, με γνώση, με ζήλο, Κύριε, ούτως ώστε να είμαστε ακριβώς όπως εσύ επιθυμείς, γεμάτοι με το δικό σου το φρόνημα, Κύριε. Πολεμιστές, ετοιμοπόλεμοι, να σταθούμε και να κάνουμε τις μάχες μας, Κύριε. Βλέπουμε και να κράζουμε εσύ, Κύριε, να προπορεύεσαι. Εσύ να κάνεις τις μάχες του λαού σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ και σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Ζητάμε ο λόγος σου να επιδράσει, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε. Παράδοσης και αφιέρωσης, ώστε να είμαστε αληθινοί προσκυνητές. Γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε. Όπως εσύ μας περιγράφεις στο λόγο σου, Κύριε. Ο Υιός, ο Άρσεν, ο πολεμιστής των τελευταίων ημερών. Ναι, Σώτερ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αληθινός. Και το πνεύμα σου, Κύριε. Ω, ναι, Σωτήρα μας, Άγιε. Είναι που αλλάζεις τον καθένα μας. Μας κάνεις, παίρνεις τη δειλία, παίρνεις το φόβο των ανθρώπων και μας δίνεις το θάρρος, Κύριε, του λέοντα του Ιούδα, γιατί εμείς εμπιστευόμαστε σένα. Ναι, Σωτήρα μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, ο σκοπός το ότι αφότου πιστέψαμε, μένουμε στα πόδια του Κυρίου μας, ακούμε το λόγο του, φοράμε τη φορά, είναι να μας μάθει ο Κύριος να ζούμε σε κοινωνία μαζί Του. Να μας μάθει ο Κύριος να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα Του το Άγιο. Διότι, αφότου πιστέψαμε, δεν πάβει αυτή η αμαρτωλή ανθρώπινη φύση μας να έχει ρόλο και εξουσία μέσα στη ζωή μας. Είναι εκεί. Η αμαρτωλή ανθρώπινη φύση μας είναι εκεί. Και τι προσπαθεί να κάνει. Να ελέγξει τη ζωή μας ξανά. Να διοικήσει τη ζωή μας. Είναι έτσι. Αμήν, ο καθένας μας είμαστε ειλικρινείς και ξέρουμε ότι ακριβώς έτσι είναι. Και θέλουμε να δούμε τις διαφορές στον τρόπο ζωής ανάμεσα σε εκείνον ο οποίος παραδίδει τη ζωή του στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, στη διοίκηση του Αγίου Πνεύματος και σε εκείνον ο οποίος το αμελεί, με αποτέλεσμα αυτό τον έλεγχο να τον αναχτάει η σαρκική αμαρτωλή φύση. Μας μιλάει στις Γαλάτες στο 5, 16 έως 26 για τα έργα της σάρκας και αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση με τις διεφθαρμένες επιθυμίες της, την αντίσταση στο Θεό και την επιμονή να κάνει το δικό της, να παίρνει το δικό της δρόμο. Και αυτό ισχύει απαρχής από τότε που οι πρωτόπλαστοι παράκουσαν το Θεό και επέτρεψαν στην αμαρτία να μπει στον κόσμο. Τι σημαίνει να είσαι σαρκικός? Αυτή η αμαρτωλή φύση που παραμένει και στους χριστιανούς, ακόμα αφότου έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε τον Κύριο, συνεχίζει να είναι ο θανάσιμος εχθρός μας, που μάχεται ενάντια στο πνεύμα μας. Μας το λέει ο Παύλος, στη Ρωμαίους το Ήτα 6, «Ω, τάλασε εγώ, ενώ θέλω να κάνω το καλό, δεν μπορώ». Τι σημαίνει? Θέλω μεν να είμαι άγιος, θέλω να είμαι ευάρεστος, καθαρός, αλλά κάτι γίνεται εκεί και μου βγάζει άλλα. Είναι αυτή η σαρκική ανθρώπινη φύση, η οποία νικάει. Γιατί νικάει? Θα το κάνουμε κάπως ψηλά, για να, αδελφοί, για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα. Το ότι δεν θα πρέπει να αμελήσουμε εκείνο που ο Κύριος μας έχει δώσει. Το ότι εκείνος που είναι ο δυνατός μπορεί να μας κάνει και εμάς να νικάμε αυτό το θηρίο. Το 17, διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια του πνεύματος και το πνεύμα ενάντια της σαρκός. Αυτό που έλεγε την περασμένη, προπερασμένη Κυριακή, πότε ήταν ο αδερφός ο Θέμης, που λέει ότι το πνεύμα φθονεί. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν την συνήθεια του κόσμου, τι κάνουν? Όλα τα βάζουν και τα κάνουν εκεί, τα συμβιβάζουν. Το πνεύμα του Κυρίου όμως είναι κοιτενάντια. Δεν συμβιβάζεται δηλαδή με το σαρκικό φρόνημα. Την επιθυμία του ανθρώπου να κάνει τα δικά του και όχι τα του Κυρίου. Να θέλει, ακόμα και αν έχει πάρει την απόφαση ο πιστός να ακολουθήσει τον Κύριο, να είναι σε μια τέτοια κατάσταση, μια πάνω, μια κάτω, να τον νικάνει οι επιθυμίες. Και είναι όπως το κύμα της θάλασσας. Ενώ υπάρχει λύση. Το πρώτο που έχει να κάνει με τη σαρκικότητα, ποιο είναι στις ημέρες μας? Η πορνεία, η οποία περιλαμβάνει έξω από το γάμο ή πριν από το γάμο. Βλέπετε, σήμερα, επειδή ακριβώς δεν ακούγεται ο Λόγος του Θεού και μέσα στις οικογένειες τα παιδιά δεν έχουν τα πρότυπα των γονέων οι οποίοι έχουν βάλει ψηλά το Λόγο, προπαγανδίζεται όλο αυτό. Όλη αυτή η κατάσταση έχει λίγο-λίγο, φορά με τη φορά, ούτως ώστε να θεωρείται ότι είναι κάτι υγιές. Όμως, όταν λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι αυτό είναι αμαρτία, είναι πορνεία, θα πρέπει ο λαός του Θεού να το δίνουμε ακριβώς αυτή τη διάσταση, αδελφοί. Το τι γίνεται έξω στον κόσμο είναι εντελώς διάφορο από το τι ο λόγος του Κυρίου μας λέει. Ό,τι έχει να κάνει με την πορνογραφία. Επειδή είναι πολύ εύκολο τώρα μέσα από το ίντερνετ όλο. Ξέρεις ότι εκεί είναι η σάρκα που θέλει να σου πάρει τον έλεγχο. Θέλει να βασιλεύσει ο σαρκικός άνθρωπος και κατ' επέκταση ποιος? Ο διάβολος. Σου πάρει τον έλεγχο. Και να χάσεις τις ομορφιές, τις οποίες θα πούμε παρακάτω. Η ακαθαρσία. Τι είναι η ακαθαρσία? Οτιδήποτε είναι έξω από το Άγιο και υγιές, το οποίο ο Κύριος όρισε. Πονηρές συμπεριφορές. Επιθυμίες, ανηθικότητα. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δεν βάλει φραγμό, ο οποίος έχει να κάνει με το λόγο, ο διάβολος πάρα πολύ εύκολα εκτοξεύει τα βέλη του. Και θέλει να μάθει τον άνθρωπο να τα δέχεται χωρίς αντίσταση. Η ασέλγεια αναφέρεται σε συμπεριφορές τις οποίες ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην ντρέπεται πλέον. Προσέξτε αδελφοί, μην φτάσουμε στο σημείο εκείνοι οι οποίοι είναι ακάθαρτοι, είναι σε ασέλγεια. Και δεν ντρέπονται, γιατί είναι δαίμονες εκεί. Θέλουν με το έτσι, θέλουν ναι. Ορίστε. Εδώ είναι. Αυτός που δεν ντρέπεται, είναι εκείνος ο οποίος είναι στο φως, το παιδί του Θεού, το οποίο θα σταθεί και θα κηρύξει το λόγο του Κυρίου, για να έρθει μετάνοια μέσα στις καρδιές. Η ειδωλολατρία. Λατρεία πνευμάτων, λατρεία ψευδών θεών ή προσώπων ή οτιδήποτε άλλο εκτός από τον αληθινό Θεό. Ή όταν βάλεις κάποιον άνθρωπο ή τις πεποιθήσεις κάποιου ανθρώπου πιο πάνω από το λόγο του Κυρίου. Αυτό τι λέγεται? Ειδωλολατρεία. Πιο πάνω από οτιδήποτε βάζεις τον Κύριο σου. Αμήν. Η φαρμακεία. Ό,τι έχει να κάνει με τον πνευματισμό, βλέπετε. Γιόγκα. Πνευματισμό και καλά. Χίλια δυο που παρουσιάζονται αθώα, αλλά δεν είναι. Ναρκωτικά, πνευματικές και καλά εμπειρίες, αστρισμούς. Έχθρες, λέει ο Λόγος του Θεού. Και αφορά όλες τις μορφές εχθρικών σκέψεων. Αντιπάθειας, θυμού. Η επιθυμία να κάνεις καυγά. Αν το βλέπουμε, αδελφοί, αυτό στη γενιά μας. Οι άνθρωποι είναι προσάφορμοι. Θέλει προσοχή. Είναι δαίμονες εκεί. Με το παραμικρό είναι έτοιμος για καυγά. Και ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό, μέσα σε παρένθεση, ιδιαίτερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και δίκιο να έχεις στον δρόμο κάπου, εντάξει. Δεν χρειάζεται να δώσει τόπο στον εχθρό. Εκείνο που χρειάζεται είναι να προσευχόμαστε, αδελφοί, οι άνθρωποι να φύγουν από αυτό το φρόνημα, καθώς αγνωρίσουν τον τρόπο του Κυρίου. Αγνωρίσουν, μιλάμε τώρα για
2: τον Ιησού.
1: Όλα αυτά που είναι το σαρκικό φρόνημα, που είναι ακόμα ζωντανό, ακόμα και στους χριστιανούς, και θέλουν να διοικήσουν, να ελέγξουν τον άνθρωπο. Η ζηλοτυπία αναφέρεται στη ζήλια, στο φθόνο. Κάτι έρχεται εκεί πέρα και όταν δεις κάποιον να προδεύει, γιατί όχι εγώ. Μα έχει ο άλλος εγώ, γιατί δεν. Θέλει κάτι να εισχωρήσει εκεί μέσα, στο χαρακτήρα, στο έργο του αγιασμού, της ομοίωσης του Κυρίου, το οποίο είναι ύπουλο. Και όσο και αν είσαι δυνατός, ξέρετε, δυνατός στη σάρκα, αυτό δεν καταλαβαίνει από αυτά. Γιατί θα πούμε και το ανοίγουμε όλο αυτό, αδελφοί, για να δώσουμε την έμφαση μετά το πόσο εύκολα μπορούμε να απαλλαγούμε από την εξουσία όλων αυτών, καθώς παίρνουμε στερεή απόφαση μέσα μας. Να έχουμε κοινωνία αγάπης με εκείνον που είναι το φως. Και όλα αυτά τα σκοτεινά δεν θα τα αφήσει να επικρατήσουν, ούτε να ελέγξουν τη ζωή των παιδιών του. Δεν θα πρέπει όμως να το αμελήσουμε αυτό. Εάν το αμελήσουμε, βρίσκει τόπο και χρόνο αυτή η φύση μας, της σάρκας που περιλαμβάνει όλα αυτά που έχουμε πει και λέμε. Να βρουν τόπο, να εδραιωθούν και να ελέγξουν τον άνθρωπο και ό,τι έχει να κάνει με τα του Κυρίου, να του φαίνονται μακρινά. Γιατί υπάρχει έχθρα. Όταν επικρατήσει το σαρκικό φρόνημα, ό,τι έχει να κάνει με τα του Πνεύματος, τα του Κυρίου, τα θεωρεί εχθρό, απειλή. Οι αιρέσεις. Ξέρεις κάτι, εγώ το θεωρώ έτσι. Εγώ το νομίζω έτσι. Μα ο λόγος του Κυρίου, ποιος λόγος, εγώ. Μιλούσαμε κάποιον σήμερα, εγώ, μα ο λόγος του Κυρίου είναι η βάση. Άνθρωποι το γράψαν. Άνθρωποι πλημμυρισμένοι και ποτισμένοι με το Πνεύμα του Κυρίου, γιατί ο Κύριος με ανθρώπους δουλεύει. Και ο Παντοκράτορας Θεός φανέρωσε τον εαυτό του μέσα από τον άνθρωπο Χριστό. Και μακάριος είναι εκείνος ο οποίος δεν είδε και πίστεψε και πιστεύει τα Άγια Λόγια του Λόγου του Κυρίου, που είναι ο γραπτός λόγος. Ο φθόνος, είπαμε, η μνησικακία, η μέθη. Χριστιανός, παιδί του Θεού, ας πιούμε κάνα δυο. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ένα, δύο, Αρχίσε να κρασείς το φαγητό σου, εντάξει, αλλά δύο, τρία. Να κάνουμε κεφάλι. Την ίδια στιγμή χάνεις τα ωραιότερα. Στον αντίποδα τώρα. Γιατί εδώ είναι η έμφαση, αδελφοί. Και το σήμα κινδύνου το βράδυ αυτό είναι, πρόσεξε, ο μεγαλύτερος εχθρός σου δεν είναι έξω. Ούτε ο διάβολος. Γιατί αν δεν του δώσεις τόπο, είναι ανίσχυρος. Όταν μένεις εσύ σε άγιο τόπο, δεν μπορεί να πλησιάσει. Ο Κύριος τι είπε? Ήρθε ο άρχον του κόσμου τούτου, αλλά δεν βρήκε ουδέν ενεμή. Δεν βρήκε. Δεν βρήκε. Γιατί μπροστά στο δίκαιο Θεό, ό,τι κατηγορία, θα έπρεπε να έχει αντίκρισμα, να είναι πράγματι έτσι. Δεν βρήκε όμως, γιατί ο Κύριος επέλεξε να κάνει το ευάρεστο στον Πατέρα. Αγάπησε τον Πατέρα. Αμήν. Και το ίδιο παράδειγμα δίνει σε εμάς. Αν θέλεις, όταν θα έρθει ο διάβολος, ο κατήγορος, και να ξέρετε, δεν τη γλιτώνει κανείς. Θα έρθει και έρχεται. Όταν όμως εσύ και εγώ αγαπάμε τον Κύριο, είμαστε στις αυλές Του, στα πόδια Του τα Άγια. Τον επιποθούμε κάθε μέρα, Του μιλάμε, έχουμε κοινωνία μαζί Του. Μας επισκέπτεται, μας πληρώνει, μας γεμίζει, μας ανανεώνει. Μας έχει ντύσει με το επένδυμα της δικαιοσύνης Του. Είμαστε καθαροί. Μου έλεγε ο παππούς μου πριν 35 χρόνια, όταν πρώτο πιστέψαμε, ο παππούς μου μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί οι περισσότεροι στο σόι μου, ενώ τους μιλούσαμε, «Α, είστε έτσι, είστε αλλιώς», μας και του κατηγορούσαν. Ο παππούς μου όμως, μόλις του μιλήσαμε, μας άκουσε με μεγάλη προσοχή. Δέχτηκε. Θυμάμαι τότε, είχε φύγει η γιαγιά μου και είχε 8 παιδιά και κάθε παιδί τον έπαιρνε ένα μήνα στο σπίτι του. Όταν ήταν στο δικό μας σπίτι, ήταν η χαρά του, γιατί μιλούσαμε τα πράγματα του Κυρίου μας. Του είχαμε ένα δωμάτιο και κάθε βράδυ, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Μας έλεγε μια ιστορία. Εκεί στο Βαλί ήταν μια κοπέλα, νέα κοπέλα, η οποία είχε κατηληφθεί από πνεύματα, ήταν κάτω και σφάδαζε και έβγαζε αφρούς και λοιπά, και πηγαίναν διάφοροι να τη βοηθήσουν, να βγάλουν τον πονηρό. Πήγαινε ο πρώτος, έλεγε, μιλούσε ο εχθρός μέσα από την κοπέλα και έλεγε, «Εσύ θα με βγάλεις που έκανες εκείνο και εκείνο και εκείνο. Φανέρωνε τις αμαρτίες». Ακόμα και ο, ξέρετε ποιος, του χωριού, που πήγε, άρχισε να γελάει ο εχθρός μέσα από την κοπέλα. «Εσύ θα με βγάλεις που έκανες και αυτό και αυτό και αυτό». Κατέβαζε το κεφάλι κάτω και φύγει. Ένας άνθρωπος στο χωριό ήταν άνθρωπος δίκαιος, θεοσεβής πραγματικά. Και αυτός τον ειδοποίησαν, πήγε και μόλις πλησίαζε εκεί που ήταν, άρχισε να σκούζει ο εχθρός και να διαμαρτύρεται. «Πάρτε μακριά μου αυτόν το βαρύ στράτο», έτσι θυμάμαι αυτή τη λέξη. Που είχε την έννοια ο βαρύστρατος, δηλαδή το βάδισμά του ήταν στερεό, ήταν άνθρωπος του Θεού πραγματικά, γιατί ό,τι πίστευε ήταν εναρμονισμένο με τη ζωή του. Με έκανε μεγάλη εντύπωση. Και καθώς άκουσε για τον Κύριο, μάλιστα παρεπιπτόντως, το θυμήθηκα και αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο, μας είπε άλλη μια ιστορία, ότι μέσα στην οικογένειά του είχε συνηθίσει και έβριζε. Τώρα, πριν αυτή την εμπειρία ήταν και κάποιο βράδυ μέσα στον ύπνο του είδε ένα όνειρο. Έναν άγγελο να του λέει και να τον επιπλήττει που έβριζε ότι βρίζεις τον Κύριο των δυνάμεων. Ακριβώς έτσι μου είπε ο άνθρωπος, ο οποίος όσα ήξερε, τον επέπληξε, τον μάλωσε ο άγγελος, επειδή έβριζε, βρίζει τον Κύριο των δυνάμεων. Και μου λέει, με έπιασε τέτοιος τρόμος, τόσο πολύ που σηκώθηκε και ξύπνησε όλα του τα παιδιά και τη γιαγιά και τους λέει, αυτό και αυτό συμβαίνει, συνέβη. Μην ξανακούσω κανέναν να βρίσει. Και από τότε, θυμάμαι, μου λέει, μαχαίρι, γιατί είχε αυτή την εμπειρία. Αλλά σε συνέχεια αυτού που λέγαμε προηγουμένως, αδελφοί, είμαστε οι βαρύστρατοι του Κυρίου. Ο στρατός του Κυρίου που είμαστε πλημμένοι με το αίμα το Άγιο και βαδίζουμε και επιθυμούμε να πληρωνόμαστε και να γεμίζουμε με τη δόξα και το πνεύμα του Κυρίου. Ούτως ώστε η σάρκα, ο σαρκικός άνθρωπος που είναι εκεί μεν και καραδοκεί για να πάρει τον έλεγχο, να αποδυναμώνεται. Όσο και αν προσπαθεί, τι κάνει το πνεύμα του Κυρίου, μια δυνατή, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάθε φορά που θέλει να μας δελεάσει, θέλει να ελέγξει τη ζωή μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον αντίποδα λοιπόν των πράξεων όλων αυτών που είπαμε της αμαρτωλής φύσης, υπάρχει ο πνευματικός τρόπος ζωής που διδάσκεται και διδασκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι το αποτέλεσμα που θα πρέπει εν τέλει να αποκομίσουμε. Όταν δηλαδή, και το βλέπω σε αδελφούς, και το βλέπω να γίνεται μέσα στη ζωή μας, χαίρομαι και ξέρω όλοι οι εργάτες και ο Κύριος πάνω απ' όλα χαίρεται, διότι ο κόπος του δεν πάει χαμένος. Όταν δηλαδή θα κερδίσει και θα ελέγξει η σάρκα, τότε είναι κρίμα. Γιατί και το φως που έχει μετά ο άνθρωπος γίνεται σκότος. Όταν όμως κάθε ένα παιδί του έχει καταλάβει ότι έχουμε απόλυτη ανάγκη να ζούμε κάθε μέρα μαζί με τον Κύριο, μαζί Του, όχι μόνος μου, έχω ανάγκη τον Κύριο. Ξεκινάω να πάω κάπου, Κύριε, Εσύ ανάλαβε. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, Κύριε, το αίμα Σου το Άγιο. Το κάθε τι προπορεύεται ο Κύριος. Επίκεντρο στον αντίποδα της αμαρτωλής μας φύσης και της σαρκικότητάς μας είναι το να μάθουμε να περιμένουμε εκείνον στα πόδια του. Καθώς αρχίζεις και μαθαίνεις ότι εκείνος είναι πιστός και αληθινός και κάθε φορά που με ειλικρινή καρδιά θα τον ζητήσεις, θα μείνεις στο ταμείο σου, θα έρθεις εδώ στην προσευχή και αρχίζεις και βλέπεις ότι ο Κύριος έρχεται και θα σε ενισχύσει. Θα νιώσεις το θρόισμα του Πνεύματος μέσα σου. Το Πνεύμα σου λαμβάνει, επιδράει το Πνεύμα του στο Πνεύμα σου. Σου μεταφέρει, σου δίνει, σε ενισχύει. Και το κάνεις αυτό τρόπο ζωής πλέον. Και πληρώνεσαι και ανανεώνεσαι. Και εάν δεν το κάνεις, σου λείπει. Σου λείπει. Και ψάχνεις να βρεις χρόνο, Κύριε μου, σε θέλω. Τότε ο Κύριος αρχίζει και καρποφορεί. Το πρώτο που θα σου δώσει είναι να αγαπάς. Τι είναι η αγάπη? Να ενδιαφέρεσαι. Η αγάπη είναι ανιδιοτελή. Δεν έχει επίκεντρο το εγώ, για το συμφέρον μου, για εμένα. Αλλά αυτό το είδος της αγάπης εμπεριέχει θυσία. Μπορείς να κάνεις θυσία. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο, όπως το περιγράφει μέσα στο λόγο στην Κορινθίους, θέλει να λαμβάνει υπόψη τα των άλλων. Αυτό είναι θείο. Αυτό στο εμφυσίει, στο κεντάει μέσα στο δικό σου χαρακτήρα. αρχίζεις και απολαμβάνεις τη χαρά. Είναι η εσωτερική αίσθηση, μια εσωτερική αίσθηση ευχαρίστησης. Βλέπετε, ο άνθρωπος σήμερα, ο σαρκικός, δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Πάντα κάτι θα βρει, πάντα κάτι είναι εκεί για πληστεία. Όταν όμως πληρώνεσαι με το Πνεύμα του Κυρίου, νιώθεις μια εσωτερική αίσθηση ευχαρίστησης. Μια ησυχία μέσα σου. Και αυτή η ευχαρίστηση και η ησυχία βασίζεται... Πού βασίζεται? Στην πίστη σου, στην πεποίθηση ότι ο Θεός τον οποίον πιστεύεις, ο Κύριος που πιστεύεις, έχει τον έλεγχο στα πάντα. Είσαι δικός του. Σε αγαπάει. Βλέπετε, άνθρωπος προς άνθρωπο, όταν νιώθουμε την αγάπη από τον άλλον, τι νιώθεις μέσα σου? Χαίρεσαι, το απολαμβάνεις. Πόσο μάλλον όταν έχεις αυτή τη συνέστηση ότι ο Θεός σε αγαπάει, με αγαπάει. Αυτός είναι ο Παντοκράτορας. Αυτός είναι που το σπουργίτη νοιάζεται για το σπουργίτη. Αμήν. Δεν θα νοιαστεί για μένα. Θα σου δώσει ειρήνη. Μια εσωτερική ηρεμία. Αυτό λείπει, αδελφοί, από τον κόσμο. Την ειρήνη μας είπε ο Κύριος, όχι του κόσμου, γιατί βλέπετε, ο κόσμος όταν λέει ειρήνη, εννοεί να μην έχει πόλεμο, συνήθως. Και αμήν. Και εμείς αυτό θέλουμε. Να ζουν όλοι οι άνθρωποι ειρηνικά. Να μην υπάρχουν καυγάδες με τους γείτονες, με έτσι, αμήν. Αλλά τι γίνεται βαθιά μέσα στον άνθρωπο? Ποιος νοιάζεται πραγματικά? Ο Κύριος που μας αγάπησε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Ο Αναστημένος Ιησούς Χριστός. Μέσα στο Πνεύμα Του έχει αυτό τον καρπό που θέλει να στον δώσει, να στον μεταφέρει. Αλλά έχει να κάνει κατά πόσο το θέλεις αυτό. Έχει να κάνει κατά πόσο δεν είσαι αδρανής. Α, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Πάω στην προσευχή. Δεν χρειάζεται, αλλά ποιος ζημιώνεται εν τέλει? Αν δεν χρειάζεται, αργά ή γρήγορα θα επικρατήσει το πρώτο που είπαμε, το πρώτο σκέλος, που είναι το θηρίο της σάρκας. Ένα από όλα αυτά μπορεί να σε ελέγξει, να σε εγκλωβίσει εκεί. Άρα, αυτό που θέλω και μου βάζει ο Κύριος το βράδυ αυτό, αδελφοί, να προτρέψω. Να το διαφημίσω, αν θέλετε. Δεν μπορείς να το περάσεις ελαφρά. Ο Κύριος για να το δώσει εκεί, και είναι η μεγάλη ευλογία ότι ο ζωντανός Θεός κατοικεί στον άνθρωπο, το παιδί του, το αναγεννημένο, το ναό του Αγίου Πνεύματος, έτσι ονομάζει το σώμα σου και το σώμα μου, και θέλει να σε εμπλήσει με τη δόξα του, το μεγαλείο του. Εάν πούμε για τις αξίες αυτής της γης, για το θησαυρό, για το χρυσάφι, εδώ χτυπήσαμε φλέβα. Αμήν. Αλλά έχει να κάνει τι προτεραιότητες, τι αξία βάζουμε μέσα μας. Θέλεις κάθε μέρα να γεμίζεις, να πληρώνεσαι από εκείνον, τότε είσαι κάτω από τον έλεγχο του Αγίου του Πνεύματος, που είναι καλός έλεγχος. Τι σε έδειξε, άνθρωπε, ποιο είναι το αγαθό και το καλό? Δηλαδή, ο Κύριος θα σε οδηγήσει, αν θέλετε, και αυτό το GPS που λέμε, θα το βάλει στο αυτόματο, Κύριε, οδήγαμε εσύ, θα σε πάει ακριβώς, θα περάσεις όλα τα δύσκολα μονοπάτια, γιατί ξέρει ποιο είναι το καλό σου. Όταν πας μόνος σου, άστα. Εσύ μπορείς να νομίζεις ότι περνάει ο δρόμος και τελικά να είναι παγίδα. Αμήν. Η μακροθυμία σε κάνει άνθρωπο μακρόθυμο, να έχεις αντοχή, να μπορείς να περιμένεις χωρίς να θυμώνεις, χωρίς να εξάπτεσαι, χωρίς να ενοχλείσαι με το παραμικρό, να αναστατώνεσαι. Κάποιοι άνθρωποι με το παραμικρό αναστατώνονται, χάνουν την ψυχραιμία τους. Εκεί υπάρχει έλλειψη αυτής της αρετής, το οποίο το Πνεύμα του Κυρίου, καθώς σχετίζεσαι μαζί Του, θα στο δώσει. Θα στο δώσει, θα στο μεταδώσει. Την επόμενη δοκιμασία, πεις, όπα. Ο Μωυσής ήταν μακρόθυμος, ο Ιησούς ήταν μακρόθυμος. Σφόδρα. Θα σου δώσει καλοσύνη. Τι σημαίνει η καλοσύνη? Αληθινό και έμπραχτο ενδιαφέρον για τους άλλους. Πρώτα τους οικείους της πίστης, αλλά και στους συνανθρώπους. Αληθινό και έμπραχτο ενδιαφέρον. Αγαθοσύνη. Οθεί κάποιον να κάνει ότι είναι σωστό και ωφέλιμο για τους άλλους. Είναι μια εσωτερική όθηση. Μια όθηση, ποιος είναι που το οθεί από μέσα? Ο σαρκικός άνθρωπος ή το Πνεύμα του Κυρίου μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου? Μια όθηση, νιώθεις αυτή την επιθυμία, να θέλεις να κάνεις κάτι καλό για τον άλλον. Αγαθοσύνη. Αυξάνεται η πίστη σου. Κύριε, είπαν οι μαθητές, αύξησε σε εμάς την πίστη. Να ο τρόπος. Γεμίζεις με εκείνον και ένας από τους καρπούς θα βλέπεις την πίστη σου να γίνεται σταθερή, ακλόνητη, αμετακίνητη. Ό,τι και αν συμβαίνει, όσο και αν κάποιος θέλει να σου παρουσιάσει κάτι, ότι δεν είναι κακό, δεν πειράζει. Κάτι γίνεται και μέσα το ραντάρ λέει, είναι κακό, είναι κακό. Μην το δέχεσαι, μην συμβιβάζεσαι. Κράτα στάση και θέση. Γιατί ξέρουμε πώς δουλεύει ο διάβολος. Άφησέ μου λίγο-λίγο. Αλλά μετά δεν είναι ευχαριστημένος το λίγο-λίγο. Μου άφησες λίγο. Έχω δικαίωμα. Θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Μέχρι όπου να σου πει έξω. Έτσι δουλεύει. Έτσι δουλεύει. Και όλο αυτό που συζητάμε τώρα, έτσι ξεκίνησε. Στην αρχή ξεκίνησε λίγο-λίγο. Λίγο, μια στιγμή που πάμε, α, εσύ έχεις το πρόβλημα, όχι εμείς, εσύ. Γι' αυτό που έχουμε έτοιμα. Η πραότητα, καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι στο στοιχείο αυτό του χαρακτήρα, το οποίο ο Κύριος θέλει να κεντήσει, να χτίσει μέσα μας. Είναι η ήπια, η φιλική διάθεση, η ανεκτικότητα εκεί που πρέπει. δίνεις τον άλλον δεύτερη ευκαιρία.

να έχεις δηλαδή πειθαρχία το να ελέγχεις τις επιθυμίες σου, τα συναισθήματα και τα πάθη σου. Σου έρχεται μια επιθυμία, κάτι εκεί, λες, οπ, είμαι παιδί του Θεού. Είμαι ξεχωρισμένος, Άγιος του Κυρίου. Κάτω, φύγε. Αυτό είναι κράτεια. Έχεις αποκτήσει κράτος, δύναμη, από εκείνον που έχει το κράτος και τη δύναμη. Και ο Κύριος το βλέπει αυτό και τι λέει. Αυτός είναι γιος μου. Αληθινός. Γιέ μου στα λίγα στέκεσαι πιστός, άρα θα σου δώσω παραπάνω. Πώς μπορεί ο Κύριος να αποκαλύψει τον εαυτό του. Πώς μπορεί να ανοίξει τα ουράνια. Γιατί βασική απαραίτητη προϋπόθεση είναι όταν μείνεις πιστός, εκτιμήσεις τα λίγα που σου δίνει, τότε θα μπορέσεις να σου δώσει περισσότερο και περισσότερο. Και το ίδιο συμβαίνει, άμα το δούμε, οπουδήποτε. Στο στρατό, σε μια επιχείρηση, ξεκινάει κάποιος, του δίνεται κάτι να κάνει, είναι επιπόλαιος. Πώς μπορείς να του δώσεις να κάνει κάτι πιο σημαντικό. Εν αντιθέσει, εκείνος που με το λίγο είναι πολύ υπεύθυνος, έχει επιμέλεια, αγάπη γι' αυτό, έχεις να του δώσεις κάτι πιο υπεύθυνο, πιο σοβαρό, ποιο θα επιλέξεις από τους δύο. Πόσο μάλλον ο Κύριος, αδελφοί. Πόσο μάλλον ο Κύριος ο... μας λέει οικονόμους της Θείας Χάριτος. Έχει για μας σχέδια στην αιωνιότητα. Μας κάνει κάποια ανοίξη. Επειδή στάθηκες πιστός, πάρε εξουσία επί πέντε πόλεων. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαία αυτά τα λόγια. Αυτά δεν είναι λόγια για να λέγονται χάριν λόγου. Ο Κύριος ξέρει τι λέει. Κάθε του λόγος είναι βαρισίμαντος. Αμήν. Λοιπόν, θα σταθούμε πιστοί. Εγκρατείς. Η κεντρική ιδέα είναι ότι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν βασίζεται στον εαυτό του και τα χαρίσματά του και τα ταλέντα του, δεν βασίζεσαι στο εγώ σου, αλλά που βασίζεται στον Κύριο, στον ζωντανό Θεό. Εκεί είναι η δύναμή μου, η σοφία μου. Αυτός ο άνθρωπος θα ξεπεράσει τον πειρασμό. Αυτός ο άνθρωπος θα νικήσει τη σαρκική του φύση, όσο και αν επιμένει, θα υπερισχύσει ο πνευματικός άνθρωπος του Κυρίου. Και ξέρετε, αυτό είναι πρακτική. Αυτά που λέμε μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Η καρδιά μας και η καρδιά του Κυρίου είναι να το πάρουμε τις μετρητής, να το βάλουμε στην πράξη για να τα καταφέρουμε, να νικήσουμε, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Σε άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει πιθανότητα να τα καταφέρει κάποιος μόνος του. Δεν γίνεται, αδελφοί. Γιατί απλά ο εχθρός είναι πιο δυνατός από τον άνθρωπο. Αμήν. Είναι μονόδρομος, δηλαδή. Θέλουμε να πάρουμε την απόφαση να αυξηθεί η επιθυμία μας, η επιθυμία μέσα μας να είμαστε μαζί του, προσκολλημένοι εκεί.

0: μου, εγώ και ο πατήρ, λέει ο Ιησούς, εν ήμεθα. Ζούσε την αδιάσπαστη κοινωνία. Αδιάσπαστη κοινωνία. Και θέλει να μας φέρει εκεί ο Κύριος, αδελφοί. Σε αδιάσπαστη κοινωνία μαζί Του. Να μας δώσει το νου του Χριστού. Κάθε τι ερέθισμα, ο νους του Χριστού τι λέει. Βγάζει το λόγο του Κυρίου. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε ταυτιστεί μαζί Του. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Οι δυνατοί του Κυρίου, ο Υιός ο Άρσεν, ο πολεμιστής. Αμήν. Θέλουμε να αποκηρύξουμε την απάθεια. Πέρα από τη συνάθρηση της Κυριακής, τι γίνεται μετά. Η καρδιά μας που είναι. Θέλω από αυτό το βράδυ να γίνει μια στροφή μέσα μας στο να γεμίζουμε κάθε μέρα, να πληρωνόμαστε κάθε μέρα με εκείνο. Αμήν. Ο άνθρωπος που είναι χωρίς το άγγιγμα, δεν μπορεί. Μόλις θα έρθει όμως η επίσκεψη και το άγγιγμα του Κυρίου, επιθυμείς, το θέλεις, βγαίνουν από μέσα σου λόγια ευχαριστίας να το μεγαλύνεις. Χωρίς εκείνον δεν μπορούμε ούτε να προσευχηθούμε, ούτε να το λατρεύσουμε. Ούτε να σταθούμε νικητές, ούτε να βοηθήσουμε κάποιον αποτελεσματικά. Αμήν. Και αν καυχόμαστε, καυχόμαστε σε εκείνον. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε μας, Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Και αυτό το βράδυ Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Η Εκκλησία στον τόπο αυτό, Κύριε, αλλά και σε κάθε τόπο. Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κύπρο. Όπου Εσύ, Κύριε, έχεις λαό, είναι η ενέργεια του Αγίου Σου Πνεύματος, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας Σου, Κύριε. Που έχει σκοπό να καταρτήσει τους Αγίους, να μας μάθεις, να μας διδάξεις, Κύριε. Εκείνο που θέλουμε, το αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ είσαι πιστός και αληθινός. Εσύ, Κύριε Απαρχής, έδωσες, έκανες το μέρος Σου. Τώρα αυτό που απομένει είναι το δικό μας το μέρος. Να Σε ποθήσουμε, Κύριε, να Σε αγαπήσουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να είσαι αληθινά πρώτος, η πρώτη προτεραιότητά μας. Ούτως ώστε Εσύ να εμπλήσεις κάθε ένα παιδί Σου, να γεμίσεις με τη δόξα Σου. Κάθε μέρα, μέρα με την ημέρα, Κύριε. Να μάθουμε, Κύριε, να είμαστε προσκολλημένοι με Σένα, να βαδίζουμε, Κύριε. Οδηγούμενοι, διοικούμενοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Ούτως ώστε η σαρκική μας φύση, όλη η αμαρτωλή μας φύση, Κύριε, να νεκρώνεται, Κύριε, να νικέται φορά με τη φορά, να επικρατήσει ο πνευματικός άνθρωπος με τις αρετές και τον καρπό του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, κάθε ένα παιδί Σου, Εσύ, Κύριε, Εσύ Σου, Άγιε, θα ελκύσεις. Να έχει προσωπική σχέση μαζί Σου. Κοινωνία αγάπης μαζί Σου, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο, ό,τι επιρροή εμποδίζει, τη διατάσσουμε τώρα στο όνομά Σου το Άγιο. Να στρέψεις τα οπίσω, να φύγει. ό,τι επιρροή, Κύριε, από τον κόσμο, οτιδήποτε εμπόδιο είναι αυτό, Κύριε, της απάθειας, στο όνομά Σου το Άγιο, γιατί αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Εσύ θέλεις να σταθείς δυνατός για κάθε ένα παιδί Σου. Ναι, Σωτήρα μας, Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.